0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Ακούτε Κόσμος. Ακούτε Κόσμος. 93,6.

Somewhere over the rainbow. Αυτός είναι ο Ισραήλ Καμακαγουιγόλε, αν λέω σωστά το επώνυμό του, αλλιώς ο Ιζ. Είναι ο πιο διάσημος και πιο αγαπητός μουσικός στην ιστορία της Χαβάης. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1959. Έχει φύγει από τη ζωή από το 1997, αλλά έγινε και παγκοσμίως γνωστός με αυτή εδώ την ωραία διασκευή του Somewhere over the rainbow και το What a wonderful world μαζί, έτσι σε ένα mashup. Και κάπως έτσι ξεκινήσαμε την εκπομπή μας και σήμερα Τετάρτη 20 Μαΐου. Είναι ήδη σχεδόν 5 λεπτά μετά τις 6. Θα μείνουμε μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές, για να μας στάθει. Ελπίδα Παπουτσή εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Στη διάθεσή σας και το Viber και τα social media και το τηλέφωνο 210-6066-429 σε περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε με το στούντιο, να μας πείτε μια καλημέρα, ό,τι θέλετε, εδώ είμαστε. Φτιάξτε καφέ, ετοιμαστείτε, για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαστε μαζί.

5 days, 5 more days till summer από τον Lenny Kravitz. Δεν ξέρω αν έχουμε 5 μέρες ακόμα για το καλοκαίρι. Πάντως σίγουρα σήμερα δεν είναι καλοκαίρι. Λίγο χαμηλές θερμοκρασίες τώρα νωρίς το πρωί. Χαμηλές. Χαμηλές για την εποχή εννοώ, δεν είναι χαμηλές θερμοκρασίες. Να δούμε αναλυτικά λίγο το καιρό. Σήμερα αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως σε περιοχές της Ανατολικής και Βόρειας χώρας. Τα ξημερώματα θα σταματήσουν αυτές οι βροχές, αλλά αναμένονται, όπως και να έχει, θερμοκρασίες σήμερα στη Δυτική Μακεδονία θα φτάσει μέχρι τους 22 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη μέχρι 28, Θεσσαλία μέχρι 28, στην Ήπειρο μέχρι 26 βαθμούς, στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη μέχρι τους 23 μέχρι 25 βαθμούς. Στο νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες τις μεσημεριανές ώρες θα αυξηθούν, θα φτάσει μέχρι 26 βαθμούς εκεί η θερμοκρασία. Στην Αττική λοιπόν ενδέχεται να έχουμε κάποιες βροχές τώρα το πρωί, θα σταματήσουν λέει κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 26-27 βαθμούς στην Αθήνα. Αυτή τη στιγμή είναι γύρω στους 16 αν είστε στα βόρεια προάστια, 17 βαθμούς αν είστε στο κέντρο της Αθήνας, και αύριο αναμένονται βροχές στην Αττική και μεθαύριο και το Σάββατο. Αύριο βέβαια η θερμοκρασία θα ανέβει αρκετά, θα φτάσει μέχρι τους 29 βαθμούς, αλλά παρόλα αυτά θα έχουμε βροχές, τουλάχιστον σύμφωνα με τις προβλέψεις που βλέπω εδώ μπροστά μου. Ανατολή του ηλίου έχει γίνει ήδη, είναι 10 λεπτά μετά τις 6. Η Δύση του Ηλίου είναι 33 λεπτά μετά τις 8 και σήμερα γιορτάζει η Λιδία, να πείτε χρόνια πολλά, και σαν σήμερα το 1944 γεννιέται και ο Τζο Κόκερ, έχει φύγει από τη ζωή βέβαια το 2014, αυτός ο τραγουδιστής που όλοι έχει αυτή την αναγνωρίσιμη φωνή, όλοι τον αναγνωρίζουμε τη φωνή του, αυτή η βραχνή φωνή, έγινε παγκοσμίως γνωστός και από τις διασκευές που έχει κάνει σε κομμάτια των Beatles, αλλά κυρίως η φήμη του ξεκίνησε από το φεστιβάλ του Woodstock που είχε μια καθηλωτική ερμηνεία στο With a Little Help from My Friends. Εδώ θα τον ακούσουμε στο Summer in the City, έτσι να είμαστε εναρμονισμένοι και με τον Lenny Kravitz που μιλάει και αυτός για καλοκαίρι. 14 λεπτά μετά τις 6, πάντα εδώ στο Κόσμος 93,6.

Αυτή είναι η Doors, ένα από τα πολύ αγαπημένα τραγούδια, ίσως και όχι τόσο έτσι αναγνωρίσιμο, το Love Street. Θα το ακούμε με αφορμή ότι από το ημερολόγιο της ημέρας, αν σήμερα το 2013, θα βγει τη ζωή ο Ρέι Μανζαρέκ, ο θρυλικός κυμπορτίστας των Doors. Πάμε να δούμε μερικά ακόμα πράγματα έτσι ενδιαφέροντα, περίεργα από το ημερολόγιο της ημέρας. Διαβάζοντα σήμερα το 1310, φτιάχνονται, λέει, για πρώτη φορά υποδήματα και για τα δύο πόδια. Και λέω, για κάτσε τώρα, τι σημαίνει, κοιτάει η Ελπίδα. Τι σημαίνει αυτό, δηλαδή πριν κυκλοφορούσαν με ένα παπούτσι, τι ακριβώς γίνεται? Όχι, δεν ήταν ότι κυκλοφορούσαν με ένα παπούτσι. Μέχρι τότε τα παπούτσια ήταν ευθύγραμμα και σχεδιασμένα ώστε να ταιριάζουν και στα δύο πόδια. Δηλαδή δεν υπήρχε αριστερό και δεξί, ήταν ένα πράγμα. Το έβαζες και όπως καθότανε και το έπαιρνε το σχήμα του ποδιού σου με τη χρήση. Από το 1310 αποφασίσαν να κάνουν άλλο σχέδιο για το δεξί πόδι, άλλο σχέδιο για το αριστερό. Γι' αυτό λοιπόν ήταν η πρώτη φορά, σαν σήμερα, είπα και εγώ. Σαν σήμερα το 1830 γεννιέται ο διάσημος μυθιστοριογράφος Εκτόρ Μαλό. Οι παλιότεροι ίσως να τον θυμούνται, διότι τα αριστουργήματά του, το «Χωρίς οικογένεια» και το «Με οικογένεια», ήταν δύο μυθιστορήματα, αν θέλετε, που κυκλοφορούσαν πολύ και στη δεκαετία 70 και στη χώρα μας. Είχαν πρωτοεκδοθεί βέβαια το 1878 και μέχρι σήμερα έχουν μεγάλη επιτυχία σε όλο τον κόσμο. 1874, άλλο ένα περίεργο, ο Λίβαϊ Στράους κυκλοφορεί το πρώτο τζιν με κόπιτσες. Τότε στήχιζε 13 δολάρια η δωδεκάδα, να πάρεις 12 τζιν δηλαδή. Γιατί βάλανε κόπιτσες οι εργάτες της εποχής, μεταλλορύχοι, οι ξυλοκόποι, παραπονιόντουσαν ότι οι τσέπες σκιζόντουσαν, γιατί έβαζαν τα εργαλεία και υπήρχε το βάρος των εργαλείων και σκιζόταν η τσέπη. Οπότε σκέφτηκε ο Λιβάι Στράους να τοποθετήσει εκεί πέρα κόπιτσες, να ενισχύσει δηλαδή τη τσέπη στα σημεία που δεχόντουσαν μεγάλη πίεση. Μάλιστα, εκτός από τις τσέπες, είχε βάλει και στη βάση του φερμουάρ, στον καβάλο, μια κόπιτσα, η οποία αφαιρέθηκε μετά γιατί συνειδητοποίησε. Επειδή οι καουμπόιδες και οι εργάτες τα βράδια, τις κρύες νύχτες, καθόντουσαν μπροστά από τη φωτιά για να ζεσταθούν. Και επειδή ο χαλκός της κόπιτσας ήταν ένας εξαιρετικός αγωγός θερμότητας και το μέταλλο πυρακτωνόταν γρήγορα από τις πλόγες, και η Ελπίδα, είναι αλήθεια αυτό, με αποτέλεσμα να κουμπάει το δέρμα και ξαφνικά να έχεις έγκαυμα στην ευαίσθητη περιοχή, αποφάσισε λοιπόν μετά αυτή η κόπιτσα να φύγει από το καβάλο. Για την ιστορία να πούμε ότι η πατέντα αυτή με τις κόπιτσες έληξε το 1891 και από τότε πολλές εταιρείες δημιούργησαν πολλά έτσι, τέτοια παντελόνια, παύλα, από μιμήσεις Λιβάι Στράους.

συγκρότημα αυτή η Μπαλτούς. Θα τους δούμε και το καλοκαίρι 11 Ιουλίου στην Πλατεία Νερού μαζί με τους Θίβεροι. Οι Μπαλτούς θυμίζουν πολύ Κρουάκπιν, αλλά νομίζω ότι είναι μια νέα βελτιωμένη έτσι, εκδοχή των Κρουάκπιν. Όχος, όχος, Βέρντες, 34 λεπτά μετά τις 6. Πάμε να δούμε λίγα ακόμα έτσι περίεργα και ωραία από το ημερολόγιο της ημέρας. 1891 ο Τόμας Έντισον επιδεικνύει για πρώτη φορά σε κοινό την εφεύρεσή του, το κινετοσκόπιο, το οποίο υπήρξε και ο πρόδρομος του κινηματογράφου. 1902 η Κούβα αποκτά την ανεξαρτησία της από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Τόμας Εστράδα Πάλμα γίνεται το πρώτος πρόεδρος της χώρας. 1932 η Αμέλεια Έρχαρτ απογειώνεται από τη Νέα Γη για την πρώτη υπερατλαντική σόλο πτήση από γυναίκα πιλότο χωρίς ενδιάμεση στάση και την επόμενη μέρα προσγειώνεται στην Ιρλανδία. Και σαν σήμερα γενέθλια έχει ο Αλμπάνο, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1943, αυτός ο Ιταλός τραγουδιστής, ιδιαίτερα δημοφιλής και στη χώρα μας. Γεννήθηκε στο Τσελίνο Σαν Μάρκο της Νότιας Ιταλίας. Έγινε παγκοσμίως γνωστός για τη σπάνια αυτή φωνή που έχει, η οποία εκτείνεται σε 4,5 οκτάβες. Διαβάζω ότι έχει παντρευτεί βέβαια και τη Ρωμίνα Πάουερ, έχουν χωρίσει. Διάβασα ότι είχε μια μεγάλη τραγωδία στη ζωή του, η μεγαλύτερη του κόρη, η μεγαλύτερη κόρη του Αλμπάνο και της Ρωμίνα Πάουερ, η Ηλένια Καρίζη, εξαφανίστηκε μυστηριωδώς τον Ιανουάριο του 1994 στη Νέα Ορλεάνη της Αμερικής. Είχε πάει εκεί να κάνει κάποιες φωτογραφίες για τουρισμό. Θεάθηκε τελευταία φορά κάπου κοντά στη Νέα Ορλεάνη και εξαφανίστηκε την επόμενη μέρα. Η τύχη της παραμένει άγνωστη μέχρι σήμερα. Αυτή η υπόθεση στην Ιταλία αλλά και παγκοσμίως από ό,τι λένε από τα πιο διάσημα μυστήρια δεν βρέθηκε ποτέ. Ο Αλμπάνο και η Ρωμίνα Πάουερ, εντάξει, τον αγαπήσαμε πάρα πολύ εκεί στη δεκαετία του 80, κυρίως με το Felicità.

Αυτή είναι η καλέξικο, να πούμε πάλι το κλισέ, η αγαπημένη του ελληνικού κοινού. Πάμε λίγο ακόμα, ημερολόγιο της ημέρας, έχει πολλά σήμερα. 1934, εγκαίνια του νέου δημόσιου ψυχιατρίου στο Δαφνί. 1969, η τηλεόραση του ΑΕΡ συνδέεται μέσω ιταλικού τηλεπικοινωνιακού δορυφόρου με το διαστημόπλιο Απόλλων 10 που κατευθύνεται προς τη Σελήνη. 1982 θεσπίζεται νομοθετικά η άδεια των 4 εβδομάδων το χρόνο και στην Ελλάδα. Και το 1992 έρευνα που γίνεται τότε σε 4 χώρες της ΕΟΚ δείχνει ότι το 27% των Ευρωπαίων δεν πλένουν τα χέρια τους όταν βγαίνουν από την τουαλέτα. Μ' αρέσει που ξοδεύουμε χρήματα για να κάνουμε έρευνες για το αν πλένουμε ή όχι τα χέρια μας όταν βγαίνουμε από την τουαλέτα. Στο μουσικό ημερολόγιο της ημέρας, σαν σήμερα το 2001, φεύγει από τη ζωή ο Ρενάτο Καροζόνε, ο θρελικός Ιταλός τραγουδιστής, πιανίστας, μαέστρος. Υπήρξε από τους πιο πετυχημένους μεταπολεμικούς καλλιτέχνες. Συνδύασε έτσι την παραδοσιακή ναπολιτάνικη μουσική με τη jazz, το swing, το rock and roll. Το πιο διάσημο τραγούδι του είναι ένα τραγούδι το οποίο σατιρίζει την προσπάθεια των Ιταλών τότε μετά τον πόλεμο να μιμηθούν τον αμερικανικό τρόπο ζωής, και είναι το «Tu vuoi fa l'americano».

Αυτός είναι ο Bruce Springsteen, The Sun Ain't Gonna Shine Anymore. Στα νέα της ημέρας είχαμε και αυτή την έντονη ουσμία αερίου χθες στα νότια προάστια και στο παραλιακό μέτωπο της Αττικής. Διαβάζω ότι όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, οι έρευνες και έλεγχοι έχουν ολοκληρωθεί. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σε επικοινωνία με τον ΔΕΣΠΑ, δεν διαπιστώθηκε μέχρι στιγμής τουλάχιστον διαρροή ή άλλη βλάβη στις εγκαταστάσεις εκεί τριγύρω. Είναι από αυτά τα περίεργα που θα μπουν και στο ημερολόγιο της ημέρας μετά από κάποια χρόνια. Θα λέμε σαν σήμερα, 20 Μαΐου του 2026, μια έντονη οσμία αερίου πλανήθηκε πάνω από τα νότια προάστια της Αττικής και δεν μάθαμε ποτέ τι ήταν. Να σας πούμε ότι από τις 2 το μεσημέρι σήμερα και μέχρι τα μεσάνυχτα της 3ης 26 Μαΐου ξεκινά η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα διαμονής 70.000 παιδιών σε παιδικές κατασκηνώσεις της ΔΥΠΑ. Μπορείτε να μπείτε στο site του Δήμου Αθηναίων να βρείτε και περισσότερες πληροφορίες και να ξέρετε ότι μπορείτε να κάνετε την αίτησή σας από τις 2 το μεσημέρι σήμερα μέχρι τα μεσάνυχτα της επόμενης 3ης 26 Μαΐου. Ετοιμαζόμαστε για ένα break, σε λίγο το ρολόι θα δείξει και ακριβώς. Μέχρι τότε, goodbye.

0: 93,6.
1: 25 χρόνια Athens Jazz. Το φεστιβάλ ορόσημο της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων έρχεται πιο εκρηκτικό από ποτέ. Από τις 25 έως τις 31 Μαΐου, 20 σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό φέρνουν στη σκηνή την πιο σύγχρονη, τολμηρή και ανατρεπτική πλευρά της jazz του σήμερα σε μια μεγάλη επαιτειακή γιορτή. Εκθέσεις, meet market, δράσεις για παιδιά, διαδραστικές εμπειρίες και πάρτι απογειώνουν τη φεστιβαλική εμπειρία. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο athensjazz.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
4: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Καλημέρα και πάλι. Μπήκαμε και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Τετάρτη σήμερα, 20 Μαΐου, με κάπως έτσι λίγο πιο χαμηλές θερμοκρασίες από ό,τι τις προηγούμενες μέρες. Αναμένονται και βροχές σε πολλά έτσι μέρη της χώρας, κυρίως στα ηπειρωτικά, αλλά και στην Αττική. Στο νομό Θεσσαλονίκης νεφώσεις μόνο, όχι βροχές. Θερμοκρασία εκεί μέχρι 26 βαθμούς, αλλά στην Αττική διαβάζω ότι το πρωί κυρίως αναμένονται τοπικές βροχές που θα σταματήσουν κατά τη διάρκεια, έτσι μετά το απόγευμα προς τη νύχτα. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει μέχρι τους 27 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή είμαστε στους 17. Βροχές και αύριο στην Αττική, και Πέμπτη και Παρασκευή και Σάββατο. Βέβαια, αύριο ανεβαίνει η θερμοκρασία, θα φτάσει μέχρι τους 29 βαθμούς. Σήμερα γιορτάζει και η Λιδία. Πήρε τη χρόνια πολλά. Αν έχετε κάποια κυρία με αυτό το όνομα, μεταβιβάστηκε από εμάς τις ευχές μας. Εμείς εδώ θα μείνουμε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές Λιάννα Μαστάθη, Ελπίδα Παπουτσή μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, και στη διάθεσή σας το Viber, τα social media και το τηλέφωνο 210-6066-429 σε περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Καλημέρα και πάλι.

Πάμε να δούμε λίγο και τα πρωτοσέλιδα στις εφημερίδες σήμερα. Απογευματινή. Στα βαρέα και ανθυγινά όλο το ΕΣΥ, έως και 5 χρόνια νωρίτερα στη σύνταξη. Τι κερδίζουν 130.000 νοσηλευτές και βοηθοί, οδηγοί ασθενοφόρων και διασώστες του ΕΚΑΒ. Αυτά στην Απογευματινή. Ελεύθερος Τύπος σε 2 φάσεις το νέο ανακαινίζω και επίσης στον Ελεύθερο Τύπο. Χρυσό μετάλλιο σε ευρωπαϊκό quiz οικονομίας. Η Σοφία Μαρία Τριβιζάκη και η Ουρανία Τετζηρίδου κατέκτησαν την πρώτη θέση απέναντι σε 100.000 μαθητές από 30 χώρες. Εφημερίδα των Συντακτών, νυχτερινή τροπολογία Φλωρίδη για fast track δίκης βουλευτών, επιταχύνουν το κουκούλωμα. Καθημερινή, ως μη αγνώστου προελεύσεως, τα σενάρια, οι μετρήσεις και η ανησυχία των κατοίκων στα νότια προάστια. Μετά τον Τραμπ, επίσης στην Καθημερινή, ο Σι δίνει τη σκυτάλη στον Πούτιν. Στα νέα, τι αποκάλυψε το κτηματολόγιο, ποια οι κύματα θεωρούνται αυθαίρετα στους Αιγαλούς. Και επίσης τα νέα για το θαλάσσιο ντρόν, ανατροπή δεδομένων, τι αποκαλύπτει το πόρισμα που βρίσκεται στα χέρια του Πρωθυπουργού. Τέλος, ναυτιπορική, παράπλευρη απώλεια ή κατανάλωση, καμπανάκι για το ελληνικό επιχειρήν και την οικονομία, η κάμψη του τζίρου σε εμπόριο, μεταποίηση, τουρισμό. Στα γενέθλια της ημέρας, σήμερα έχει γενέθλια η θεά της pop, έχει κυριαρχήσει στη μουσική πάνω από 6 δεκαετίες, έχει κερδίσει Όσκαρ, Γκράμι, Έμι, Χρυσές Σφαίρες. Θυμάμαι κάποτε της είχαν διαβάσει, είχα δει μια συνέντευξή της, είχαν κάνει μια ερώτηση για τις πλαστικές, αν έχει κάνει πλαστικές στο πρόσωπό της, και τους απάντησε: δεν ξέρω τι σας αφορά, εγώ μπορεί να θέλω να βάλω το στήθος μου στην πλάτη μου, δεν σας αφορά καθόλου, ό,τι θέλω κάνω, δικιά μου είναι η ζωή, δικιά μου είναι το πρόσωπο και δεν θα δώσω δικό με το πρόσωπο και θα δώσω αναφορά σε κανέναν. Και φυσικά μιλάμε για τη Cher που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1946.

κάποια πράγματα για, για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που αφορούν τη σημερινή ημέρα. Για να ξέρετε, έχουμε μερική προσωρινή τροποποίηση λεωφοριακών γραμμών 120, 124, 128, 140 και 205 που γίνονται στο Δήμο Γλυφάδας, γιατί εκεί γίνεται, λέει, εμποροπανήγυρη στην οδό Λαζαράκη, οπότε θα έχουμε τροποποίηση των λεωφοριακών γραμμών που μόλις ανέφερα πριν. Επίσης έχουμε συντήρηση στο τμήμα της τηλεματικής, ξέρετε αυτό το σύστημα που δείχνει πότε έρχεται το επόμενο λεωφορείο, θα γίνει μια συντήρηση σήμερα το βράδυ από τις 10 το βράδυ μέχρι τις 3 η ώρα το πρωί, οπότε δεν θα λειτουργεί αυτό το τμήμα των συστάσεις των λεωφορείων. Και έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον αυτοκινητόδρομο Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Εύζωνη, οι οποίες θα κρατήσουν μέχρι τις 9 η ώρα το πρωί, δηλαδή ξεκίνησα στις 5 και θα είναι μέχρι τις 9 για την εκτέλεση τεχνικών εργασιών εκεί στην Θεσσαλονίκη. Tom Baxter, Tell Her Today θα μας πάει μέχρι να συνδεθούμε με Earth News για να ακούσουμε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ουάσιγκτον και Τεχεράνη ανταλλάσσουν ξανά απειλές. Θα τελειώσουμε τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα. Δεν θα τους αφήσουμε να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Σύσκεψη Εθνικής Ασφάλειας στο Λευκό Οίκο. Για μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών κάνει λόγο ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. Για πολλές εκπλήξεις και απώλειες αεροσκαφών σε περίπτωση νέας σύγκρουσης προειδοποιεί τις Ηνωμένες Πολιτείες η Τεχεράνη. Ο ένοχος παριστάνει το δικαστή σχολίασε το Ιράν στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Κατηγόρησε την Ουάσιγκτον ότι διαδίδει ψέματα σε βάρος του. Σοβαρή ανησυχία μετά την επίθεση στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαρακά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εκφράζει η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας. Στο Λίβανο τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά εξαιτίας Ισραηλινού πλήγματος στο Νότο. Μετά τον Ντόναλντ Τραμπ ο πρόεδρος της Κίνας υποδέχεται το Ρώσο πρόεδρο με ατζέντα για ενέργεια Ουκρανία και Ιράν. Συνεδριάζει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών αύριο η συζήτηση για προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αναχαιτίστηκε ο στολίσκος προς τη Γάζα, πάνω από 400 ακτιβιστές μεταφέρονται στο Τελ Αβίβ. Βροχερός και άστατος και σήμερα ο καιρός, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
0: Ακούτε Κόσμος.

μπήκαμε έτσι και στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Καλημέρα και πάλι. Αν ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας, είστε πάντα συντονισμένοι στο κόσμο. 93,6. Φαντάζομαι το ξέρετε ήδη αυτό. Είναι Τετάρτη, είναι 20 Μαΐου. Μαζί θα μείνουμε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάννα Μαστάθη, Ελπίδα Παπουτσή, εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Και έχουμε κατά αποκλειστικότητα εδώ από τη συχνότητα του κόσμου το νέο άλμπουμ της Αλκιών, το Small Philosophies. Ένα άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει την Παρασκευή 29 του μηνός, αλλά τα ακούτε πρώτοι εδώ από τη συχνότητα του κόσμου, από αυτό το άλμπουμ, το Child Care.

0: we're all just a bunch of kids.
1: Cosmos Classic.

Πάμε λίγο και στα δικά μας, τα του κόσμου. Ετοιμαζόμαστε και για το πάρτι μας που είναι 30 Μαΐου. Ήρθε ένα μήνυμα πριν από λίγο από έναν ακροατή που λέει: είναι ελεύθερη είσοδος, μήπως έχει πάρα πολύ κόσμο και δεν θα έχουμε χώρο να χορέψουμε. Έχει τίποτα άλλο. Όχι, το Γκαζάρτε είναι πάρα πολύ μεγάλος χώρος και μια χαρά θα βολευτούμε όλοι. Άλλωστε, είναι η πέμπτη χρονιά που το κάνουμε και πιστέψτε μας, τα έχουμε μελετήσει όλα. Οπότε σημειώστε την ημερομηνία, είναι Σάββατο 30 Μαΐου στο Γκαζάρτε Roof Stage. Εκεί θα έχουμε και ένα live από την Ροζάνα Μάιλαν και την Δεκαμελή Ορχήστρα της. Εκεί θα είμαστε και εμείς, η παραγωγή του κόσμου, να διαλέγουμε μουσικές, να βοηθήσουμε στο να χορέψουμε όλοι μαζί. Η είσοδος είναι ελεύθερη, όπως είπα και πριν. Λίγο μετά τις 9 θα βρισκόμαστε εκεί στο Γκαζάρτε. Πριν από αυτό, έχουμε και το Athens Jazz Festival και εκεί θα βρίσκεται ο κόσμος και συγκεκριμένα σε δύο βραδιές. Τη Δευτέρα 25 Μαΐου, που είναι και η μέρα έναρξης του φεστιβάλ με ελληνικές μουσικές παρουσίες, και την Παρασκευή 29 Μαΐου, που είναι μία από τις πιο δυνατές διεθνείς βραδιές του 25ου Athens Jazz Festival που γίνεται στην Τεχνόπολη. Αυτό είναι την Παρασκευή, η δεύτερη φορά που θα είμαστε εκεί στο Athens Jazz Festival, και το Σάββατο, την επόμενη μέρα, όπως ξέρετε, θα έρθετε στο Γκαζάρτε γιατί ετοιμαζόμαστε και για το πάρτι μας. Quantic για τη συνέχεια, 45 λεπτά μετά τις 7, μαζί με την Alice Russell στο Traveling Song.

δούμε λίγο την κίνηση στους δρόμους της Αττικής. Διαβάζω, βλέπει άλλη μια μέρα ταλαιπωρίες η Αττική με τον Κηφισό και πολλές οδικές πλέβες στο κέντρο έχουν έντονη συμφόρηση. Σύμφωνα λοιπόν με τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή, στο ποτάμι η κίνηση των οχημάτων έχει ανασταλεί από το ύψος της Λένορμαν μέχρι τη συμβολή με την Αττική Οδό. Λίγο καλύτερη είναι η κατάσταση στο καθοδικό ρεύμα. Μεγάλες καθυστερήσεις επίσης στη λεωφόρο Φιλής από το ύψος της λεωφόρου Καματερού και για περίπου 5 χιλιόμετρα στο καθοδικό ρεύμα. Στην Αχαρνών αργή κίνηση από την Αγίου Μελετίου μέχρι τον σταθμό κάτω Πατησίων. Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου δεν το συζητούμε, εκεί πέρα πάντα γίνεται, υπάρχει τρομερό κυκλοφοριακό πρόβλημα, ιδίως νωρίς το πρωί, μέχρι το Μέγαρο Μουσικής τουλάχιστον. Ελευθερίου Βενιζέλου προς Καρέα και Αλίμου Κατεχάκη από την πλατεία 28 Οκτωβρίου έως και την Χρυσοστόμου στο ανωδικό ρεύμα. Αυτή είναι η δρόμη που θα αντιμετωπίσετε κίνηση αυτή τη στιγμή. Από το ημερολόγιο της ημέρας θα θυμηθούμε και πάλι τους Bee Gees, γιατί σαν σήμερα το 2012 φεύγει από τη ζωή ο Ρόμπιν Κιμπ από τα τρία αδέρφια που ήταν ο βασικός πυρήνας των Bee Gees. Στη ζωή αυτή τη στιγμή βρίσκεται μόνο ο Μπάρι Κιμπ. Ο Ρόμπιν έφυγε το 2012 σαν σήμερα, ο Μόρις Κιμπ έφυγε το 2003.

λίγο Jack Saporetti και το Do It For Love. Πλησιάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ήμασταν μαζί άλλωστε από τις 6 στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάνα Μαστάθη, Ελπίδα Παπουτσί εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Και για τις επόμενες 2 ώρες έρχεται ο Προκόπης Δούκας. Αυτά από μας για σήμερα. Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Τα λέμε πάλι αύριο στις 6.

0: ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Δίπλα μηνύματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες για το Ιράν, έτοιμος για συνομιλίες αλλά και πόλεμο, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πάγωσε προσωρινά την απειλή στρατιωτικής ισχύος. Μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου, υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον μπορεί να τερματίσει τη σύγκρουση πολύ γρήγορα. Δήλωσε ακόμη ότι η Τεχεράνη έχει 2 με 3 ημέρες για να συμφωνήσει σε διευθέτηση, διαφορετικά θα βρεθεί αντιμέτωπη με νέες επιθέσεις. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, προειδοποίησε ότι σε περίπτωση νέας σύγκρουσης θα συμβούν πολλά ακόμη απρόσμενα γεγονότα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ συγκάλεσε σύσκεψη εθνικής ασφάλειας για να ενημερωθεί σχετικά με στρατιωτικές επιλογές και διπλωματικές κινήσεις απέναντι στο Ιράν. Στο Λίβανο, τουλάχιστον δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, εξαιτίας Ισραηλινού πλήγματος στο Νότο. Η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας ενημέρωσε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την ανησυχητική κατάσταση μετά την επίθεση στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαρακά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Μετά τον Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος της Κίνας υποδέχθηκε το Ρώσο ομόλογό του στην ατζέντα των συνομιλιών Σι Τζινπίνγκ και Βλάντιμιρ Πούτιν, η οικονομία και η ενέργεια καθώς και διεθνή και περιφερειακά ζητήματα. Αναλυτές επισημαίνουν ότι το Πεκίνο επιχειρεί να εδραιώσει τη θέση του ως ο απόλυτος ρυθμιστής των διεθνών εξελίξεων. Στη Βουλή μεταφέρεται τις επόμενες ημέρες η πολιτική αντιπαράθεση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις υποκλοπές. Στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας έχουν κληθεί για ακρόαση σήμερα ο διοικητής της ΕΥΠ Θεμιστοκλής Δεμήρης και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Ο δεύτερος αναμένεται να μην προσέλθει επικαλούμενος λόγους συνταγματικής τάξης. Αύριο η Ολομέλεια θα συζητήσει προτάσεις για προανακριτική έρευνα σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητώντας διερεύνηση ευθυνών πρώην υπουργών. Παρασκευή θα συζητηθεί η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών, η οποία απαιτεί 120 θετικές ψήφους. Σε εξέλιξη μεταφορά περισσότερων από 400 ακτιβιστών στο Ισραήλ μετά την αναχέτηση του στολίσκου που επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της λωρίδας της Γάζας. Στο Περού δεκάδες είναι οι τραυματίες από το σεισμό των 6,1 ρίχτερ που σημειώθηκε χθες βράδυ στην παράκτια περιφέρεια Ίκα.
0: Καιρός.
1: Βροχερός και άστατος και σήμερα ο καιρός. Το πρωί τοπικές σποραδικές καταιγίδες σε Θράκη, Θεσσαλία, Εύβοια, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες και Κρήτη. Άνεμοι βορειοδυτικοί τοπικά στα Πελάγια έως 7 μποφόρ. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Ερτ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Η βάφο της κουρτίνης.
2: Και είχε στον αείμνηστο να τραγουδάει. Και βάφο τις κουρτίνες στο χρώμα που μισούσες. Όχι κυρία μου, εμένα μου έψησε στο ψάρι στα χείλη. Όλο το σπίτι θα βάψω. Και τα πλακάκια και τα φωτιστικά και όλα. Μου φάγε στα καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Θα μπω τώρα στο χρητοδομήshop.gr και θα σε ξεπεράσω εγώ κυρία μου.
3: Ξεπεράστε τα όλα αλλάζοντας το χώρο σας. Κρητοδομή. Παύλου Μπακογιάννη 5 στα Λιβάδια Χανίων και στο κρητοδομήshop.gr.
4: Ναι, κυρία Κρητοδομή μου, με παράτησε. Πού να σας τα λέω.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Ώρα των σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση.

0: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων.

Καθεστώς τρομοκρατίας είχε επιβάλει στην Κρήτη η οικογενειακή μαφία που εκβίαζε, καταπατούσε και κατέστρεφε περιουσίες αγροτών με στόχο να αποσπά παράνομα ευρωπαϊκές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΚΕΠΕ. Αγροτοκτηνοτρόφοι από το Αμάρι Ρεθύμνου είχαν καταγγείλει ότι απειλούνταν από το θείο και τα δύο ανήψια που καταπατούσαν τα χωράφια τους και όταν εκείνοι αρνιόντουσαν να συμμορφωθούν, τους εκβίαζαν και κατέστρεφαν τις καλλιέργειές τους. Χθες, η συνήγορος των τριών φερόμενων ως εγκεφάλων της υπόθεσης δήλωσε ότι οι πελάτες της δεν είχαν ποτέ πρόθεση να αμφισβητήσουν τις περιουσίες των ανθρώπων οι οποίοι τους κατηγορούν ότι τις καταπάτησαν. Παρουσίασε έγγραφο σύμφωνα με το οποίο τουλάχιστον 34 κτήματα φαίνεται να έχουν υπενοικιαστεί και ανέφερε μάλιστα ότι το συγκεκριμένο έγγραφο είχε κατατεθεί και περιλαμβάνεται στη δικογραφία. Η δικογραφία αποτελείται από 2.000 σελίδες με συγκεκριμένες κατηγορίες, 40 τον αριθμό, σε βάρος τους.

Ανώτροχιο ατύχημα στην ευρύτερη περιοχή, με τη σύζυγό του να καλεί το 112 για βοήθεια. Ωστόσο, κατά την κινητοποίηση των αρχών, διαπιστώθηκε πως ο 70χρονος είχε υποστεί σοβαρό επεισόδιο, έχασε τις αισθήσεις του χωρίς να εμπλέκεται κάποιο τροχαίο. Για μια θερινή περίοδο που προμηνύεται πολύ δύσκολη, καθώς το νοσοκομείο Χανίων βάλεται από παντού, έχουμε συνέχεια αποχωρήσεις, έκαναν λόγο οι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο Χανίων σε συνέντευξη τύπου χθες το μεσημέρι. Στη συνέντευξη ανακοινώθηκε η συμμετοχή των εργαζομένων στο συλλαλητήριο της Τετάρτης 27 Μαΐου στο Ηράκλειο. Οι εργαζόμενοι επεσήμαναν τον άγωνο διαγωνισμό για προσλήψη προσωπικού λόγω των χαμηλών μισθών και της έλλειψης κινήτρων. Για δραματικές καταστάσεις ό,τι αφορά τα ΤΕΠ, γιατί δεν λειτουργεί η πρωτοβάθμια υγεία και στις παθολογικές, που επί της ουσίας έχει γίνει μία, έκανε λόγο η πρόεδρος της Ένωσης Γιατρών Εσυχανίων, κυρία Πετράκη. Δεύτερη ιατροδικαστής κατέθεσε χθες τη συνέχεια της δίκης για το θάνατο του Χανιώτη πολιτικού Σύφη Βαλιράκη. Στο Βήμα του Μάρτυρα βρέθηκε η Χριστίνα Τσάκωνα, η οποία είναι η δεύτερη ιατροδικαστής που μαζί με τον Νίκο Καλόγυρα κλήθηκαν να εξετάσουν τη σωρό του πρώην υπουργού. Στην κατάθεσή της, η κυρία Τσάκωνα ανέφερε ότι μαζί με τον συνάδελφό της στην έκθεση που συνέταξαν κατέληξαν πως ο θάνατος προήλθε από τένμον όργανο. Σε αλλαγές στο σχήμα διοίκησης της Ιεράς Μητρόπολης Κηδονίας και Αποκορώνου προχώρησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κηδονίας και Αποκορώνου κ. Τίτος 1,5 μήνα μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης αποφάσισε να πάυσει από τα καθήκοντα του πρωτοσύγκελου τον Αρχιμανδρίτη Νικηφόρο 2010, ενώ μέχρι στιγμής η θέση δεν φαίνεται να αναπληρώνεται από άλλον Αρχιμανδρίτη και πολύ πιθανόν είναι να παραμείνει κενή επαόριστον. Την ίδια ώρα αλλαγές έγιναν και στη θέση του Αρχιερατικού Επιτρόπου, καθώς ο μέχρι πρότινος Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος Πρωτοπρεσβύτερος Γιώργος Περάκης παύτηκε από τα καθήκοντά του και τη θέση του αναλαμβάνει ο Πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντίνος Θωμαδάκης. Την επισημοποίηση της είδησης για την επίσκεψη της πριγκίπισσας Άννας στην Ελλάδα επιβεβαιώνει με ανακοίνωσή της η Βρετανική Πρεσβεία στην Αθήνα. Σύμφωνα με το επίσημο ανακοινωθέν, η αυτής βασιλική υψηλότητα, πριγκίπισσα Άννα, συνοδευόμενη από το σύζυγό της, επισκέπτεται την Αθήνα και τα Χανιά αυτή την εβδομάδα. Στα Χανιά η πριγκίπισσα θα συμμετέχει στις εκδηλώσεις μνήμης για την 85η επέτειο της μάχης της Κρήτης. Θα παραστεί στην επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο του Μάλεμε για τους πεσόντες και την Κυριακή 24 Μαΐου θα παραστεί στην επίσημη δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Χανίων και την παρέλαση σημειοφόρων και παραδοσιακών συλλόγων, ενώ θα επισκεπτεί και το Ναυτικό Μουσείο Κρήτης. Τριήμερη περιοδία στην Κρήτη θα πραγματοποιήσει από σήμερα έως και τις 22 Μαΐου ο πρόεδρος του κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο Στέφανος Κασελάκης, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει επισκέψεις σε Ηράκλειο και Λασίθη και επαφές με φορείς και πολίτες. Σύμφωνα με το πρόγραμμα της επίσκεψης, ο κ. Κασελάκης θα βρεθεί σε Ηράκλειο, Βιάνο, Ιεράπετρα, Άγιο Νικόλαο και Αρκαλοχώρη με επίκεντρο ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πρωτογενή τομέα, τη δημόσια υγεία, τις υποδομές, τη διαχείριση των υδάτινων πόρων και την αποκατάσταση των σεισμόπληκτων περιοχών. Σήμερα στις 12 το μεσημέρι θα εκδικαστεί στο αυτόφορο πλημελιωδικείο Χανίων η υπόθεση του 47χρονου άντρα που κατηγορείται μετά από καταγγελία της συζύγου του ότι άσκησε βία σε βάρος του 16χρονου γιού τους. Σύμφωνα με την αστυνομία, η 46χρονη σύζυγος κατήγγειλε ότι στις 16 του μήνα ο 47χρονος σύζυγός της χτύπησε με τα χέρια τον 16χρονο γιο τους, ο οποίος βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Όπως δήλωσε η γυναίκα, ο 47χρονος τον περασμένο μήνα είχε κλειδώσει τον ανήλικο σε αποθήκη για ώρες. Την ερχόμενη Παρασκευή αναμένεται να εκδικαστεί από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Λασιθίου η υπόθεση της αιματηρής επίθεσης με μαχαίρι σε βάρος 53χρονου ιδιοκτήτη στούντιο τατουάζ που σημειώθηκε τον περασμένο Ιούνιο στα Μάλια. Για την υπόθεση κατηγορείται ένας 40χρονος άνδρας, ο οποίος έχει ήδη προφυλακιστεί αντιμετωπίζοντας την κατηγορία απόπειρα ανθρωποκτονίας, καθώς και μια 44χρονη Ρουμάνα ιδιοκτήτρια επιχείρησης του ίδιου αντικειμένου, η οποία κατηγορείται ως ηθική αυτούργος στην επίθεση και είναι επίσης προσωρινά κρατούμενη.

Εκδήλωση με θέμα «Η Μάχη της Κρήτης» οργανώνει η 5η Ταξιαρχία σήμερα στα Χανιά. Η εκδήλωση θα γίνει στις 7 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων με ομιλητή το στρατηγό εν αποστρατεία Χαράλα Μπόλα Λούση, επίτιμο αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατηγού.

στρατού και πρώην Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Και ο καιρός, αραιές νεφώσεις κατά τόπους και περιόδους πιο πυκνές προβλέπει σήμερα για το νησί η Έμι. Οι άνεμοι πνέουν δυτική 4 με 6 και στα νότια τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μανδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

0: Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλη την Κρήτη.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
0: Φτύστε μας να μην μας ματιάξετε, είμαστε και δυο σήμερα εδώ. Λέω τώρα εγώ. Ερτ Ηρακλείου, Ερτ Χανίων, σε κοινό πρόγραμμα, σε παγκρίτιο δίκτυο. Ερτ Ηρακλείου από του 97,5 και του 105,6 στα FM με τον Παράσο Χαραλαμπάκη στη φροντίδα των ήχων και την Ελένη Ξηρούλη στη γραμματική υποστήριξη.
1: Ερτ Χανίων από του 104 και 100,6 στα FM. Εδώ είμαστε. Ο Βάιος Χειμώνας φροντίζει για εσά τον ήχο τη εκπομπή. Γλυκερία Γρηγοριού στη γραμματική υποστήριξη. Κατερίνα Πολίζου
0: και Μαρίνα Μανδακάκη
1: στο στούντιο.
0: Μαρίνα, πρέπει να σου πω, είχα άδεια και έμεινα κατάπληκτη.
1: Από τα νέα, Κατερίνα.
0: Τι έκπληξη. Κτηνοτρόφινα, κτηνοτρόφινα να καταπατούν, να φθέρουν περιουσία. Αυτό και ήταν βόμβα που δεν το έχουμε ξανακούσει ποτέ στη ζωή μας.
1: Και Κατερίνα, πώς το λέγανε τώρα αυτό οι παλιοί μας, άκου χτύπου στο αμάρι και στα βορίζια, έρχονται κι άλλοι χτύποι, νομίζω εγώ.
0: Έρχονται και είχαν έρθει και θα ξανάρθουν, διότι.
1: Ναι, ναι.
0: Πρώτα απ' όλα είναι τύποι που δεν τους νοιάζει να πάνε φυλακή για λίγο καιρό. Δεύτερον, συνήθως δεν πάνε και φυλακή.
1: Ναι.
0: Αν στριμωχτούν πολύ, αναλαμβάνουν ένας-δύο την ευθύνη. Είναι οικογενειακές υποθέσεις αυτές, καταλάβατε. Μοιράζουν. Ποιος θα πάει τώρα, ποιος έχει τις λιγότερες υποχρεώσεις. Ας πάει ο μικρός της οικογένειας. Και έτσι κυλάει ο χρόνος.
1: Αλλά πραγματικά οικογενειακή υπόθεση, έτσι. Τουλάχιστον όπως εξελίσσεται η συγκεκριμένη.
0: Με διευρυμένη δράση.
1: Ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, είναι τρομερό. Κατάλαβα το πολιτικό σκηνικό, είναι εξαιρετικό. Να μην μας ματιάσουμε.
1: Εκεί τώρα.
0: Θα έχουμε μια πολύ, νομίζω, ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Επειδή έχουμε πάρα πολλά που μας ταλαιπωρούν. Ο πληθωρισμός στο 5,4 από το 3,9 είναι αισθητός όχι στις τσέπες μας και στην ανάσα μας.
1: Στις τσέπες μας θα γίνει ο Σονούπο.
0: Στις τσέπες μας θα επιδεινωθεί.
1: Θα επιδεινωθεί, ναι, ναι, ναι.
0: Από Σεπτέμβρη περιμένετε.
1: Θα το καταλάβουμε,
0: καλύτερα.
1: Ναι.
0: Ήδη τα αεροπορικά εστίρια και τα ακτοπλοϊκά, γιατί άκουγα κάποιους σε ιδιωτικό κανάλι και λέγανε, δεν έχουν λέει αυξηθεί τα ακτοπλοϊκά εστίρια. Έχει ταξιδέψει πραγματικά αυτός που έλεγε ή το πέτσι.
1: Προτιμά το αεροπλάνο.
0: Ναι, ναι, ναι, δεν έχει σχέση.
1: Δεν έχει πει στον κόπο, ναι.
0: Ναι. Έχουν αυξηθεί τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, τουλάχιστον στις γραμμές Κρήτης, το λέω με βεβαιότητα, και ήταν ήδη ακριβά. Δεν ήταν φτηνά, παρά τις γενναίες φοροελαφρύνσεις της πολιτείας απέναντι στους εφοπλιστές της ναυσιπλοείας, είναι ακριβά. Είχαμε δύο συναντήσεις στο διεθνές σκηνικό. Με μεγαλοπρέπεια υποδέχτηκαν οι Κινέζοι τον πρόεδρο Τραμπ. Με μεγαλοπρέπεια πλάς υποδέχτηκαν τον Πούτιν. Κάτι δύσπερα πάνω στο Πούτιν. Ο Πούτιν λέει ότι θα καταστρέψει το Ιράν. Ο Τραμπ λέει ότι θα καταστρέψει το Ιράν. Η Κίνα έχει τη δική της ατζέντα. Και τα στενά τορμούς απλούν την διεθνή οικονομία. Δημοσκοπήσεις κάθε μέρα σε αυτή τη χώρα. Έχει ήδη η κυρία Καριστιανού ανακοινώσει
1: αύριο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Στη Θεσσαλονίκη. Ο κύριος Τσίπρας επίσης μέσα
1: στον
0: Μάιο. Ναι.
1: Την επόμενη Τρίτη.
0: Έξυπνο το βιντεάκι με τα παιδιά.
1: Περιμένουμε και το κύριο Σαμαρά. Έτσι,
0: ναι,
1: λένε.
0: Και σουρωμαδιούνται στη ΣΥΡΙΖΑ. Οι νέα αριστερά δεν σωματιούνται, απλώς φεύγει από ένας από εδώ, άλλος από εκεί, ο καθένας τραβάει το δρόμο του. Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Θα πρέπει να σας πω ότι επειδή έκανα ρεπορτάζ για τον ΣΥΡΙΖΑ στην Κρήτη, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη δυσαρέσκεια για τη διαγραφή του κ. Πολάκη.
1: Εκφράστηκε και μέσω της ανακοίνωσης, Κατερίνα.
0: Πολύ μεγάλη δυσαρέσκεια, διότι μάλιστα λένε ότι είναι ένας άνθρωπος που στάθηκε στα δύσκολα και δεν εγκατέλειψε ποτέ και δεν έβαλε παρενθέσεις. Ότι αυτό που ζήτησε από τον κ. Φάμελο ήταν να συνεδριάσει πολιτική γραμματεία. Πρέπει να πούμε ότι και άλλοι, και ο Νίκος ο Παπάς το έχει ζητήσει, πολλοί το έχουν ζητήσει αυτό. Και να καθορίσουν αν θα πάνε ανάλογα με τις θέσεις που θα εκφράσει ο κύριος Τσίπρας, να συνεργαστούν χωρίς όμως να διαλυθεί το κόμμα.
1: Ναι.
0: Ένα κρίσιμο ζήτημα πολιτικό, το οποίο συμμερίζεται και ο κύριος Πολάκης, που να υπενθυμίσουμε ότι όταν κατέβηκε υποψήφιος στις εκλογές έλαβε 45%. Δηλαδή είχε μια πανελλαδική αποδοχή. Καλός ή κακός, αυτό είναι εσωκομματικό θέμα του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά λένε, δεν διέγραψες άλλους και άλλους που βγαίνουν και λένε να το κλείσουμε το μαγαζί και να πάμε στο Τσίπρα, και διαγράφεις αυτόν που λέει ναι ρε παιδιά, να συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία, να αποφασίσουμε τι θέλουμε να κάνουμε και πώς θα το κάνουμε και κάτω από ποιες προϋποθέσεις θα το κάνουμε, που ακούγεται λογικό. Επίσης ήταν η διαγραφή του κυρίου Φαραντούρη άκομψη. Γιατί διοργάνωσε μια εκδήλωση για την κυρία Καριστιανού. Για τα Τέμπη, όχι το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Ναι. Τον διέγραψε και αυτόν ο κύριος Φάμελος. Πάει και αυτός και πάει στο Πασόκ. Μετακόμισε. Τριγμή και στο Πασόκ.
1: Ναι.
0: Διότι βγήκε και η κυρία Διαμαντοπούλου και ο κύριος Γερουλάνος, που κινούνται περίπου στην ίδια κεντροδεξιά γραμμή, και είπανε ότι πριν από τις εκλογές καμιά συνεργασία. Μετά τις εκλογές, είτε είμαστε πρώτοι, θα συνεργαστούμε με όποιον ασπάζεται την ιδεολογία μας. Έχει βγει ο Άδωνης 5-6 φορές και έχει πει κακά τα ψέματα, με το Πασόκ ταιριάζουμε στα περισσότερα, με το καλό και στην εκκλησιά.
1: Και Κατερίνα, και μουρμούρες.
0: Αυτό κάνει κακό βέβαια στο Πασόκ, γιατί υπάρχει μια μεγάλη μερίδα του κόσμου του Πασόκ που ήδη είχε απομακρυνθεί και ήταν αιτία η σύμπλευση, mm-hmm. όπως και στην υπόλοιπη Ευρώπη, της κεντροαριστεράς με την δεξιά, κεντροδεξιά. Τώρα αυτό φουντώνει.
1: Mm-hmm. Και από την άλλη βέβαια, να τα λέμε και αυτά, μουρμούρες και προβληματισμός και στη Νέα Δημοκρατία.
0: Μαχαιροπύρουνα.
1: Ναι.
0: Ναι. Είμαστε, σας λέω, μια ωραία, ναι, ατμόσφαιρα γενικώς. Θα τα δούμε και θα τα πούμε όλα. Πάμε με ένα τραγούδι να καλωσορίσουμε τον καλεσμένο μας.

πάρα πολλά τα γεγονότα. Δεν, εκτός από ένα κανάλι που έχει αφιέρωμα στην εξωτερική πολιτική και σε όλα αυτά, το Open δηλαδή, μια φορά την εβδομάδα, και κάποια κανάλια ελληνικά τα οποία όμως δεν έχουν πανελλαδική εμβέλεια και τα παρακολουθεί κανείς μόνο άμα έχει ίντερνετ, και είναι ένα πρόβλημα αυτό, γιατί καμιά φορά μικρό μικρό το σπίτι μου, αλλά πιο νοικοκυρεμένο. Ακούς πολύ σημαντικές συζητήσεις και ειδήσεις από αυτές τις πρωτοβουλίες, τις γενναίες των μικρότερων σε ψηφιακή εμβέλεια μέσων ενημέρωσης. Γίνονται ανακατατάξεις οι οποίες φέρνουν τα πάνω κάτω σε όλο τον κόσμο. Και βεβαίως αυτές οι ανακατατάξεις επηρεάζουν και τη χώρα μας. Νίκος Παπαδάκης, καθηγητής και διευθυντής του Κέντρου Πολιτικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλημέρα, τι κάνετε?

0: Έχει καθηγητή και διευθυντή του Κέντρου Πολιτική Έρευνα και Τεκμηρίωση του Τμήματο Πολιτική Επιστήμη του Πανεπιστημίου Κρήτη, στην άλλη άκρη τη τηλεφωνική μα γραμμή. Καλημέρα, τι κάνετε.
1: Καλώς ήρθατε.
2: Κυρία Πολύζου, καλημέρα σε εσά, την κυρία Μανδρακάκη και στου ακροατέ και στου ακροάτριε. Αν με επιτρέπετε να κάνω κάποια σύντομα σχόλια. Γιατί ήταν ένα πολύ αναμενόμενο γεγονό η επίσκεψη του ΡΑΠ στην Κίνα και είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον από κάθε άποψη. Το πρώτο είναι όπω το είπατε. Ήταν, τι είχαμε, τη συνάντηση του ισχυρότερου ηγέτη στον κόσμο, του πρόεδρου Σι, με τον ηγέτη της ισχυρότερης χώρας του κόσμου, τον πρόεδρο Τραμπ. Στην ουσία, αυτό που έκανε ο πρόεδρος Σι και η Κίνα, αλλά όταν λέμε Κίνα, στην πραγματικότητα μιλάμε για τον πρόεδρο Σι Τζιπίνγκ, ακριβώς λόγω του τρομακτικού συγκεντρωτισμού στην άσκηση ισχύω στην Κίνα, η οποία είχε ένα πολύ πολύπλοκο μοντέλο κατανομής της ισχύως, αλλά σε κάθε περίπτωση ήταν μια, όπως το είπατε, μια μεγαλοπρεπής, χορογραφημένη μέχρι κεραίας μεγαλειώδης υποδοχή, που νομίζω ο αρχικός στόχος ήταν να δείξει η Κίνα στον Τραμπ ότι εκεί μπορεί να νιώθει ευπρόσδεκτος, ενώ στην ίδια του τη χώρα σίγουρα δεν μπορεί να νιώθει το ίδιο. Κάνω μια παρένθεση. Πρώτη είδηση σήμερα στο New York Times είναι ότι η Γερουσία ψήφισε με τη συνδρομή 4 ρεπουμπλικάνων γερουσιαστών υπέρ της προώθησης ενός ψηφίσματος που θα υποχρεώνει τον πρόεδρο είτε να σταματήσει το πόλεμο είτε να προσφύγει στο Κογκρέσο για να λάβει σχετική αξιοδότηση. Κλείνω την παρένθεση.
0: Τώρα σε αυτό όμως, σε αυτή την παρένθεση, μου προκύπτει ερώτημα. Εάν όμως λέει αλλάξει το όνομα της επιχείρησης, δεν έχει πρόβλημα με το Κογκρέσο, ισχύει αυτό?
2: Πρώτα απ' όλα δεν πρόκειται για πόλεμο. Κατά τον πόλεμο είναι έτσι.
0: Πόλεμος είναι.
2: Ο ίδιος ο Τραμπ στην αρχή είπε ότι κηρύττει το πόλεμο, αλλά μετά το επιτρέψε με τον όνομα του μάζεψε, γιατί ξέρει ότι με βάση το Σύνταγμα δεν είναι αυτός που κηρύττει πόλεμο. Δεν κηρύττει ο πρόεδρος. Το Κογκρέσο κηρύττει. Και μιλάει για στρατιωτική επιχείρηση και αυτός. Ωστόσο, έχει ενδιαφέρον ότι και στο δημοσίευμα του New York Times πρέπει να δει κανείς πολύ προσεκτικά το ψήφισμα. Δεν έχω προλάβει να το δω. Το ψήφισμα που θα προωθηθεί προς ψήφιση, δεν έχει ψηφιστεί ακόμα, πρέπει να περάσει από το Κογκρέσο. Αλλά το ότι συνένεσε η Γερουσία ήταν η πρόταση των Δημοκρατικών, αλλά ψηφίσανε και οι Ρεπουμπλικάνοι. 4 γερουσιαστές δημιουργήθηκε, ένα μεγάλο γεγονός. Αναφέρεται σε hostilities, αναφέρεται δηλαδή σε εχθροπραξίες. Άρα εδώ ακριβώς φαίνεται ότι μετατοπίζεται, γιατί υπάρχει το ειδικό νομικό βάρος των όρων, μετατοπίζεται και το ψήφισμα που προωθείται για να προλάβει την ανταπάντηση, την εύλογη του Προέδρου Τραμπ, ότι μα εγώ δεν έχω κηρύξει πόλεμο, εγώ κάνω μια στρατιωτική επιχείρηση. Θα φανεί όταν πάει στο Κογκρέσο. Σίγουρα αποτελεί μια πολύ σημαντική είδηση. Όντως έχετε απόλυτο δίκιο και για ακριβώς γι' αυτό σας ξαναλέω, ενώ την πρώτη μέρα το θυμάστε, γιατί είστε πάρα πολύ ενημερωμένοι, είχε πει κηρύττει το πόλεμο και μετά δεν το ξανάπε. Στρατιωτική επιχείρηση κάνει και αυτός, όπως κάνει και ο Πούτιν στην Ουκρανία. Τον ίδιο όρο χρησιμοποιεί. Ο Πούτιν δεν έχει τέτοιο ζήτημα νομικής φύσεως, το κάνει για άλλους λόγους. Ο Τραμπ έχει ζήτημα νομικής φύσεως, συνταγματικής ακριβέστερα. Και οι Αμερικάνοι, το Σύνταγμα της Αμερικής είναι πάνω από τη Βίβλο. Άρα με εδώ μένει να φανεί, γιατί προφανώς ήταν πολύ προσεκτική η διατύπωση του ψηφίσματος από τη μεριά της Γερουσίας. Γι' αυτό και αναφορά σε hostilities, σε εχθροπραξίες. Και θα φανεί. Έχουν έτσι κι αλλιώς και αυτοί το ικανονομικό προσωπικό για να μπορέσουν να προωθήσουν ένα ψήφισμα που δύσκολα να μπορεί να αντιπαρατεθεί τον επιτελείο πια του Προέδρου Τραμπ με όρους νομικών επιχειρημάτων. Σε κάθε περίπτωση αυτό έχει βέβαια και ένα συμβολικό κύρος σε δύο επίπεδα. Το ένα είναι ότι του θυμίζει το Κογκρέσο προς ώρα στη Γερουσία, στο Κογκρέσο απευθύνεται, ότι ο χρόνος τελειώνει για να κάνεις ό,τι νομίζεις. Το δεύτερο, ότι για πρώτη φορά πια σε τέτοια σημασία πολιτικό γεγονός έχουμε τέσσερις γερουσιαστές ρεπουμπλικάνους να ευθυγραμμίζονται με τους δημοκρατικούς εν ώψη και διάμεσων εκλογών.
0: Κλείνουμε λοιπόν την παρένθεση τώρα και πάμε συνάντηση.
2: Και πάμε λοιπόν
0: Τραμπ, παρουσία του Έλον Μάσκ, όλων των μεγάλων, τέλος πάντων των γιγάντων της οικονομίας και της τεχνολογίας της Αμερικανικής στην Κίνα.
2: Και πολύ σωστά κάνω.

0: αντιλαμβάνετε και προσθέσατε, κύριε Απολίζου, γιατί δείχνει και το τι επιδίωκε ο Τραμπ, που ήταν σαφές τι επιδίωκε. Μια πολύ μεγάλη οικονομική συμφωνία και εμπορική συμφωνία που θα το επέτρεπε να επιστρέψει στην Αμερική, ανακοινώνοντας αυτή την πολύ μεγάλη συμφωνία, άρα πάλι ανακοινώνοντας ένα είδος νίκης. Πράγμα το οποίο δεν συνέβη, όπως δεν συνέβησαν και πολλά άλλα. Έκανε λοιπόν ο πρόεδρος Σι όλα αυτά που πολύ καλά γνωρίζει και ο ίδιος και η Κίνα λόγω της κουλτούρας της να κάνει, και ξαναλέω με τη στόχευση εδώ είσαι πρόεδρος δείπνο στην προεδρική κατοικία δίπλα στην απαγορευμένη πόλη, φιλοξενία με συγχωρείτε, δείπνο μέσα στην απαγορευμένη πόλη κλπ. Αυτό ήταν όμως ένα πρελούδιο σε μια πολύ σκληρή διαπραγμάτευση από την οποία κατά τη γνώμη μου η Κίνα πήρε σχεδόν χωρίς να δώσει. Δηλαδή, αύξησε το πολιτικό και διπλωματικό της κεφάλαιο σε παγκόσμια ζωντανή μετάδοση, προβαλλόμενη ως ο μοναδικός πυλώνας που διεκδικεί τη σταθερότητα σε έναν κόσμο που η πλήρη διάρρηξη της διεθνούς τάξεως έχει εκβάλει σε ένταση και της αβεβαιότητας και της ρευστότητας. Από την άλλη μεριά η Αμερική, ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ, το μόνο που έλαβε ήταν η δέσμευση για την αγορά 200 αεροσκαφών της Boeing, η οποία μάλιστα έπεσε και μετοχή της 4%, γιατί περιμένανε 500 αεροσκάφη και τίποτα άλλο. Καμία μεγάλη εμπορική συμφωνία όπως προσδοκούσε, γι' αυτό και όπως πολύ σωστά είπατε, πήρε όλους τους αρχηγούς, γιατί πλέον τολμώ να πω ότι δεν μιλάμε για ιδιοκτήτες, για αρχηγούς μιλάμε όταν μιλάμε για τους Big Tech. Οι περιουσίες τους και οι περιουσίες των εταιριών, από ένα πολύ απλό παράδειγμα, αν η Google και η Apple ήταν χώρες, θα ήταν η τρίτη και τέταρτη οικονομία στον κόσμο. Τους πήρε μαζί ακριβώς γιατί προσδοκούσε τη μεγάλη συμφωνία. Δεν την πήρε. Και την είχε μεγάλη ανάγκη για να γυρίσει και να την παρουσιάσει θηραδικά στη χώρα.
1: Τα δύο μεγάλα θέματα είναι, αν μου επιτρέπετε, η Ταϊβάν και τα στενά του Ορμούζ.
0: Ακριβώς. Και πάμε και εκεί. Το έχουμε ξανασυζητήσει, κυρία Πολύζου, όπως έχει δείξει και η NSS, η πρόσφατη νέα εθνική στρατηγική ασφαλείας της Αμερικής, της 5 Δεκεμβρίου του 2025, η προσέγγιση του Τραμπ στη γεωπολιτική είναι πρωτίστως γεωοικονομική. Ωστόσο, έχει εμπλακεί σε ένα πόλεμο, ανεξαρτήτως τώρα το πώς τον ονομάζει, πόλεμος είναι, με κάθε δυνατή έννοια. Πηγαίνοντας εκεί να διαπραγματευτεί, ήθελε την υποστήριξη ή μια κάποια δέσμευση, ειδική δέσμευση, έστω σε επίπεδο δημόσιας έκφρασης από την Κίνα, ότι θα βοηθήσει στο άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Ο συνήθως σιώπησε. Ο Τραμπ δήλωσε ότι έχει πάρει μια τέτοια δέσμευση, όμως η απάντηση ήρθε από τον Υπουργό Εξωτερικών της Κίνας πριν την τελική συνάντηση, δηλαδή ακριβώς το βράδυ πριν γίνει η τελική συνάντηση, νομίζω ήταν 15 Μαΐου η τελική συνάντηση, ο οποίος είπε, εξέδωσε μια ανακοίνωση, τόνιζε την καταφανή αντίθεση, και είναι υπουργός εξωτερικών της Κίνας, και εννοείται υπουργός εξωτερικών της Κίνας και οποιοσδήποτε υπουργός της Κίνας δεν κάνει τίποτα χωρίς τη συνένεση του Προέδρου Σι. Τόνιζε λοιπόν ότι αντιτίθεται η Κίνα στον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, λέγοντας ότι η σύγκρουση δεν θα πρέπει ποτέ να συμβεί ούτε να συνεχιστεί. Για τα στενά του Ορμούς, γράφει ανακοίνωση ότι πρέπει να ανοίξουν, αλλά στο πλαίσιο μιας συνολικής και διαρκούς κατάπαυσης του πυρός. Δηλαδή να σταματήσουν οι ΗΠΑ να επιτίθονται στο Ιράν. Την ίδια στιγμή, ο Αραχτή, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ήταν στην Ινδία και τόνιζε ότι το Ιράν δεν έχει καμία εμπιστοσύνη στην Αμερική, έχει όμως εμπιστοσύνη στις καλές προθέσεις της Κίνας, που βεβαίως μην ξεχνάμε ότι η Κίνα και η Ιράν ήταν και παραμένουν καλοί και στρατηγικοί σύμμαχοι. Ο Ρούμπιο, σε συνέντευξη την οποία είχε να δω κιόλας, αμέσως μετά την επιστροφή στην Αμερική, ο Υπουργός Εξωτερικών είπε ότι εμείς ούτε ζητήσαμε ούτε χρειαζόμαστε βοήθεια. Φαίνεται ότι τα γεγονότα το διαψεύδουν. Ο Τραμπ ήθελε βοήθεια. Αυτό δεν μπορεί να αποκλείσει, κυρία Πολύζου, για δικούς της λόγους η Κίνα να πιέσει το Ιράν, πιέζοντας χρόνος όμως και την Αμερική, να πιέσει το Ιράν στο άνοιγμα των στενών του Ορμούς, γιατί και η ίδια πλήττεται. Μπορεί να το αντέξει για ένα διάστημα, αλλά ακριβώς επειδή τα στενά του Ορμούς είναι ο κύριος κόμβος για το πέρασμα ενέργειας και μάλιστα ενός τεράστιου ποσοστού πόρων που χρειάζεται για την οικονομία της η Κίνα, δεν αποκλεί καθόλου σε μια σειρά διαπραγματεύσεων που δεν θα μάθουμε ποτέ, χαρακτηριστικό της κινέζικης διπλωματίας και όχι μόνο της κινέζικης, να πιέσει πράγματι το Ιράν να προχωρήσει σε ένα άνοιγμα των στενών του Ορμούς υπό προϋποθέσεις. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις? Παγίωση της εκεχηρίας, το οποίο δημιουργεί περιπλέκει ακόμα περισσότερο την εξίσωση. Κατ' εμέ είχε τρομερό ενδιαφέρον και αυτό που συζητήθηκε πάρα πολύ και έχει πολλαπλές αναγνώσεις. Η αναφορά στο άλλο μείζον ζήτημα του Προέδρου Σι, δηλαδή στην Ταϊβάν, και το πώς επέλεξε να την κάνει. Η επίκληση της λεγόμενης παγίδας του Σουκιδίδη, που είναι η θεωρία και το βιβλίο του Γκράχαμ Άρισον, καθηγητή του Χάρβαρντ, ναι. Αμφιλεγόμενη θεωρία, με που έχει ασκηθεί πολύ κριτική από το 2017 που έχει γραφτεί το βιβλίο, αλλά πολύ επιδραστική στη διεθνή πολιτική. Εν ολίγης, τι λέει ο Άρισον, παίρνει το παράδειγμα του Πελοποννησιακού Πολέμου και το τι γράφει ο Σουκιδίδης για την άνοδο της Αθήνας και το φόβο που προκάλεσε στη Σπάρτη, ως επειώδη σχέση δηλαδή για τον πόλεμο, αναλύει 16 ιστορικά επεισόδια μείζωνος βαρύτητας και λέει ότι στα 12 αυτό κατέληξε πόλεμο. Τι δηλαδή, ότι όταν μία δύναμη νέα αναπτύσσεται ταχύτατα, αυξάνει την επιρροή της και συνακόλουθα αμφισβητεί την ηγεμονία της ήδη κυρίαρχης δύναμης, έχουμε εκθετική αύξηση των πιθανοτήτων σύγκρουσης. Ο πρόεδρος το έκανε με έναν τρόπο, η αναφορά του δηλαδή στην παγίδα του Σουκιδίδη, ο οποίος ήταν με ξεκάθαρος ότι αυτό πρέπει να αποφύγουμε, αλλά είχε μια αμφισημία που φάνηκε και από όλο το υπόλοιπο πλαίσιο. Όταν ήρθε η ώρα να μιλήσουν για την Ταϊβάν, είπε ότι όμως ας μην υπάρξουν λαθασμένες ενέργειες από τη μεριά της Αμερικής που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σύγκρουση. Έχει γίνει μεγάλη συζήτηση τι εννοούσε με τη σύγκρουση, γιατί υπόθηκε στα Μανδαρίνικα, τα οποία δεν γνωρίζω παρά τη συνεργασία με την Κίνα. Αλλά σύγκρουση, ακόμα και αν δεν είναι ένοπλη, πολλά μπορεί να σημαίνει, κυρίως ένα πράγμα. Άρα πρακτικά γι' αυτό λέω ότι η Κίνα και γενικά και ο κινέζικος πολιτικός λόγος, και πολλό δε μάλλον όταν έχει ένα πρόεδρο όπως ο Σι, ο οποίος είναι φιέστατος, πολύ σκληρός και συγκεντρωτικός και αυταρχικός.
1: Και είναι το αντίθετο του Τραμπ, δηλαδή.
0: Ναι, και διανόμενος πρόεδρος.
1: Μιλάει πολύ λίγο και κινεί πολύ δυναμικές διαδικασίες, σε αντίθεση με τον Τραμπ, που μιλάει και αλλάζει ένα πεντάλεπτο θέση και δημιουργεί ένα χάος και στην διεθνή κοινότητα και στην ίδια του την χώρα.
0: Το είπατε εξαίσια, κυρία Πολύζου. Δεν θα μπορούσε να υπάρξει πιο εντυπωσιακή αντίστοιξη ανάμεσα στους δύο ηγέτες. Ο ένας, ο οποίος γράφει κιόλας, ο πρόεδρος Σι, και έχει και ενδιαφέροντα αυτά που γράφει, γιατί και σε ιδεολογικό επίπεδο. Να θυμίσω μόνο μια λεπτομέρεια που εδώ μπορεί να μην έχει τη σημασία, γιατί συνολικά την έχει. Είναι ο πρόεδρος Σι που το 2021 άλλαξε αυτό που πέτυχε ο Ντιάνγκ Σιαοπί το 1981, δηλαδή να μεταβεί η Κίνα σε ένα μοντέλο συλλογικής ηγεσίας, χωρίς ένα κοινό δόγμα, ναι, σοσιαλισμός με κινέζικα χαρακτηριστικά, αλλά χωρίς το μαοϊκό δόγμα. Ο πρόεδρος Σι το 2021, αυτό πέρασε περίπου παρατήρητο, κατέστησε πλέον επίσημο ότι το κεντρικό δόγμα ερμηνείας σοσιαλισμού με κινέζικα χαρακτηριστικά, που πόρα πέχει από αυτό, υβριδικός νεοφιλελευθερισμός είναι με αυταρχική διακυβέρνηση, αλλά έτερων εκάτερων, είναι η πολιτική σκέψη του Προέδρου Σι που συνδέει Μάρξ με Κονφούκιο. Για αυτόν τον άνθρωπο μιλάμε και όπως το είπατε, λέει πολύ λίγα, δεν πέφτει λέξη κάτω. Με έναν πρόεδρο τάρβο από την άλλη μεριά που λέει τα πάντα για τα πάντα και ενίοτε δεν χρειάζεται να διαψευστεί από άλλους, γιατί διαψεύδει τον εαυτό του μέσα στην ίδια μέρα.
1: Πάμε τώρα στην συνάντηση Πούτιν και εσύ, διότι υπήρξε μια πολύ μεγάλη συμφωνία την οποία θεωρούν υψής της σημασίας τόσο η Ρωσία όσο και η Κίνα, μέσα στον απόϊχο της κρίσης στη Μέση Ανατολή και των στενών του Ορμούς, που είναι μια εύθρα συνεργειακή υπόθεση. Έτσι λοιπόν συζητήθηκε ένας αγωγός, ένας τεράστιος αγωγός φυσικού αερίου, Power of Siberia 2, ένα έργο που σχεδιάζεται να μεταφέρει περίπου 50 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ετησίως, χιλιάδες χιλιόμετρα ρωσικού εδάφους προς την Κίνα. Θα ανακατευθύνει ενεργειακές ροές που παλαιότερα κατευθύνονταν προς την Ευρώπη, και έτσι ο Πούτιν αφενός επανέρχεται για τις απώλειες που είχε σε σχέση με την Ευρώπη, και η Κίνα προμηθεύεται με ένα σαφέστατα φθηνότερο ποσοστό φυσικό αέριο.
0: Ακριβώς. Όπως το είπατε, κυρία Πολύζου.
1: Αυτό είναι μεγάλο deal.
0: Αυτό ναι. Είναι ακριβώς αυτό που θα ήθελε, όχι αγωγό, αλλά μια ανάλογη κλίμακος συμφωνία ο πρόεδρος Τραμπ. Δεν το πήρε, συνέβη όμως με τον πρόεδρο Πούτιν και τον πρόεδρο Σι. Εμπροκειμένου είναι ακριβώς όπως το είπατε. Δεν είναι μόνο η Αμερική που έχει προτεραιοποιήσει και στην εθνική στρατηγική ασφαλεία, στην ενεργειακή ασφαλεία, στην πραγματικότητα την ενεργειακή ηγεμονία, κυρία Πολύζου. Είναι και η Κίνα που το έχει κάνει. Δεν διεκδικεί την ενεργειακή ηγεμονία γιατί δεν μπορεί να την έχει. Διεκδικεί όμως ενεργειακή ασφάλεια, γιατί αυτό νομίζω πρέπει να το εντάξουμε σε ένα κεντρικό δόγμα που έχει ενσωματωθεί μέσα στον στρατηγικό σχεδιασμό του Προέδρου Σι για τον λεγόμενο Κίνα της νέας εποχής, και είναι η περίφημη ασύμμετρη εξάρτηση. Δηλαδή να εξαρτούνται όλοι από την Κίνα και η Κίνα από κανένα. Πολλά νομίζω πρέπει να τα δούμε μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Εν ολίγης, εδώ είναι μια αμοιβαία υποφελή συμφωνία, ενισχύει κατά πολύ την οικονομία της Ρωσίας, ενισχύει κατά πολύ, η Ρωσία είναι πάρα πολύ πλούσια σε φυσικούς πόρους, ενισχύει όμως και την Κίνα σε ό,τι αφορά το ενεργειακό, επαναφέρει τη Ρωσία ως μεγάλο παίχτη στα ενεργειακά, και νομίζω, κυρία Πολύζου, ότι γιατί αυτές οι συμφωνίες έχουν προοικονομηθεί πριν να ανακοινωθούν, έχει γίνει πολλή δουλειά πάνω σε αυτές. Με δεδομένη τη στήριξη της Κίνας στη Ρωσία σε όλη τη διάρκεια της εισβολής στην Ουκρανία και του πολέμου, η οποία ήταν στήριξη κυρίως οικονομική αλλά πολύ σημαντική στήριξη, ήταν η ώρα πια η Κίνα να ζητήσει από τον Πούτιν μια συμφωνία η οποία είναι πολύ επωφελής για την Κίνα, είναι και επωφελής, όπως σωστά το είπατε, για τη Ρωσία, γιατί την επανεντάσει ως κύριο παίχτη, δίνοντάς της όμως μια άλλη οδό πέραν από την παραδοσιακή που είχε λόγω της εξάρτησης Ευρώπης από την ρωσική, τη φτηνή ρωσική ενέργεια, και αυτή εντάσσεται ξεκάθαρα στο πλαίσιο του ανταγωνισμού Κίνας και ΗΠΑ, γιατί μην ξεχνάμε ότι και η Αμερική επιδιώκει κάτι ανάλογο με το ακριβό LNG σε σχέση με την Ευρώπη. Νομίζω όμως, κυρία Πολύζου, ότι εδώ λανθάνει και κάτι ακόμα. Η Κίνα γνωρίζει πολύ καλά ότι ο πόλεμος, όλοι το γνωρίζουν βασικά, ότι σημασία έχει κάνει γι' αυτό, ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσει και πιθανόν να μην αργήσει να τελειώσει. Θα τελειώσει εις βάρος της αμυνόμενης χώρας και εποφελία κατά πάσα πιθανότητα της επιτιθέμενης.
1: Είναι αμυνόμενη χώρα, αλλά παρόλα αυτά υπάρχει και ένα πέπλο δυσαρέσκειας και με τα τεράστια σκάνδαλα διαχείρισης των ποσών, των αστρονομικών ποσών και των οπλικών συστημάτων που έχει λάβει. Και βεβαίως είδαμε και πρόσφατα και με τη χώρα μας μια έπαρση του Ζελένσκι με το θέμα του drone, το θαλάσσιο ντρόουν που ήταν με 100 κιλά TNT, ας πούμε, και κυκλοφορούσε στο Αιγαίο, δημιουργούνται διάφορες σκιές.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο, κυρία Πολύζου, σκιές υπήρχαν εξ αρχής, το έχουμε ξανασυζητήσει. Δεν αναφέρομαι κατά κανέναν τρόπο στο Ζελένσκι και στη διακυβέρνησή του. Αναφέρομαι ως αμυνόμενη χώρα στον Ουκρανικό λαό.
1: Ναι, απλώς λέω ότι ο Ζελένσκι από μόνος του δημιουργεί ερωτηματικά, διότι είναι πάρα πολύ απαιτητικός και λειτουργεί κάτω από ένα καθεστώς πλήρους αδιαφάνειας σε σχέση με αυτούς που τον στηρίζουν.
0: Και φάνηκε και στον τρόπο με τον οποίο, μεταξύ πάρα πολλών άλλων, με τον οποίο, όπως σωστά είπατε, αντιμετώπισε το ζήτημα αναφορικά με το ουκρανικό ντρόν στη χώρα μας. Είχε κακομάθει, επιτρέψτε μου, τον όρο Ζελένσκι, προσωπικά ο Ζελένσκι, να κουνάει το δάχτυλο σε όλους τους συμμάχους του. Αυτό άλλαξε κατά πολύ με τη διακυβέρνηση Τραμπ. Όχι ότι εγκρίνω τον τρόπο που αντιμετώπισε την Ουκρανία και την Ευρώπη ο Τραμπ, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό δεν άλλαξε τα δομικά χαρακτηριστικά της κυβέρνησης και του Ζελένσκι και του ίδιου του Ζελένσκι, τα οποία, το είπατε, αδιαφάνεια, μια σειρά από άλλα ζητήματα σε σχέση και με τους διπλωματικούς του χειρισμούς, σε σειρά ιστορικών στιγμών μέσα στη διάρκεια του πολέμου. Στου των δοθέντων,
1: και με ένα λαό εξουθενωμένο.
0: Εξουθενωμένο και με μια χώρα καταστραμμένη.
1: Λέμε για τους πολέμους με ελαφρά την καρδία, αλλά πίσω από τους πολέμους βρίσκονται οι άνθρωποι, οι άμαχοι που χάνουν τα σπίτια τους, την ασφάλειά τους, τις δουλειές τους. Είναι μια μεγάλη τραγωδία όλο αυτό.
0: Οι οποίοι πολέμησαν για τη χώρα τους, όπως θα πολεμούσε ο καθένας όταν δέχεται επίθεση. Πάντως πολέμησαν και έχησαν πάρα πολύ αίμα. Ωστόσο, ο Ζελένσκι νομίζω προσπέρασε διπλωματικές ευκαιρίες. Βέβαια, είχε απέναντι τον Πούτιν, που δεν οροδεί προουδενός. Μην ξεχνάμε τι είναι ο Πούτιν. Διπλωματικές ευκαιρίες και στιγμές ισχυρής διπλωματικής έντασης που θα του επέτρεπαν μια καλύτερη διαπραγμάτευση. Τώρα τα πράγματα είναι εις βάρος του, του Ζελένσκι, κυρίως όμως είναι εις βάρος της χώρας του. Η Κίνα λοιπόν γνωρίζει, όλοι το γνωρίζουμε, ότι ο πόλεμος θα τελειώσει και η Ρωσία τη θέλει πάρα πολύ να επανενταχθεί στο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα. Εκεί θα χρειάζεται και την Ευρώπη. Καλό είναι και η Ευρώπη, νομίζω ότι κάτι αρχίζει και δείχνει ό,τι αντιλαμβάνεται σε σχέση με αυτό, για να μην είναι πάλι μία συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ Ρωσίας με την Ουκρανία στο μενού, αλλά και η Ευρώπη να έχει ένα ρόλο, πιο ουσιαστικό ρόλο. Σε κάθε όμως περίπτωση η Κίνα νομίζω έχει διαβάσει πάρα πολύ καλά τα δεδομένα, εξού και γίνεται σε αυτή ακριβώς τη συγκυρία αυτή τεράστια συμφωνία, που ξαναλέω πρέπει να τη δούμε και στο πλαίσιο του ανεξαρτήτως το τι είπανε για τη θεμελίωση μιας εταιρικής σχέσης, μιας εποχοδομητικής στρατηγικής σταθερότητας, αναφέρομαι σε Τραμπ και πρόεδρο. Που μακάρι, σε κάθε περίπτωση αυτό κύριε Πολύζου, ξέρετε εσείς, δεν έχουμε, δεν θα άρει ό,τι κλιμακώνεται εδώ και πολύ καιρό, δηλαδή ένα νέο δίπολο με οικονομικούς πρωτίστως όρους, που έχει όμως και γεωπολιτικές προεκτάσεις, ένα δίπολο σκληρού ανταγωνισμού μεταξύ Αμερικής και Κίνας.
1: Παρόλα αυτά, ναι.
0: Και γι' αυτό λοιπόν η Κίνα με αυτή τη συμφωνία κερδίζει πάρα πολλά, και κερδίζει ακριβώς γιατί δεν έχει αυτό που έχει η Αμερική, δηλαδή πραγματικά η Αμερική είναι βαθύπλουτη σε ό,τι αφορά τους φυσικούς πόρους. Η Κίνα έχει ανάγκες σε ενέργεια, αυτό το διασφαλίζει, το εντάσσει σε μια ευρύτερη στρατηγική, περιλαμβάνει και το δρόμο του μεταξύ, απαντάει και σε άλλους ανταγωνιστές, και συγχρόνως είναι στην πραγματικότητα και μια αναδιευθέτηση των συσχετισμών σε ό,τι αφορά το ευρύτερο πρωτίστως οικονομικό και εμπορικό παίγνιο και τον ανταγωνισμό αναφορικά με τη ΣΥΠΑ. Από την άλλη μεριά προφανώς κερδίζει το Πούτιν, επανεντάσσεται ως ένας σημαντικός παίχτης στο παγκόσμιο σκήνικο.
1: Τώρα, πριν σας αποδεσμεύσουμε, πάμε και στην Ευρώπη, γιατί και στην Ευρώπη υπάρχουν προβλήματα. Δεν υπάρχει ένα κενό στο ποιος θα αντικαταστήσει τον Μακρόν, που έχει την πλήρη δυσαρέσκεια των Γάλλων ψηφοφόρων. Την ίδια ώρα έχουμε ένα πολιτικό σεισμό στη Γερμανία. Υπάρχει εκρηκτική άνοδος του ΕΦΤΕ. Είναι το όχι ακροδεξιό, φιλοναζιστικό κόμμα στη Γερμανία, είναι πολύ πίσω η Χριστιανική Ένωση, γίνεται κυρίαρχη δύναμη μετά από την οικονομική κρίση που σήμερα στη Γερμανία όλο ένα και πιο έντονα αποτυπώνεται. Ο Μέρτς κατρακυλούν τα ποσοστά της δημοφιλίας του και η Γερμανία αποδοκιμάζει το πολιτικό σύστημα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί οι κραδασμοί της Γερμανίας επηρεάζουν όλη την Ευρώπη.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο, κυρία Πολύζου. Η Γερμανία δεν είναι μια τυχαία χώρα. Λέγαμε παλιά ότι είναι η οικονομική ατμομηχανία της Ευρώπης. Παραμένει σε πολύ μεγάλο βαθμό η ισχυρότερη οικονομία της Ευρώπης. Αυτά που συμβαίνουν στη Γερμανία δεν είναι άνευ συνεπειών στην υπόλοιπη Ευρώπη. Το είπατε κι εσείς. Η οικονομική κρίση στη Γερμανία είναι πια εμφανής. Παρακολουθώ και τους οικονομικούς και τους κοινωνικούς δείκτες, μας συνδέονται έτσι κι αλλιώς, και διαπιστώνω δείκτες οι οποίοι για τη Γερμανία θα μας φαινόταν αδιανόητοι πριν από μερικά χρόνια. Το 16% και αυξάνεται στα όρια της στόχης και του κοινωνικού αποκλεισμού. Μπορεί εμάς να μας ακούγεται μικρό με αυτά που έχουμε περάσει. Στην Ευρώπη είναι γύρω στο 22%, γιατί η Γερμανία είναι πάρα πολύ μεγάλη. Επίσης υπάρχει κρίση κόστου ζωής. Η Γερμανία πληρώνει μια σειρά από λάθη. Επί παραδείγματι το άνοιγμα στην Κινασία με την ηλεκτροκίνηση, τη μεγάλη εξάρτηση από τη ρωσική ενέργεια και πάει λέγοντας. Ο μεγάλος συνασπισμός δεν είναι μεγάλος συνασπισμός, απλά την απόλυτη κοινοβουλευτική πλειοψηφία έχει προσόρας στη Γερμανία. Ο Μέρτς είναι ένας αδύναμος καγκελάριος σε πολύ δύσκολες συνθήκες, βέβαια, ο οποίος τον βλέπουμε να παλιδρομεί αναφορικά από τη μία μεριά με τον αρθίτο φρένο χρέους, από την άλλη μεριά επιμένει όμως σε μη ευρωομόλογο αυτή τη στιγμή. Συνεπώς, από αυτή την άποψη είναι ερμηνεύσιμη η μεγάλη κοινωνική ένταση στη Γερμανία, τη στιγμή δε που η κοινωνική ένταση επηρεάζει και φτύρει όλα τα ποσοστά όλων των παραδοσιακών κομμάτων, δεν φτύρει μόνο τους χριστιανοδημοκράτες και τους σοσιαλιστές, μόνο οι πράσινοι ανεβαίνουν λίγο.
1: Ναι, εγώ λέω απλώς, αναφέρθηκα στους χριστιανοδημοκράτες γιατί ήταν η κυρίαρχη δύναμη μέχρι πρώτη.
0: Ναι, και παραμένουν στο κοινοβούλιο, αλλά είναι αυτό που είπατε, το πιο ανησυχητικό από όλα. Με την ΑΕΦΤ αξιωματική αντιπολίτευση, και το είχαμε συζητήσει τότε μαζί μετά τις γερμανικές εκλογές, με την ΑΕΦΤ, το οποίο αποτελεί βιογραφική ρήξη στη μεταπολεμική ιστορία της Γερμανίας, να σε ένα κόμμα με ναζιστικές καταβολές, έστω και αν κάνει ό,τι μπορεί για να το κανονικοποιήσει, να το ξεπλύνει, επιτρέψτε μου τον όρο, δεν πάβει να υπάρχουν. Με τη Βάιντελ που έχει αυτό το προφίλ της νέας κανονικοποίηση της ακροδεξιάς, το να το εντέσει στην ΑΕΦΔ αξιωματική αντιπολίτευση στο Γερμανικό Κοινοβούλιο και πρώτη και να ανεβαίνει στις δημοσκοπήσεις, με το χωρίς να γνωρίζεις αν αυτός ο συναθλητισμός μπορεί και να καταρρεύσει κάποια στιγμή, τα πράγματα δεν είναι καθόλου ευχάριστα. Δεν εκτιμώ ότι ακόμα και αν συμβούν εκλογές με το σύστημα το εκλογικό της Γερμανίας, η ΑΕΦΔ θα μπορέσει να συμμετάσχει στην κυβέρνηση, γιατί κανείς δεν θα συναντηθεί μαζί της. Αλλά η πίεση που ασκεί όμως η ΑΕΦΔ έχει τη σημασία της, γιατί όταν ανεβαίνει τόσο πολύ και η αξιωματική αντιπολίτευση, ξέρετε, αναγκαστικά και οι υπόλοιποι οθούνται ενίοτε στο να εξοικειωθούν με ένα κομμάτι της ατζέντας αυτού που προηγείται. Το σύνηθες λάθος, δηλαδή το να παίξω στην έδρα του άλλου. Αλλά συμβαίνει. Στη Γαλλία, που είναι το άλλο μεγάλο ζήτημα, γιατί είναι η άλλη μεγάλη χώρα.
1: Εντάξει, μπορεί να βάλουν, τι έκανε η Μαλόν, και έβαλε έβαλε λίγο νερό στο κρασί, δεν ξέρω πόσο ουσιαστικά μέσα στο κόμμα υπάρχει αλλαγή, αλλά προς τα έξω για την Ευρώπη. Και μια χαρά τα πήγε τα πράγματα εκεί που ήθελε. Δεν είναι... Είναι πολύ εύκολες οι μεταμορφώσεις.
0: Το έχουμε ξαναδεί και ο Βιδιακές ενίοτε. Αν το συνδέσουμε με τη Γαλλία, που οι προεδρικές εκλογές, ο Μακρόν είναι σε αποδρομή. Αυτά που λέει τώρα η κυρία Πολύζου, μπορώ να σας πω ότι είναι σωστά σε σχέση με τη στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα είχε πει και όταν εξελέγει για πρώτη φορά πρόεδρος στην περίφημη ομιλία του στο κολέγιο της Γαλλίας.
1: Η Ευρώπη τα λέει, αλλά δεν τα κάνει.
0: Ναι, το τι έκανε μετά και ο ίδιος ο Μακρόν, χωρίς να δημιουργήσει κοινωνικές συμμαχίες στη χώρα του, με την αλαζονία του, με το μείγμα πολιτικής που υιοθέτησε, στην πραγματικότητα απονεύρωσε τη δυναμική του να πιέσει την Ευρώπη προς μια κατεύθυνση που ήταν σωστή. Τώρα ο χρόνος στερεύει και η Γαλλία θα έχει προεδρικές εκλογές. Δεν είναι σαφές, επειδή η Λεπέν από ό,τι φαίνεται δεν θα γλιτώσει τις δικαστικές της περιπέτειες. Δεν είμαι νομικός, αλλά φαίνεται ότι πράγματι είναι πολύ δύσκολο, με την έννοια ότι αυτά για τα οποία κατηγορείται επισήμως υπάρχουν ισχυρά τεκμήρια. Ο Μπαρδελά, δηλαδή ο νέος rock star της γαλλικής ακροδεξιάς, όπως αποκαλείται, δεν έχει το πολιτικό κεφάλαιο της Λεπέν, έχει την στήριξή της, αλλά δεν είναι Λεπέν. Δημιουργεί ένα χώρο σε όλους τους υπόλοιπους και κυρίως στο κέντρο να βρεθεί ένας υποψήφιος σχετικά κοινής αποδοχής για να γίνει τι στις δεύτερες, γιατί πάντα υπάρχει δεύτερος γύρος, στις δεύτερες προεδρικές εκλογές να λειτουργήσει για μια ακόμα φορά. Δεν είναι πολύ εύκολο, γιατί λειτουργήσε στις πρόεδρες εκλογές στο Δημοκρατικό Μέτωπο. Πας και γλιτώσουμε ακροδεξιά διακυβέρνηση.
1: Δυστυχώς ο χρόνος δεν μας επιτρέπει περαιτέρω. Δεν είπαμε τίποτα για την Τουρκία. Στο επόμενο επεισόδιο, γιατί η Τουρκία σχεδιάζει τα δικά της νομοσχέδια.
0: Εκεί έχουμε πολλά να πούμε.
1: Εκεί έχουμε να πούμε πολλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εγώ θερμά.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
1: Γεια σας.

0: Ούτε λεπτό, Κατερίνα, δεν έμεινε. Μόνο ένα γεια θα πούμε στους, στον κόσμο της Ανατολικής Κρήτης.
1: Να το πούμε όπως το λέμε εμείς ή όπως το λένε οι Αθηναίοι.
0: Οι Αθηναίοι.
1: Πάμε σε ένα break. Bye.

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Παραμένουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα σε Κηφισό αλλά και στις Λοφόρους Κηφισίας Μεσογείων και στην Παραλιακή. Ο Ντόναλντ Τραμπ εκβιάζει με νέο τελεσίγραφο το Ιράν, αν και πάγωσε προσωρινά την απειλή στρατιωτικής ισχύως. Μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου, υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον μπορεί να τερματίσει τη σύγκρουση πολύ γρήγορα. Δήλωσε ακόμα ότι η Τεχεράνη έχει 2 με 3 ημέρες για να συμφωνήσει σε διευθέτηση, διαφορετικά θα βρεθεί αντιμέτωπη με νέες επιθέσεις. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγατζή, προειδοποίησε ότι σε περίπτωση νέας σύγκρουσης θα συμβούν πολλά ακόμα πρόσμενα γεγονότα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ συγκάλεσε σύσκεψη εθνικής ασφάλειας για να ενημερωθεί σχετικά με στρατιωτικές επιλογές και διπλωματικές κινήσεις απέναντι στο Ιράν. Η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας ενημέρωσε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την ανησυχητική κατάσταση μετά την επίθεση στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαρακάχ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Επιτακτική ανάγκη να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο πρόεδρος της Κίνας, το Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν, κατά τη συνάντησή του σήμερα στο Πεκίνο. Στην ατζέντα των συνομιλιών Xi Jinping και Βλαντιμίρ Πούτιν βρίσκεται η οικονομία και η ενέργεια, καθώς και διεθνή και περιφερειακά ζητήματα. Αναλυτές επισημαίνουν ότι το Πεκίνο επιχειρεί να εδραιώσει τη θέση του ως απόλυτος ρυθμιστής των διεθνών εξελίξεων. Στη Βουλή μεταφέρεται τις επόμενες ημέρες η πολιτική αντιπαράθεση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις υποκλοπές. Στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας έχουν κληθεί για ακρόαση σήμερα ο διοικητής της ΕΕΠ Θεμιστοκλής Δεμήρης και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Ο δεύτερος αναμένεται να μην προσέλθει επικαλούμενος λόγου συνταγματικής τάξης. Αύριο η Ολομέλεια θα συζητήσει προτάσεις για προανακριτική έρευνα σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητώντας διερεύνηση ευθυνών πρώην υπουργών. Την Παρασκευή θα συζητηθεί η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών, η οποία απαιτεί 120 θετικές ψήφους. Τα 430 μέλη του νέου στολίσκου για τη Γάζα, ο οποίος αναχαιτίστηκε από το Ισραηλινό πολεμικό ναυτικό, μεταφέρονται στο Ισραήλ, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας. Θα τους δοθεί η δυνατότητα να έχουν επαφές με προξενικούς αντιπροσώπους.
0: Ο καιρός.
1: Βροχερός και άστατος ο καιρός και σήμερα, από 15 έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα και πάλι Βασίλης Αδαμόπουλος, Μαρία Γεωργίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο ThermoPhylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης GluFoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
5: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.

0: Γεωργίου, να σου πω κάτι. Δεν μου τα λες καθόλου καλά. Δεν μου τα λες καλά. Δηλαδή, κάτσε να σου πω για την οσμή μου τα πες όλα. Δεν μπορώ να πω. Δεν έχω το παραμικρό παράπονα.
1: Δύο.
0: Όλα μου τα πες.
1: Δύο δήμαρχοι.
0: Δύο δήμαρχοι, δύο επιστήμονες.
1: Τι άλλο θέλεις.
0: Ένας,
1: ναι. Σήμερα δεν έχουμε οσμή, την εξαφανίσαμε.
0: Ναι,
1: την
0: εξαφανίσαμε. Ναι. Μου τα πες γιατί, όντως.
1: Η αλήθεια. Η τροφή των συνωμοσιολόγων, θα λέγα εγώ.
0: Σωστό, εννοείται.
1: Όταν άκουγα το Θοδωρή τον Κολυδά να λέει πριν τρία χρόνια, 16 Μαΐου, είχαμε πάλι οσμή. Λέω,
0: όπα, αρχίσαν τα όργανα.
1: Αρχίσαμε.
0: Λοιπόν, μου πες για τον Ντόναλντ Τραμπ και τις απειλές ότι θα τελειώσει γρήγορα τον πόλεμο με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται και να. Τους φόβους που μπορεί να επιδοτεί, αλλά δεν μου έχεις πει κουβέντα και εδώ έχω αρχίσει, ας πούμε, να.
1: Να ανησυχείς.
0: Να ανησυχώ. Για το τριψήφιο του Ευάγγελου Βενιζέλου. Τι είναι αυτό το τριψήφιο του Ευάγγελου Βενιζέλου, μπορείς να μου πεις. Το τριψήφιο. Δεν θα μου εξηγήσεις.
1: Είναι το ίδιο τριψήφιο με τον Πρωθυπουργό. Μην νόμιζε ότι είναι άλλο τριψήφιο. Μιλάμε για το ίδιο τριψήφιο.
0: Θα με πνίξεις. Πραγματικά θα με πνίξεις.
1: Θέλω να στα λέω ένα-ένα για να μην σε φνιδιάσω.
0: Είναι το ίδιο τριψήφιο.
1: Είναι το ίδιο τριψήφιο. Θυμάστε, θα θυμούνται οι ακροατές ότι στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ο Πρωθυπουργός τι είπε όταν 3 ώρα το πρωί.
0: Έβαλε το
1: κόκκινο πορτοκαλί το λέγαμε παλιά.
0: Ποιος θα το σηκώσει. Αυτό είναι ένα θέμα εδώ που τα λέμε. Κάτσε. Αυτό μπορεί να το πω Μητσοτάκη, αλλά είναι ένα θέμα.
1: Αμέσως το κάνεις εικόνα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, από τον κύκλο ιδεών που έχουμε. Ναι.

0: Λέω, λέω ρε παιδί μου, αναρωτιέμαι. Γιατί από ό,τι έχω δει. Εγώ από ό,τι έχω δει, αυτή η κυβέρνηση μπορεί μέσα να έχει τα ζητήματά τη. Εδώ που τα λέμε, δεν και λίγα.
1: Δεν έχω, δεν μπορώ να.
0: Αλλά έξω. Νομίζω μάλλον καλά πρέπει να τα πηγαίνει από ό,τι φαίνεται. Δεν ξέρω.
1: Έτσι φαίνεται. Είναι υποκειμενικό και πάλι
0: είναι
1: αυτό.
0: Υποκειμενικό, είναι υποκειμενικό, ναι. Ναι. Διότι σου λέει τι καλά να τα πηγαίνει όταν ο Σουλτάνος δίπλα ετοιμάζει νομοσχέδιο για να κάνει να γκριζάρει το μισό Αιγαίο.
1: Αυτό το λέει ο κύριος Σαμαράς, δεν το λέει ο κύριος Το λέει και ο κύριος Βενιζέλος.
0: Δεν ξέρω, κάνουν πολύ παρέα το τελευταίο καιρό. Πάντα κάναν παρέα, τώρα κάνει παρέα και με τον κύριο Καραμαλή ο κύριος Βενιζέλος. Άρα...
1: και τον κύριο Δένδια.
0: Και τον κύριο... Ο κύριος Βενιζέλος.
1: Είναι προσκεκλημένος τουλάχιστον στις εργασίες του κύκλος.
0: Ο κύριος Δένδιας.
1: Θα τοποθετηθεί, εν πάση περιπτώσει.
0: Μάλιστα. Ναι.
1: Θα τοποθετηθεί. Όχι, κάνει. Γιατί δεν ήταν ο κύριος Δένδιας όταν ανακηρύχθηκε σε επίτιμο διδάκτορα πριν δύο εβδομάδες.
0: Εγώ πάντως διαβάζω σήμερα μια που με πήρες από τα μούτρα. Με το που ξεκινήσαμε, εσύ με πήρες από τα μούτρα. Με
1: αυτό
0: το που ξεκινήσαμε
1: την εκπομπή. Αυτό... κάθε πρωί μου αρέσει πολύ αυτό.
0: Αυτό, ναι. Διαβάζω διάφορα παραπολιτικά για τον κύριο Δένδια και τις κρυφές αιχμές που περιείχε η ομιλία του στο συνέδριο για τους δύο πρώην πρωθυπουργούς. Γιατί ενώ για τον Αντώνη Σαμαρά, λέει, η μόνη αναφορά που έκανε ήταν ότι στείλανε μαζί στη φυλακή τη Χρυσή Αυγή.
1: Ναι.
0: Για τον Κώστα Καραμαλή θα μπορούσε κάποιος να πάρει και λοξά το γεγονός ότι επισήμανε πως η επανίδρυση του κράτους, την οποία είχε επαγγελθεί η κυβέρνηση Καραμαλή, δεν έγινε ποτέ. Λέω τώρα.
1: Ναι.
0: Λέω τώρα.
1: Ναι. Πάντω έχει καλέ σχέσει ο κύριο Δένδια και με τον κύριο Καραμαλή. Γνωρίζουμε και με τον κύριο Σαμαρά.
0: Ναι.
1: Και πράγματι η ομιλία του είχε αχμές και για την κυβέρνηση. Δεν είχε. Είχε.
0: Λέω, όχι. Εγώ τώρα σου λέω.
1: Ήταν μια προσεκτική. Εγώ που την παρακολούθησα.
0: Εγώ σου λέω για τι στάσει στου δύο πρώην. Επειδή ναι, τώρα μου έβαλε τώρα τα δύσκολα. Πάντω θα κάνει το κόμμα. Τι γράφει η Εστία σήμερα ότι θα είναι έτοιμο να κάνει το κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς.
1: Ναι, έτσι γράφει.
0: Αυτό το γράφει.
1: Πολύ το λένε. Αυτό το λένε τώρα τελευταία. Αρκετοί ότι βρίσκεται πολύ κοντά στην απόφαση.
0: Μια ανάσα που λέμε.
1: Η εφημερίδα Εστία λέει ότι μας πήρε.
0: Μια ανάσα.
1: Θα δούμε, θα περιμένουμε. Στη σειρά περιμένουμε τώρα για κόμματα. Δεν λέγαμε τόσο καιρό τα νέα κόμματα περιμένουμε πώς θα αναδιατάξουν το πολιτικό σκηνικό. Αύριο είναι η ώρα της κυρίας Καριστιανού, την τρίτη η ώρα του κυρίου Τσίπρα. Άκουσα χτες πετυχημένη παρομοίωση από συνάδελφο δημοσιογράφο και φίλο σου.
0: Για λέει, φίλο δικό μου.
1: Ναι, ναι.
0: Για πες.
1: Φίλο σου. Το Βασίλη το Χιώτη, να το πω και
0: ο Βασίλη. Ναι, ο Βασίλη.
1: Παρομοίαζε στην εκπομπή του του βουλευτέ του ΣΥΡΙΖΑ και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ με επιβάτε. Ναι. Που έχουν πάρει τη βαλίτσα, στέκονται στην αποβάθρα και περιμένουν να περάσει το τρένο Τσίπρα και ποιους θα πάρει. Γιατί δεν τους πάρει όλους.
0: Κοίταξε να δεις, εμάς εδώ τα λένε στο ραδιόφωνο δηλαδή. Τα
1: ο
0: λένε καθαρά. Όχι μόνο, όχι. Και οι ίδιοι ΣΥΡΙΖΑΙ, παιδί μου. Οι ίδιοι ΣΥΡΙΖΑΙ. Παρακαλώ πάρα πολύ, ο Νικόλας Κλαβενίτσης είναι στον ήχο σήμερα. Η Μαρία Γεωργίου εδώ στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Αδαμόπουλος το άλλο.
0: Ed News Radio ακούτε, πρωινές διαδρομές ακούτε. Η Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα, Λουίζα Μαραβελάκη είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια.
1: Η Ήρα Πανανίδου επιλέγει τις μουσικές.
0: Τις κάνουμε και εμείς κάτι παρασπονδίες. Επικοινωνείτε μαζί μας είτε μέσω Viber, πληκτρολογείτε Earth News Radio στην αναζήτηση. Δύο λέξεις, Earth News η πρώτη, Radio η δεύτερη και στέλνετε το μήνυμά σας.
1: Είτε μέσω Facebook, τη σελίδα της εκπομπής στο Facebook, πρωινές διαδρομές και του Messenger που θα στείλετε το μήνυμά σας.
0: Λοιπόν, εμάς εδώ δεν χρειάζεται αποκρυπτογράφηση. Βγαίνει ο βουλευτής ο Σιριζέος και ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος.
1: Από τους πρώτους που πάνε ότι εγώ θα πάω.
0: Και τα είπε καθαρά. Το έχεις Νικόλα μου να ακούσουμε τον κύριο Ανδρέα Παναγιωτόπουλο. Τα είπε, δηλαδή πιο καθαρά δεν γίνεται. Λέει τι μου λέτε ΣΥΡΙΖΑ και ΞΣΥΡΙΖΑ. Ποιο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Φύγαμε.
0: Δεν θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ.
1: Υπό
0: τον Αλέξη τον Τσίπρα θα πάμε όλοι. Πώς το είπε στον Πετρόπουλο χτες.
2: Ουσιαστικά είμαστε εντός των συλλογικών αποφάσεων του κόμματος και της Κεντρικής Επιτροπής και του Συνεδρίου ότι συμπορευόμαστε με τον Αλέξη τον Τσίπρα. Μα δεν θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, αυτό είναι ένα πεφταίο σενάριο για μας και η επιδίωξη και ακριβώς αυτό που σας λέω και η αποφάση του κόμματος είναι η συμπόρευση. Οπότε πώς θα γίνει, δεν κατεβαίνει άλλο κόμμα, θα κατεβούμε υπό τον Αλέξη Τσίπρα όλοι μαζί.
0: Εμένα έτσι μ' αρέσει να μιλάνε οι άνθρωποι.
1: Εγώ έχω δύο ερωτήσεις.
0: Έτσι μ' αρέσει να μιλάνε οι άνθρωποι. Άσε ερωτήσεις. Όπως έλεγε η συγχωρεμένη γιαγιά μου, απλά κατανοητά χωριάτικα. Έτσι το λέγει η γιαγιά μου. Και εγώ έτσι μ' αρέσει να τους ακούω.
1: Τον κύριο Τσίπρα τον έχω ρωτήσει. Αν θέλει να πάρει όλα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, θα φοβάμαι.
0: Παιδί μου, τι πάει να πει να θέλει δηλαδή. Θα ακολουθήσουν από πίσω. Τι θα πει, μείνε πίσω ή μην ακολουθήσει.
1: Δικό του είναι το κόμμα.

0: παιδί μου, θα πάνε να ψηφίσουν, σου λέει, θα συμπορευτούν.
1: Και δεν θα θέλουν να είναι υποψηφοί. Οι βουλευτές δεν θα θέλουν να είναι υποψηφοί.
0: Στρατιώτες θα πάνε, απλοί στρατιώτες θα πάνε, πιστεύω. Αφού του είπα, παραιτηθείτε.
1: Το κρατάω ως ερώτηση αυτή.
0: Το κρατάω ως ερώτηση. Δεν τα είπε όμως καθαρά ο κύριος Ανδρέας, ο Παναγιωτόπουλος.
1: Μα είναι από τους πρώτους που έχουν τοποθετηθεί.
0: Μα ξεκάθαρα.
1: Κλείνουμε το μαγαζί και πάμε στον κύριο Τσίπρα.
0: Βέβαια.
1: Δεν νομίζω ότι συμφωνούν όλοι στο ΣΥΡΙΖΑ με αυτό. Ναι. Πρώτο ερώτημα. Γιατί εγώ έχω σοχο κι άλλο ερώτημα.
0: Ο Παύλος ο Πολάκης τι είπε, να πάμε και με την Ανταρσία, να πάμε και με το.
1: Και με το, με το προοδευτικό Πασό.
0: Να πάμε και με το κόμμα Τσίπρα. Να πάμε το. Ναι,
1: όλοι
0: κοντά. Την Καριστιανού δεν την ανέφερε.
1: Όχι.
0: Δεν την ανέφερε την Καριστιανού.
1: Δεν θα ανέφερε την Καριστιανού.
0: Δεν την ανέφερε. Στο λέω να το έχει υπόψη σου αυτό.
1: Ναι. Γιατί ναι. Την έχει καταγράψει μετά από αυτό που είπε για τι αμβλώσει και τα λοιπά. Η κυρία Καριστιανού έχει φύγει από την οπτική του κυρίου Πολάκη. Να με την πλεύση ελευθερία.
0: Ναι.
1: Με όλα είπε ο κύριος Πολάκης. Πάντως με μόνο με τον κύριο Τσίπρα δεν νομίζω ότι θα πει.
0: Δουλειά δεν γίνεται.
1: Πόσα κόμματα εγώ από όλα αυτά τα κόμματα. Δημοκράτες, Νέα Αριστερά, Σημείο Σέντα.
0: Δημοκράτες ποια από όλους.
1: Ο κύριος Κασελάκης.
0: Γιατί Δημοκράτες δεν ήταν και το Ανδρέα του Λοβέρ αυτό το κόμμα.
1: Έφυγε αυτό, λάστιγε.
0: Κάτσε ρε, δηλαδή.
1: Δεν ξέρω. Όλο του Δημοκράτε του κύριου Κασελάκη. Δεν με μπερδεύει. Το κάνει επίτηδε.
0: Θα κατεβούν αυτά, εννοείται πάντα.
1: Έχω αυτά.
0: Δεν θα κατεβούν αυτοί στις εκλογές.
1: Γιατί το ξέρουμε σίγουρα.
0: Να σου πω, η κυρία Τζάκρη τελικά τι θα πάει στο Πασόκ. Γιατί λέει το ήθελε, αλλά μετά δεν το ήθελε.
1: Όταν θες ένα θέμα για τις θητείες.
0: Εδώ πρέπει να
1: θυμάσαι το
0: ρωτάς.
1: Το θέμα που είχε τεθεί για τις θητείες μετά 20 χρόνια όταν είσαι στη Βουλή. Δεν θα μπορούσε να ήσουν ξανά υποψήφιος. Φεύγει ο κύριος Καστανίδης και άρχισε το θέμα. Καλά, μα φύγει ο Καστανίδης, θα μπει η Τζάκρη που είναι επίσης 20 χρόνια στη Βουλή.
0: Γι' αυτό πρέπει να τους ρωτάς τους πολιτικούς. Όπως ένα δικό σου φίλο, τώρα εγώ όμως δεν θα πω όνομα, γιατί εντάξει, είπαμε μη θίγουμε υπολήψεις. Απλά θα πω το περιστατικό που τον ρωτούσαν. Κύριε Νίκο, δεν λέω το επώνυμο. Σήμερα τι κόμμα είστε?
1: Εγώ ξέρω ότι όλοι μιλάτε για το φίλο μου και πόσοι μετά.
0: Πόσοι ακολουθήσαν το παράδειγμα,
1: και
0: σωστά.
1: Ο φίλο μου είναι απλό στρατιώτη. Άλλοι το εξαργυρώνουν και με βουλευτικές θητείες αυτό.
0: Σε αυτό
1: είναι.
0: Δεν έχω να σου πω κουβέντα. Κουβέντα δεν έχω να σου πω. Πάμε να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.
2: Earth News Radio 105,8.
1: Και εγώ να σου πω γιατί έχουμε ένα τριήμερο φωτιά στη Βουλή.
0: Για πες.
1: Καταρχάς σήμερα έχουμε την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας που συνεδριάζει. Θυμάσαι ότι έχουν καλέσει τον κύριο Τζαβέλα και τον διοικητή της ΕΕΠ να καταθέσουν. Δεν ξέρουμε για τον κύριο Δεμήρη, τον διοικητή της ΕΕΠ. Δεν έχουμε πληροφορία ότι δεν θα προσέλθει.
0: Για τις υποκλοπές.
1: Ναι, για τις υποκλοπές. Ο εισαγγελέας του Ορείου Πάγου αναμένεται να μην προσέλθει.
0: Ναι.
1: Επικαλείται λόγους συνταγματικής τάξης.
0: Λογικό.
1: Ναι.
0: Θα έλεγα εγώ.
1: Λογικό
0: ακούγεται. Όχι για όλους.
1: Όχι για όλους. Αύριο έχουμε τη σύγκληση της Ολομέλειας για να συζητήσει το αίτημα για προανακριτική έρευνα, προανακριτική επιτροπή σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή. Θυμάσαι το αίτημα που είχε καταθέσει το Πασόκ μαζί με ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Και την Παρασκευή η συζήτηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Καυτό τριήμερο.
1: Ναι. Η συζήτηση για τις υποκλοπές μας χωρίς μπερδεύτηκα. Παρασκευή, υποκλοπές.
0: Καυτό τριήμερο.
1: Αυτό τριήμερο.
0: Δεν μου λες τώρα, για όσους δεν άκουσαν την πρώτη ώρα την εκπομπή μας εδώ στο Earth News Radio 105,8 για τις πρωινές διαδρομές, να υπενθυμίσουμε, βρε Μαρία, μια που το ξέρεις εσύ καλά, τι έχει γίνει με την ιστορία του κυρίου, της τροπολογίας του κυρίου Φλωρίδη που αντέδρασε η κυρία Κοβέση που αρχικά είχε συμφωνήσει. Μιλάμε. Υπάρχει μια τροπολογία που έχει να κάνει με την εκδίκαση υποθέσεων που είναι κατηγορούμενοι επιτάχυνση υπουργοί. Έτσι,
1: ακριβώς, και υπουργοί. Για τις περιπτώσεις που έχουμε βουλευτές ή υπουργούς. Και αυτό το έφερε με τροπολογία ο κύριος Φλωρίδης.
0: Πάει κατευθείαν σε φέτη ανακριτή. Έτσι δεν είναι?
1: Πάει η κατευθείαν και επιταχύνεται και η εκδίκαση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μέσα σε τρεις μήνες θα πρέπει να έχει εκδικαστεί. Η κυρία Κοβέση είχε συμφωνήσει αυτό, θα το θυμάστε όταν ήταν εδώ στην Ελλάδα για το φόρουμ των Δελφών. Είχε συμφωνήσει η κυρία Κοβέση. Χτες βέβαια έστειλε επιστολή και εξέφρασε τις διαφωνίες της. Γιατί θεώρησε ότι παρακάμπτεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
0: Ναι.
1: Απάντησε βέβαια ο κύριος Φλωρίδης ότι είχε συμφωνήσει η κυρία Κοβέση.
0: Ναι.
1: Τελικά όμως ο κύριος Φλωρίδης με μια
0: προσθήκη
1: ακριβώς, νομοτεχνική προσθήκη, νομοτεχνική βελτίωση, να το πω σωστά, ουσιαστικά έλυσε αυτό το θέμα για να μην ανησυχεί η κυρία Κοβέση.
0: Βάζει μέσα δηλαδή κανονικά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, μάλιστα.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Άρα λήξη συναγερμού που λέμε.
1: Ακριβώς. Όλα καλά.
0: Εν τω μεταξύ αυξάνεται τώρα η κίνηση. Έλεγες νωρίτερα, το ματιάσαμε γιατί και εγώ χάρηκα, ότι είναι βελτιωμένη η κίνηση σε σχέση με ό,τι συμβαίνει άλλες μέρες. Αλλά τώρα βλέπουμε,
1: μας το φύλαγε λίγο αργότερα,
0: ότι ο Κηφισός πάλι ζορίζεται. Το λέμε απλώς, δεν το έχετε υπόψη σας. Το ρεύμα ανόδου καθυστερήσεις από Εγάλεω μέχρι Ζεφύρι. Στο άλλο ρεύμα, η κίνηση αυξημένη από Νέα Ιωνία μέχρι Περιστέρη. Να το έχετε κατά νου αυτό. Προβλήματα και περιμετρικά του Πειραιά. Στο κέντρο, αυξημένη κίνηση Αρδιτού και Κηφισίας. Καθυστερήσεις στη λεωφόρα Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Καραμαγκά. Στην Αττική Οδό τα γνωστά. 15-20 λεπτά από Μεταμόρφωση ως Κηφισίας. Περίπου ένα τεταρτάκι από Πλακεντίας μέχρι Κηφισίας. Εντάξει. Διάφορα στο ίδιο εργοθεατές. Ναι.
1: Και τα αυτοκίνητα δεν τα αφήνουμε. Γιατί διάβαζα κάποια στοιχεία τον τελευταίο μήνα, τους τελευταίους δύο μήνες που έχουν αυξηθεί πολύ έως αρκετά τα καύσιμα. Μ' άρεσε γιατί σου ευνηδίασα με την ερώτηση αν θα φτάσει 2.30
0: 2.30 είπε.
1: Έκανα μετά το σκέφτηκα και εγώ και το πήγα 2.30. 2.16 την είδα το πρωί σε βενζίνη.
0: 2.16, 2.12 λέγανε χθες.
1: Δεν έχει μειωθεί λοιπόν. Διάβαζα κάποια στοιχεία. Δεν έχει μειωθεί καθόλου η κίνηση των αυτοκινήτων. Άρα τα καύσιμα ανεβαίνουν, αλλά το αυτοκίνητό μας, αυτοκίνητό μας.
0: Η μοναδική λύση είναι να γίνουμε κι εμείς γάτες, να σωθούμε.
1: Και τι να κάνουμε.
0: Το διάβασα. Δεν το πίστευα, παιδιά. Δηλαδή είναι από αυτό που σταυροκοπιέσαι 10 φορές, λες Παναγιά μου, μπορεί
1: πώς
0: να σωθούμε.
1: Αν γίνουμε γάτες, να σωθούμε.
0: Άκου να δεις, διάβαζα ένα ρεπορτάζ. Στην Πορτογαλία, λέει, έχουμε μια σημαντική αύξηση των λεγόμενων θηριανών.
1: Τι?
0: Είναι άνθρωποι, λέει, που αυτοπροσδιορίζονται ως ζώα. Ως ζώα. Δηλαδή. Λες, δεν είμαι ο Βασίλης Αδαμόπουλος και είμαι ένας γάτος, ας πούμε. Και αυτοί, λέει, πηγαίνουν για εξετάσεις στον κτηνίατρο. Στον κτηνίατρο. Στον κτηνίατρο. Ναι. Τώρα, λέει, έκανε και μια δήλωση, λέει, ο κτηνιατρικός σύλλογος, ο
1: Πορτογαλικός. Ναι, δεν τους εξετάζει.
0: Ναι, λέει, σε αυτή τη δήλωση, λέει, δίνονται και οι γραμμές οι οποίες πρέπει να ακολουθηθούν από τους κτηνιάτρους σε περίπτωση που τους επισκεφθεί ένα τέτοιο άτομο, το οποίο εύλογα αναρωτιέται η Γιάννα Ιαρφάνη, μήπως έπρεπε να περάσει από κανέναν άλλο γιατρό πριν τον κτηνίατρο. Ναι, σε ποια γλώσσα θα πρέπει να επικοινωνήσουν μαζί τους, λέει. Και, εντάξει, να σου πω. Ότι αυτό το οποίο εμείς εδώ αντιμετωπίζουμε ως απόλυτη γραφικότητα γίνεται χαμός, έτσι.
1: Για κάποιους είναι πραγματικότητα.
0: Ναι. Και στο πλαίσιο της woke ατζέντας και woke κουλτούρας.
1: Αυτό ήθελα να σου πω, που μπορείς να αυτοπροσδιορίζεσαι όπως θέλεις.
0: Όπως θέλεις, ναι. Είναι μια πραγματικότητα.
1: Ας σου θυμίσω, ναι, ειδήσεις που η άλλη παντρεύεται το σκύλο της, το χαλί της. Θυμάσαι κάποιες τέτοιες ειδήσεις.
0: Ναι.
1: Όλα είναι θεμητά.
0: Τώρα, σε ένα άλλο επεισόδιο που έχει να κάνει με ψυχική διαταραχή. Παστιδώσει επισήμως αναγνωρισμένη και διαπιστωμένη. Το θέμα μεταδόθηκε πριν από λίγο και από το Air News, να το πούμε. Είχαμε μια τραγωδία στο Δαφνί, στο ψυχιατρίο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 57χρονος είχε έναν έντονο καυγά με έναν άλλο τρόφιμο 46 ετών, με τον οποίο έμεναν στο ίδιο δωμάτιο. Είχε τραγική κατάληξη. Ο 57χρονος στραγγάλισε τον 46χρονο. Τώρα εδώ καταλαβαίνεις, ανακύπτουν ζητήματα, έτσι. Δηλαδή,
1: πώς δύο άνθρωποι που είναι επικίνδυνοι, αν είχαν ληφθεί μέτρα, πώς ήταν μαζί. Όλα. Εντάξει, λογικά. Ακούγονται λογικά.
0: 9 και 21 πρώτα λεπτά, τι λες, να πάρουμε μια ανάσα.
1: Να πάρουμε μια ανάσα για να. Σου έχω και άλλες ερωτήσεις για μετά. Άλλα ερωτήματα για μετά. Ετοιμάσου για απαντήσεις.
0: Και σε παρακαλώ πολύ, θέλω, αν δεν έχεις και εσύ αντίρρηση, να πάμε να δούμε τι έγινε στο Πόρτο Ράφτη. Να μας πει ο φίλος μας ο Κώστας, σωστά μου. Αστομικό συντάξει του έργου.
1: Φίλος, ATM εκεί.
0: Εσύ, απίστευτο. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, δηλαδή. Θα τα πούμε, θα τα πούμε. Κάτσε να πάρουμε μια ανάσα, ναι.

0: Εν τω μεταξύ με τούτα και με εκείνα, παρακάμπτουμε διάφορα γεγονότα, ίσως και σκόπιμα μερικές φορές, γιατί δεν είναι και ιδιαίτερα κολακευτικά, όχι μόνο για τον πολιτικό μας πολιτισμό, αλλά και για την, ρε παιδί μου, τη διάθεση που σου δημιουργεί να ασχοληθεί σοβαρά με την πολιτική, έτσι.
1: Σου δημιουργούν
0: μια τέτοια
1: απόθεση,
0: ιστορία. Ναι, μια απόθεση, ναι, αυτό.
1: Όχι για όλους, βέβαια.
0: Όχι για όλους, ναι. Γιατί κάποιοι, ας πούμε, τα αντιμετωπίζουν ως επιθεωρησιακό νούμερο.
1: Ναι, και σου λένε, εγώ είμαι αυτόν που κάνει το χαβαλέ, γιατί κάπως έτσι το... Ναι, ή ναι, τον καυγά, γιατί του σταχώνει.
0: Με τον καυγάτζι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, χθες είχαμε στη Βουλή τρία επεισόδια με πρωταγωνίστρια την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Το ένα επεισόδιο ήταν με τον κύριο Λαμπρούλη, τον προεδρεύοντα στην συνεδρίαση και βουλευτή του ΚΚΕ. Κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια της αντιπαράθεσης, ναι, της κυρίας Κωνσταντοπούλου με τον κύριο Λαμπρούλη.
1: Ουσιαστικά ποιο ήταν το επίδικο? Συζητεί το η άρση ασυλίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου, η οποία, ναι, ενώ είναι θετική και έχει πρωταγωνιστήσει σε αυτό το θέμα, ότι οι βουλευτές δεν μπορούν να έχουν ξεχωριστή μεταχείριση, όταν αφορά τον εαυτό τους φαίνεται ότι την ενοχλεί.
0: Αλλάζει η άποψη, ναι. Την ενοχλεί. Λοιπόν, στη συνέχεια είχε λογομαχία εντονότατη, θα σας πούμε, με τη βουλευτή του ΚΚΕ, την κυρία Μαρία Κομνηνάκα, οποία νομίζω δεν την έχουμε ξανακούσει σε επεισόδιο, την κυρία Κομνηνάκα.
1: Να βγαίνει από τα ρούχα της κυριολεκτικά η γυναίκα, και ναι, ο διάλογος είχε ενδιαφέρον και ήταν και αποκαλυπτικός.
0: Και βέβαια μια κόντρα, θα ακούσουμε τώρα και χαρακτηριστικό απόσπασμα, με τον κύριο Γιώργο Φλωρίδη. Επίσης κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια της αντιπαράθεσης. Και εκεί ακούστηκαν διάφορα, έτσι, σκληρά, εκατέρωθεν, πολύ σκληρά. Νομίζω είμαστε έτοιμοι να πάρουμε μια γεύση από το ηχητικό απόσπασμα που επιμελήθηκαν οι συνάδελφοι.
1: Πάρτε βαθιά ανάσα.
2: Θέλω με την ευκαιρία αυτή που μιλάω τώρα, από τα θεωρία εκεί μας παρακολουθούν οι καθηγητές με επικεφαλής τον κύριο Απόστολο Γεωργιάδη και μεταπτυχιακούς φοιτητές. Και θέλω τώρα, θέλω απλώς να πω το εξής. Κυρία Κωνσταντοπούλου, εγώ δικηγόρος είμαι. Δεν μπορώ να σας βοηθήσω, συγγνώμη. Δικηγόρος είμαι, το επιστήμη που έχω...
3: Συνεχίστε, παρακαλώ. Μη διακόπτετε για να ολοκληρώσει ο υπουργός για να προχωρήσει η διαδικασία. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
2: Λοιπόν, με αυτή την ευκαιρία.
3: Παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ.
2: Θέλω απλώς με την ευκαιρία αυτή, επειδή...
3: Λοιπόν, δεν καταγράφετε τίποτα, κύριε Φλωρίδη, ολοκληρώστε σας, παρακαλώ.
2: Απλώς χρησιμοποίησα αυτή την ευκαιρία για να ευχαριστήσω, επειδή εδώ συζητάμε ένα ιστορικό νομοσχέδιο.
3: Παρακαλώ, παρακαλώ. Μη διακόπτετε, μη διακόπτετε, σας παρακαλώ.
0: Εν τω μεταξύ, στη συνέχεια πήρε το λόγο η κυρία Κομνηνάκα του ΚΚΕ και ξεκίνησε ένας διάλογος.
1: Σύλληψη.
0: Τύπου, λέει, το να είσαι γυναίκα και να υπερασπίζεις, λέει, αυτές τις συμπεριφορές είναι απαράδεκτο. Τι λες, της απαντάει η κυρία Κομνηνάκα, και απαντάει η κυρία Κωνσταντοπούλου. Ο πατέρας του Λαμπρούλη, του ΚΚΕ, ο πατέρας του Λαμπρούλη,
1: ναι,
0: με τον παππού του Φλωρίδη, είχαν επιχειρηματικές συναλλαγές. Να μην αρχίσω, λέει, να λέω ότι η γυναίκα του Αθανασίου λέγεται Κομνηνάκα και είναι συγγενής με την Κομνηνάκα. Δεν του κάνετε μια ερώτηση ποτέ, λέει, λόγω συγγένειας.
1: Το βράδυ εκεί... κάθεται και γενεολογικά δέντρα εξετάζει, όπως καταλαβαίνεις.
0: Και εκεί η κυρία Κομνηνάκα φέρεται να εξεράγει και να αποκάλεσε εκτός αυτού την κυρία Κωνσταντοπούλου ξεφτυλισμένη. Έτσι εμφανίζεται στο διάλογο. Είπε, είσαι ξεφτυλισμένη, τι πράγματα είναι αυτά, είσαι καλά, και πήραν φωτιά τα τόπια.
1: Βέβαια, μη με βρίζεις, συγκρατή σου, κυρία Κωνσταντοπούλου. Σε λίγο θα βρεις τον πρώτο μου ξάδελφο, τους λέει η κυρία Κομνηνάκα.
0: Και μετά
1: έγινε
0: ο κακός χαμός. Και βέβαια πήραν τα σκάγια μέσα σε όλη αυτή την ιστορία και τον κύριο Λαμπρούλη για άλλη μια φορά. Και νομίζω έχουμε το ηχητικό για να το ακούσουμε.
3: Λοιπόν, ζήτησα να παρεμβάλλω. Αφήστε με να πω κάτι. Θέλετε να αναλάβετε το Προεδρείο? Έλεος. Λοιπόν, ζητήστε να κάνετε παράβαση. Έχετε το λόγο. Μετά ζήτησε ο κύριος Ηλιόπουλος. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλος κοινοβουλευτικός που επιθυμεί να παρέμβει. Για να συνεχίσουμε τη διαδικασία. Έχετε το λόγο για τη δεύτερη σας παρέμβαση.
4: Πού προβλέπετε να μου απευθύνεστε έτσι, κύριε Λαμπρούλη? Πού προβλέπετε αυτό που κάνετε? Σας ζήτησα το λόγο.
3: Κατάλαβα. Δεν κατάλαβα. Πώς μου ζητήσατε το λόγο? Κάνετε νοήματα? Το είδαμε το νόημα. αλλά δεν διακόπτουμε τη συνεδρίαση για να συνεννοούμαστε. Σας είδα, κατάλαβα και γι' αυτό σας έδωσα το λόγο ευθύς αμέσως. Μόλις ολοκλήρωσε ο Υπουργός και ανακοίνωσα επίσης τον κύριο Ηλιόπουλο για την παρέμβασή του εννοώ.
4: Λοιπόν,
3: παρακαλώ πολύ, έχετε το λόγο. Έχετε το λόγο. Δεν χρειάζεται να καθυστερούμε.
4: Πού προβλέπετε να μου μιλάτε έτσι?
3: Και από εσείς πόσο, από πού προβλέπετε να μιλάτε έτσι?
4: Εγώ ζήτησα.
3: Λοιπόν, διακόπτε τη συνεδρίαση.
4: Α, διακόπτετε τη συνεδρίαση. Ωραία.
0: Εντάξει, τώρα, δηλαδή, τώρα δεν ξέρω αν άξιζε ο κόπος για αυτά τα πέντε λεπτά που αφιερώσαμε. Το λέω γιατί. Αλλά τι να πεις.
1: Δεν ξέρω αν αυτός είναι ο τρόπος για να στραφούν πάνω στα φώτα της δημοσιότητας. Μπορεί και να είναι.
0: Σε ό,τι αφορά πάντως το ζήτημα της οικογενειακής ευθύνης, εγώ αισθάνομαι την ανάγκη να πω ένα πράγμα. Στο παρελθόν, οι Ναζί ήταν οι πρώτοι διδάξαντες της οικογενειακής ευθύνης. Έτσι, δηλαδή το τι φταίς εσύ για αυτά που έκανε ο ποπού σου, ο προπάπου σου, ακόμη και ο πατέρας σου, έτσι. Δηλαδή, οικογενειακή ευθύνη δεν υπάρχει στις σύγχρονες κοινωνίες και στο δίκαιο το.
1: Γιατί δεν σίγουρα δεν είναι πολιτικό επιχείρημα. Ο παππούς σου ήταν φίλος με τον παππού μου, με το θειό μου.
0: Με τον Μπατζανάκη και τον τρίτο ξάδερφο.
1: Με την κουνιάδα έτσι. Μου κτλ. Δεν είναι πολιτικό επιχείρημα.
0: Όχι, η οικογενειακή ευθύνη δεν αναγνωρίζεται πουθενά στο δίκαιο, έτσι. Πουθενά. Λοιπόν, αλίμονο. Αλλιώς θα ανοίγαμε κανονικά την πόρτα του φρενοκοπίου.
1: Όπως κανονικά. Σχεδόν πουθενά.
0: Λοιπόν, πάμε σε τίτλους και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κυκλοφοριακό έμφραγμα σε Κηφισό και κέντρο Αθήνας, αυξημένη κίνηση σε Κηφισίας, Μεσογείων και Παραλιακή. Νέες δηλώσεις για το ενδεχόμενο επανάληψη των επιθέσεων στο Ιράν έκανε ο πρόεδρος Τραμπ, μιλώντας σε εκδήλωση στο Λευκό Οίκο, είπε ότι ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα. Για πολλές εκπλήξεις και απώλειες αεροσκαφών σε περίπτωση νέας σύγκρουσης προειδοποιεί τις Ηνωμένες Πολιτείες στη Τεχεράνη. Επιτακτική ανάγκη να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Σι Τζινπινγκ στο Ρώσο ομολογό του, τον οποίο υποδέχθηκε στο Πεκίνο. Αντίστροφη μέτρηση για τις παλιές ταυτότητες μέχρι τις 3/8 υποχρεωτική αντικατάστασή τους. Την Παρασκευή απολογούνται οι τρεις βασικοί κατηγορούμενοι στην Κρήτη που δήλωναν ξένες περιουσίες ως δικές τους, προχωρώντας εκβιασμούς και παράνομη ίσπραξη επιδοτήσεων από τον ΟΠΚΕΠΕ. Μηχάνημα αυτόματης ανάληψης χρημάτων που βρισκόταν έξω από σούπερ μάρκετ διέριξαν άγνωστοι τα ξημερώματα στο Πόρτο Ράφτη. Οι διαρρήκτες χρησιμοποίησαν φορτηγό για να σπάσουν το μηχάνημα. Συνεδριάζει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για τις τηλεφωνικές υποκλοπές. Έχει κληθεί για ακρόαση ο διοικητής της ΕΕΠ, Θεμιστοκλής Δεμήρης. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Ζαβέλας, δεν θα προσέλθει. Επικαλείται λόγους συνταγματικής τάξης. 57χρονο τρόφιμο στραγγάλισε 46χρονο μέσα στο ψυχιατρίο στο Δαφνί. Τα ξημερώματα, οι δύο τρόφιμοι είχαν έντονο επεισόδιο μεταξύ τους. Και ο καιρός βροχερός και άστατος και σήμερα, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Η επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Πολύ πολύ καλή μέρα σε όλες και όλους. Καλή δύναμη. Τετάρτη 20 Μαΐου του 2026. Παραμονή μιας μεγάλης γιορτής. Κωνσταντίνου και Ελένης. Να αρχίσουμε από σήμερα να παίρνουμε τηλέφωνα για να τελειώσουμε στο τέλος της εβδομάδας. Καλημέρα και καλή δύναμη σε όλες και όλους. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Εδώ στο Air News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές. Απέναντί μας ο Νίκος, ο Σκλαβενίτης, ρυθμίζει τον ήχο.
1: Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα, Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.
0: Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές.
1: Εσείς στη συντροφιά μας με τα μηνύματά σας, πόσα έχετε στείλει και πρέπει
0: θα
1: να αναφερθούμε.
0: Τα πούμε τώρα, ναι.
1: Να τα πούμε. Μέσω Viber, ο ένας τρόπος επικοινωνίας μαζί μας, αφού πληκτρολογήσετε Air News Radio, δύο λέξεις. Air News μία, Radio.
0: Ο δεύτερος τρόπος, μέσω του Facebook, μπαίνετε στη σελίδα μας, πρωινές διαδρομές, πληκτρολογώντας με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία πρωινές διαδρομές και μας στέλνετε το σχόλιο, το μήνυμα, την παρατήρησή σας, ό,τι θέλετε, μέσω Messenger. Πρέπει να πούμε ότι σήμερα είναι Διεθνής Μέρα Κλινικών Μελετών και εγώ αισθάνομαι την ανάγκη να πω δύο κουβέντες, Μαρία μου, το έχουμε ξαναπεί. Είναι μια πολύ σημαντική υπόθεση οι κλινικές μελέτες. Γιορτάζεται κάθε χρόνο 20 Μαΐου για να τιμηθούν οι επιστήμονες που ασχολούνται με την έρευνα για την ανάπτυξη νέων φαρμάκων που σώζουν ζωές. Έτσι. Η καθιέρωση της 20 Μαΐου ως Διεθνούς Μέρας Κλινικών Μελετών έχει σημασία καθώς αυτή την ημερομηνία το 1747 ένας Σκοτσέζος στρατιωτικός χειρουργός, ο James Lead, έκανε την πρώτη κλινική δοκιμή και 6 χρόνια αργότερα απέδειξε ότι το σκορβούτο που από δεκάδες για τους ναυτικούς οφειλόταν στην έλλειψη της βιταμίνης C. Πρέπει να πούμε ότι στη χώρα μας η διενέργεια κλινικών μελετών στους ανθρώπους εποπτεύεται σε όλες τις φάσεις της από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, όπως διαβάζουμε στο sansimera.gr. Ο ΕΟΦ εγγυάται ότι η κλινική έρευνα στους ανθρώπους γίνεται με αυστηρή προσήλωση στους κανόνες της ορφής κλινικής πρακτικής και τις θεμελιώδεις αρχές που καθορίζουν την ασφάλεια των συμμετεχόντων, με βασική και απαραβίαστη αρχή. Ότι η ασφάλεια, η αξιοπρέπεια και η ευζοία των συμμετεχόντων προηγούνται των επιδιώξεων της επιστήμης και κάθε άλλου συμφέροντος.
1: Και έχει ενδιαφέρον να το λέμε αυτό σε μια εποχή που για μια σειρά ασθενειών, χρόνιων, ανίατων, πολύ σοβαρών, έχουμε μια σειρά πονέα θαυματουργά κυριολεκτικά από φάρμακα.
0: Εκεί ήθελα να καταλήξω και εγώ, Μαρία μου, έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι τόσο εκρηκτικά μεγάλη η πρόοδος της επιστήμης. Της ιατρικής βασίζεται και στις κλινικές μελέτες που νομίζω ότι η σημερινή μέρα αξίζει να την τιμήσουμε και με το παραπάνω. Είναι γεγονός ότι κάθε χρόνο, ιδιαίτερα τα τελευταία 10-15 χρόνια, εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο έχουν σωθεί εξαιτίας φαρμάκων που προέκυψαν από κλινικές μελέτες, από ανθρώπους δηλαδή που δέχτηκαν να συμμετάσχουν σε αυτή τη διαδικασία ώστε να αναδειχθεί η, πώς το πούμε τώρα, αποτελεσματικότητα, να το πω έτσι, των νέων φαρμάκων, νέων φαρμάκων που δεν είχαν δοκιμαστεί, όμως φτάσαμε σε σημείο να θεωρούνται πια δεδομένα και αυτονόητα στην αντιμετώπιση ασθενειών που
1: πριν λίγα χρόνια θεωρούνταν
0: χαμένη υπόθεση, τελειωμένη υπόθεση. Όπως ας πούμε, ακριβώς, όπως ας πούμε διάφορες μορφές καρκίνου.
1: Βέβαια.
0: Να το πούμε αυτό.
1: Ο καρκίνος του πνεύμονα, ο καρκίνος του παγκρέατος, πολύ, πολύ σοβαρή καρκίνη. Σήμερα είναι και Ευρωπαϊκή ημέρα, μάλλον να μείνω στον ιατρικό τομέα γιατί είναι Παγκόσμια ημέρα αυτοάνωσης και αυτοφλεγμονώδους αρθρίτιδας, μια εξαιρετικά επίπονη αυτοάνωση νόσος, αλλά είναι και Ευρωπαϊκή ημέρα θάλασσας, γιατί θάλασσα. Δεν ξέρω αν έχει σχέση με τη χθεσινή ημέρα. Και είναι και Παγκοσμία ημέρα μέλισσας.
0: Αυτό πάλι.
1: Τι θυμάμαι τώρα για τη μέλισσα. Θυμάσαι πριν δύο μήνες που άρχισε αυτό το ράλι των τιμών για τα καύσιμα που κάποιοι μας έλεγαν ότι αυξήθηκε το μέλι.
0: Ναι.
1: Και λέγαμε εμείς γιατί με πετρέλαιο εκείνη τη μέλισσα.
0: Ή με το βιολογικό μέλι και τα διάφορα κόλπα που ήρθαν στο φως. Κάθε χρόνο γιορτάζεται τέτοια μέρα με απόφαση του ΟΗΕ μετά από πρόταση της Ένωσης Σλοβαίνων Μελισσοκόμων.
1: Μάλιστα.
0: Για να θυμηθεί η παγκόσμια κοινή γνώμη τα ωφέλη από τις μέλισσες και γιατί το παραγόμενο προϊόν.
1: Τώρα γιατί οι Σλοβαίνοι μόνο ευαισθητοποιήθηκαν και έχουμε καλό μέλι, δεν ξέρω, δεν έχω πληροφόρηση. Και γιορτάζει Λιδία σήμερα. Τι ωραίο όνομα.
0: Χρόνια πολλά στη Λιδία.
1: Χρόνια πολλά, Λιδία μας.
0: Είναι και Παγκόσμια Μέρα Μετρολογίας, πρέπει να πούμε. Επειδή την ημερομηνία αυτή το 1875 υπογράφηκε από αντιπροσώπους 17 χωρών η συνθήκη του μέτρου. Έτσι. Το μέτρο, πώς λέμε το μέτρο. Ένα μέτρο και ένα αυτό.
1: Ναι,
0: το μέτρο.
1: Και αν είσαι Πασόκ σήμερα, είναι μέρα που δεν ξέρεις που να πας.
0: Γιατί το λες αυτό?
1: Πρόσεχε, θα σου απαριθμίσω τώρα εκδηλώσεις.
0: Ναι.
1: 5 η ώρα.
0: 5.
1: Μιλάει ο πρόεδρος του Πασόκ, Νίκος Ανδρουλάκης, στον κύκλο ιδεών του Ευάγγελου Βενιζέλου. Όλο τον μελετάμε σήμερα.
0: Ανδρουλάκης, κύκλος ιδεών. Σημειώνω, μάλιστα. Ανδρουλάκης, κύκλος ιδεών.
1: 7. Ναι. Χάρης Δούκας και Χάρης Καστανίδης, δύο χάριδες, θα βρίσκονται στην Αγία Βαρβάρα σε μια σύντηση για τη συνταγματική αναθεώρηση.
0: Αγία Βαρβάρα, λοιπόν, Χάρης Δούκας.
1: Μαζί με Ξενοφόντα Κοντιάδη και Γιώργο Σωτηρέλη.
0: Μάλιστα.
1: Και σήμερα, σε αυτές τις δύο εκδηλώσεις, προσθέτω την ίδια ώρα ακριβώς στις 7, ένα debate με τη συμμετοχή του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του Πασόκ, Παύλου Χρουστίδη, και του κυβερνητικού εκπροσώπου του Παύλου Μαρινάκη.
0: Πού θα γίνει
1: για
0: αυτό?
1: Για τα fake news, θα αναμετρηθούν για τα social media και τα fake news.
0: Μάλιστα. Στα Μαρμαρένια Λόνια. Για να ρωτήσουμε την κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου πού θα πάει από όλα αυτά. Η βουλευτής του Πασόκ μας κάνει την χαρά και την τιμή να είναι εδώ μαζί μας. Ανταποκρίθηκε στην πρόσκλησή μας. Κυρία Γιαννακοπούλου, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα
1: σας.
2: Και σε εσάς. Καλημέρα. Μα πού αλλού θα μπορούσα να πάω εκτός από την εκλογική μου περιφέρεια, στην Αγία Βαρβάρα, λοιπόν. Είμαι βουλευτής Δυτικής Αθήνας. Είμαστε πάντα φιλόξενοι. Ο Λάμπρος ο Μίχος είναι ένας εμβληματικός δήμαρχος που έχει αλλάξει την περιοχή κυριολεκτικά. Την έχει αναβαθμίσει πάρα πολύ. Έχει κάνει ένα τεράστιο έργο και βεβαίως είναι προσωπικός μου φίλος και εννοείται ότι θα είμαι εκεί πέρα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, άρα εκεί στην, μαζί με τον
1: Χάρης
0: κύριο Χάρη
1: Καστανίδη και Χάρη Δούκα.
2: Νομίζω θα έχει ενδιαφέρον. Όπως
0: μεγάλο, θα νομίζω κι εγώ.
2: Είμαστε φιλόξενοι στα δυτικά και θα χαρώ πάρα πολύ να ακούσω τι έχουν να πούνε οι εκλεκτοί όλοι αυτοί.
0: Ναι, φίλοι και συνάδελφοι, ναι, εν τίνη μέτρο. Τώρα με την ευκαιρία, μια που το αναφέρατε, σας έχει στεναχωρήσει εσάς η αποχώρηση του κυρίου Καστανίδη?
2: Ξεκάθαρα, ναι. Τώρα που να λέμε να κρυβόμαστε. Εννοείται ότι μας είχε αναχωρήσει. Και εννοείται ότι αυτόν τον αγώνα ήθελα να τον δίναμε μαζί, χέρι-χέρι.
1: Προστίθετε άλλοι συνάδελφοί σας, βέβαια.
0: Έρχονται άλλοι απ' έξω, άλλοι.
1: Φεύγουν κάποιοι, έρχονται.
0: Ναι, έρχονται. Και μάλιστα φέρνοντας και τις έδρες τους, ευρωβουλευτές, ας πούμε, κλπ.
2: Επιτρέψτε μου να το προσπεράσω
0: το φανταζόμαστε. Το φανταζόμαστε. Ναι.
2: Ο νέος είναι ωραίος, ο παλιός είναι αλλιώς.
0: Σωστό όμως, και αυτό.
2: Να μην πω τίποτα άλλο. Δεν θα ήθελα να πω κάτι περισσότερο.
0: Σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό. Αλλά να ρωτήσω τώρα εγώ κάτι. Πώς βλέπετε γενικά τις εξελίξεις και το τοπίο που φαίνεται να αναδιατάσσεται με τα υποίδρυση κόμματα, τα νέα υποίδρυση κόμματα του κυρίου Τσίπρα, την κυρία Καριστιανού? Έχουμε και μια αποσύνθεση του υπάρχοντος κοινικού ό,τι αφορά την αριστερά. Θέλω να πω, ο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται να εξαϊλώνεται κλπ. Πώς τα βλέπετε εσείς, πώς τα παρατηρείτε και πώς τα σχολιάζετε όλα αυτά?
2: Προφανώς τα παρακολουθώ με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Όπως όλοι στο κόμμα μου, είμαστε πολιτικό κόμμα, εννοείται ότι παρακολουθούμε τις εξελίξεις και το τι συμβαίνει, ειδικά στους γειτονικούς μας χώρους. Γιατί προφανώς, ναι, υπάρχει μια ανασύνθεση, ένας κατακερματισμός και ανασύνθεση, πείτε το όπως θέλετε, του ευρύτερου χώρου της κέντρου αριστεράς. Το Πασόκ όμως, ξέρετε, δεν ετεροκαθορίζεται και δεν πρέπει να ετεροκαθορίζεται. Εμένα αυτό είναι μια πάγια αρχή μου και στη ζωή μου και βεβαίως στην πολιτική.
1: Το θέμα είναι
2: ότι οφείλει να παρακολουθεί, όμως οφείλει να συνεχίσει τη δουλειά του ως το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης που πρέπει, έχει ευθύνη και παλεύει και αισιοδοξεί ότι θα τα καταφέρει να δώσει εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης στους Έλληνες πολίτες, εκφράζοντας το κέντρο. Μην το ξεχνάμε το κέντρο, τη μεσαία τάξη, στην οποία κατά κύριο λόγο πρέπει να απευθυνθούμε και να μην χαρίσουμε στον κύριο Μητσοτάκη, και την κέντρο αριστερά βεβαίως.
0: Ναι,
1: ναι, βέβαια λέει το κέντρο η κυρία Γιαννακοπούλου και είναι κάποιοι συνάδελφοι
0: σας. Έχει σημασία αυτό που το λέει.
1: Οι οποίοι ουσιαστικά δίνουν προσανατολισμό αριστερά. Ότι πρέπει το Πασόκ αριστερά να στραφεί και άλλο, γιατί.
0: Εκεί έχει απώλειες. Εκεί έχει τις απώλειες.
1: Είναι συγκεκριμένη η τοποθέτησή σας.
2: Ξέρετε, εγώ δεν ήθελα να λέω κάτι καινούριο, ούτε λέω κάτι το οποίο είναι διαφορετικό από το ίδιο το DNA του Πασόκ. Γιατί το Πασόκ το ίδιο μεγαλούργησε όταν μπόρεσε και εξέφρασε το κέντρο και την κεντροαριστερά. Τα πλατιά λαϊκά στρώματα από, να το πω πολύ απλουστευτικά και με βάση τη σημερινή, αν θέλετε, έτσι, γεωγραφία κομματική, από τις παρυφές της Νέας Δημοκρατίας μέχρι και τις παρυφές του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό ήταν πάντα το Πασόκ. Και όσον αφορά το αριστερά ή οτιδήποτε άλλο, πιστέψτε με, ξαναλέω, το Πασόκ πάντα συνέθεται. Ήταν ένα κόμμα που εξέφραζε και την κεντροαριστερά, αλλά κατά κύριο λόγο και τις δυνάμεις.
0: Ταυτόχρονα είναι το Πασόκ.
2: Δεν μπορούμε να το Απεμπολούμε. Υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι θα απευθυνθούν και θα αντλήσουν από το χώρο της κέντρου αριστεράς ή της αριστεράς. Δεν μπορεί να αφήνουμε και κρούο κόδωνα κινδύνου το κέντρο να το μονοπολεί ο κύριος Μητσοτάκης. Δεν είναι ο κύριος Μητσοτάκης ο εκφραστής του κέντρου, δηλαδή των ανθρώπων της μεσαίας.
0: Αυτό το
2: σημειώνουμε. Δηλαδή των ανθρώπων που θέλουν εξυγχρονισμό, που θέλουν μεταρρυθμίσεις, που θέλουν αελάφρυνση περισσότερη από ένα φορολογικό με το τεκμαρτό δημιούργημα. Επανήλθε το τεκμαρτό με τον κύριο Μητσοτάκη, με ένα κράτος το οποίο δυστυχώς βλέπουμε ότι συνεχίζει να λειτουργεί με μεθόδους παλαιοκομματικές, με τις στρατιές των μετακλητών, με απευθείας αναθέσεις. Θέλουμε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος. Θέλουμε ευημερία για τους Έλληνες πολίτες.
0: Βέβαια, κυρία Γιαννακοπούλου, είναι γεγονός ότι αν μετρήσει κανείς τους πρώην συντρόφους σας μέσα στην κυβέρνηση, αλλά και όσους τελεχώνουν τώρα τη διοίκηση, τα πόσα της διοίκησης, βλέπετε ότι δεν είναι και λίγοι και αυτό προκαλεί, εξακολουθεί να προκαλεί κάποιες αντιδράσεις και τριγμούς στη Νέα Δημοκρατία και σε αυτή τη φάση. Μπάσετος, δεν θέλω να μείνω σε αυτό. Θέλω να μείνω στο γεγονός ότι το Πασόκ είναι όπως το προσδιορίσατε, αλλά ταυτόχρονα είναι και ένα κόμμα με μακρά κυβερνητική παράδοση. Έτσι. Δεν είναι ένα κόμμα το οποίο.
2: Προφανώς, έτσι
0: δεν είναι, ναι, λοιπόν. Άρα λοιπόν εδώ προκύπτει ένα ζήτημα το οποίο συζητείται πολύ τις τελευταίες μέρες και κατά την άποψή μου πάρα πολύ εύλογα. Εδώ τα βάζουμε τα θέματα και μιλάμε με απόλυτη ειλικρίνεια, χωρίς ενδιασμούς και φιωριτούρες. Ναι. Όχι, και εμείς. Και εμείς τοποθετούμαστε εδώ για τη δική μας πλευρά, βεβαίως. Λοιπόν, και συζητείται λοιπόν το εξής. Έχει μετεπιτάσεως βάλει το Πασόκ το θέμα να είναι πρώτο κόμμα, έστω και με μια ψήφο διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία, ώστε να φέρει την αλλαγή και να ανατραπεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Εντάξει. Όμως, δημοσκοπικά δεν προκύπτει κάτι τέτοιο. Ούτε ως προοπτική. Σε αυτή τη φάση, έτσι, δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί αύριο μεθαύριο. Είπαμε, είμαστε σε μια περίοδο ρευστότητα σκηνικού. Και μπαίνουν πάρα πολλά ερωτήματα. Και έχει αρχίσει και αναπτύσσεται, το ξέρετε κι εσείς πολύ καλά, μια συζήτηση τις τελευταίες μέρες. Για το γεγονός ότι για άλλη μια φορά γινόμαστε θεατές στο έργο του 23, όπου το Πασόκ δεν ανοίγει καμία πόρτα κυβερνητική συνεργασία ή σύμπλευση με καμία πλευρά, με αποτέλεσμα να βρίσκεται απομονωμένο και να θολώνει το μήνυμά του ως προς την κυβερνητική του διάσταση.
1: Ίσα-ίσα που στο συνέδριο πήρε το απόφαση ότι δεν θα συνεργαστείτε με τίποτα με την Νέα Δημοκρατία.
0: Με την Δημοκρατία, με τίποτα, ό,τι και να γίνει.
2: Στο συνέδριο πήραμε μία ξεκάθαρη απόφαση. Αυτή είναι της αυτόνομης πορείας μας μέχρι τις εκλογές. Και βεβαίως, ναι, σε καμία περίπτωση, καμία κυβερνητική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Θέλω να είναι σαφές αυτό το πράγμα, γιατί αυτό είναι η απόφαση των συλλογικών μας οργάνων. Αυτόνομη πορεία, καμία συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Πάμε τώρα στο θέμα των δημοσκοπήσεων. Ναι. Και προφανώς αντιλαμβάνομαι, ναι, αυτό το οποίο ουσιαστικά μου λέτε, ότι και με τη δημιουργία των νέων κομμάτων, το τοπίο γίνεται πολύ πιο δύσκολο. Όμως, καταρχάς, αλίμονο, αν ως κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, πρώτα απ' όλα δεν έχουμε ως στόχο την πρωτιά. Οφείλουμε, έχουμε ευθύνη και υποχρέωση πρώτα απ' όλα να έχουμε στόχο την πρωτιά. Δεύτερον, είναι εφικτή αυτή η πρωτιά? Εγώ θα σας πω ότι ακόμα και από αυτές τις ακόμα πιο δύσκολες συνθήκες, οι οποίες προφανώς δημιουργούνται με τη δημιουργία νέων κομμάτων, εγώ πιστεύω ότι είναι εφικτός αυτός ο στόχος. Και για ποιο λόγο το λέω αυτό? Γιατί παράλληλα στις δημοσκοπήσεις, σε πολλές από τις δημοσκοπήσεις, βλέπουμε τη Νέα Δημοκρατία καταρχάς να πέφτει και αρκετά κάτω από το 25%. Είναι και αυτό κάτι σημαντικό. Φανταστείτε λοιπόν, αν το Πασόκ, που αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις είναι στο 15% και στο 16%, αν με την ακόμα μεγαλύτερη συσπήρωση η οποία δημιουργείται και με την ακόμα πιο οργανωμένη δουλειά μας και την κάθοδο στο λαό, αυτό μπορέσουμε να το φτάσουμε στο 18 και περισσότερο και 20 και 22, εγώ θεωρώ και 20 και περισσότερο από το 20, είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το πετύχουμε. Αλλά ακόμα κι αν αυτό δεν ήταν εφικτό, μία πολύ μικρή διαφορά με τη Νέα Δημοκρατία στον πρώτο γύρο με το Πασόκ, σημαίνει να πει ανατροπή στις δεύτερες εκλογές.
0: Προς το παρόν πάντως,
1: το κόμμα Τσίπρα
0: έρχεται,
2: πιστεύω ότι αυτό μπορεί να γίνει.
0: Προς το παρόν πάντως φαίνεται ότι έρχεται με προοπτικές ακόμη και για την κατάκτηση δεύτερης θέσης, έτσι λένε οι δημοσκόποι τουλάχιστον, το υποίδρυση κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Ναι.
1: Και η εικόνα που δίνεται είναι ότι η μάχη θα δοθεί για το ποιος θα είναι στη
0: δεύτερη θέση. Ναι.
2: Πάμε λίγο και σε αυτό. Καταρχάς θα μου επιτρέψετε να σας απαντήσω ότι θεσμικά και για να είμαστε σοβαροί, οποιαδήποτε δημοσκόπηση για το κόμμα Τσίπρα θα πρέπει να γίνει μετά την ανακοινωσία.
0: Σε αυτό και το λένε όλοι δημοσκόποι.
2: Είναι κάτι το οποίο το λέει και ο ΣΕΔΕΑ.
1: Όπως και το κόμμα Καριστιανού βέβαια.
2: Βεβαίως και για το κόμμα Καριστιανού. Απλά να το δούμε λοιπόν και να δούμε ποια ακριβώς θα είναι η δημοσκοπική απήχηση που θα έχει το κόμμα του κύριου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού μετά την ανακοίνωσή τους. Ξαναλέω όμως και η δική μου αίσθηση από την εκλογική περιφέρεια στην οποία εκλέγομαι, μου κάνουν την τιμή και με εκλέγουν στη Δυτική Αθήνα, στο Περιστέρι, στο Εγάλεο, στο Χαϊδάρι, στην Πετρούπολη, όπου ήταν ένα μέρος το οποίο, μια εκλογική περιφέρεια στην οποία το 2019, το 19 που έχασε ο κύριος Τσίπρας, είχε πάρει 40%.
0: Ναι.
2: Εγώ δεν βλέπω λοιπόν σε αυτή την εκλογική περιφέρεια προνομιακή για τον κύριο Τσίπρα να υπάρχει αυτό το ρεύμα. Ναι. Ίσα ίσα βλέπω κόσμο που είχε ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ να δυσανασχετεί και να λέει, να δηλώνει απολύτως απογοητευμένος από την διακυβέρνηση Τσίπρα. Βλέπω πάρα πολύ κόσμο στο Περιστέρι να λέει αυτός ο οποίος άλλα μας έλεγε άλλα έκανε, αυτός που έφερε το τρίτο μνημόνιο, αυτός ο οποίος μου λέει κόσμος εμείς ψηφίσαμε ναι στο δημοψήφισμα και το έκανε όχι.
1: Μήπως παραείστε φυσικασμένοι όμως, μήπως το Πασόκ παραείστε φυσικασμένοι με την προοπτική? Δεν είστε.
2: Καθόλου.
0: Όχι.
2: Καθόλου. Τον παρακολουθούμε και παρακολουθούμε όλες τις κινήσεις. Χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά. Πάρα πολύ δουλειά και δουλειά βάσης, ξέρετε. Και επιτρέψτε μου ένα σχόλιο. Μιλάμε για τη διεύρυνση. Ναι. Η διεύρυνση, η ουσιαστική, η βασική, η πρώτη στην οποία πρέπει να επιμείνουμε είναι η διεύρυνση στην κοινωνία. Ναι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
1: Πάντως, εγώ βλέπω συζήτηση για την κυρία Κασιμάτη και την κυρία Τζάκρη γίνεται στο. Σε κάποια στελέχη του Πασόκ, να μην σα αδικήσω. Σε κάποια στελέχη. Ναι. Γι' αυτό το διευκρινίζω.
2: Εγώ ξαναλέω ότι η διεύρυνση έχει δύο βασικούς κανόνες και δύο βασικές προτεραιότητες. Η πρώτη είναι η διεύρυνση στην κοινωνία. Όλα τα άλλα είναι απλά για να κάνουμε μία κουβέντα ίσως μεταξύ μας. Δεν ξέρω τι ακριβώς προσφέρουν περισσότερο. Η κοινωνία είναι αυτή η οποία κρίνει. Και δεύτερον είναι ότι η διεύρυνση πρέπει να είναι αμφίπλευρη. Αμφίπλευρη διεύρυνση. Να μην δίνει λάθος μήνυμα. Γιατί ξαναλέω, το ΠΑΣΟΚ είναι κόμμα που εκφράζει το κέντρο και την κεντροαριστερά. Τώρα, σημαντικό είναι να έρθουν και στελέχη. Στελέχη τα οποία δεν έχουν πληγώσει το ΠΑΣΟΚ, δεν έχουν δυσοδομήσει κατά του ΠΑΣΟΚ, δεν έχουν δημιουργήσει, αν θέλετε, όλο αυτό το άσχημο κλίμα. Γιατί η διεύρυνση, για να είναι αποτελεσματική και στην κοινωνία, δεν πρέπει να εξοργίζει την κοινωνία. Δεν πρέπει να εξοργίζει τους ανθρώπους μας και τη βάση μας. Δεν πρέπει να δημιουργεί την αίσθηση ότι δεν λειτουργούμε με αρχές και αξίες. Γιατί λειτουργούμε και με αρχές και με αξίες. Και αυτές δεν μπορεί να τις βάλουμε στην άκρη απλά και μόνο δεν ξέρω για λόγους επικοινωνίας. Η ουσία της διεύρυνσης λοιπόν, ξαναλέω, βρίσκεται στην κοινωνία και βρίσκεται στην αμφίπλευρη διάστασή της.
1: Πάντα ενδιαφέρουσα συζήτηση μαζί σας. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Πάρα πολύ.
1: Κυρία Γιαννακοπούλου, σας ευχαριστούμε
0: πολύ. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα, γεια σας.
0: Νέτα Γιαννακοπούλου, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, έχει νομίζω μεγάλη σημασία. Η έμφαση που το είπε 10 φορές. Αμφίπλευρη διεύρυνση, μην ξεχάσουμε το κέντρο κλπ. Μεταξύ, αυτά από την κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου, τη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Εν τω μεταξύ, έχουμε ξεχαστεί στις καλημέρες μας. Θα πούμε τώρα.
1: Κυρία Γιαννακοπούλου, δίνω εγώ τα πάντα
0: κλπ. Να πούμε, παιδιά, αν γίνεται και για πόρτο ράφτη, ξυλώσαν ένα ATM. Δηλαδή, είναι απίστευτο αυτό.
1: Ήταν σε σούπερ μάρκετ αυτό το ATM.
0: Ναι.
1: Με ένα φορτηγό μπροστά, το πήραν και φύγανε.
0: Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρες μόνο επιγραμματικά προλαβαίνουμε.
1: Γιατί
0: να πούμε.
1: Είναι πολλά τα μηνύματα. Ναι.
0: Στον Νίκο το Δαλαμάγκα. Έτσι. Καλημέρα στον Νίκο το Σέρβο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο τον Χάλιο.
1: Ναι. Τα πιο πολλά μηνύματα είναι για το θέμα της οσμής. Να ξέρεις, πάρα πολύ κάνουν πλάκα.
0: Στον Νίκο το Λούγκο, το Θόδωρο το Γιαννακόπουλο.
1: Σπύρο τον Βλάχο.
0: Στο Σπύρο τον Βλάχο.
1: Τον Βασίλη τον Παπαγιαννίδη, την Ελένη την Παπαβασιλείου.
0: Τον Άκη.
1: Τον Αβραάμ.
0: Τον Αβραάμ, καλημέρα. Στο Γιάννη τον Καραβά. Στο Γιάννη τον Μπακαράκη. Στην Ατάσα την Καστριώτη. Στην Ειρήνη τη Ζερβού. Στο φίλο μας τον Αντώνη από τον Παπάγο. Στην Εύα. Καλά δεν λέω.
1: Καλά λες, ναι.
0: Και στο Γιώργο τον Γιαλαμά. Και κάτσε να πω καλημέρες και στους γκρούπις της εκπομπής μας.
1: Ναι, γιατί θα μείνουν παραπονεμένοι και δεν θέλουμε.
0: Ναι, δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση. Ζητούμε συγγνώμη, δεν προλαβαίνουμε να διαβάσουμε τα μηνύματα σήμερα. Αλλά πραγματικά μας δίνουν πολύ μεγάλη δύναμη. Μαργαρίτα Υπακίδη, Μάρτζη μου, καλημέρα, καλή δύναμη. Πολύ καιρό έχουμε να τα πούμε. Καλημέρα στον Νίκο το Ραλάτο. Καλημέρα στην Παρασκευή, τη Τσιούφη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου τα λόγια. Καλημέρα στον Γιάννη τον Παπαδοπουλό, ο οποίος μας στέλνει και μας στέλνει μια φωτογραφία, όχι φωτογραφία, μια εικόνα της Αγίας Λιδίας. Σήμερα μας το θυμίζει.
1: Μάλιστα.
0: Από τη Χαλκιδική μας στέλνει το μήνυμά του. Γιάννη μου, να είσαι καλά. Καλημέρα στη Σπυριδούλα την Αναπιώτη και πολλά πολλά φιλιά. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα. Καλημέρα στον Νίκο τον Γαλλία. Μέρα αισιοδοξίας και ελπίδας και μας στέλνει μια φωτογραφία με καραγκούνες. Μέσα
1: κάποια...
0: στους αγρούς. Τι είναι, κάποια γιορτή είναι σήμερα,
1: γιορτή
0: Νικόλα.
1: Σήμερα.
0: Τα τρίκα. Καλημέρα στον Αλέξανδρο τον Μουχλή, την Ευγενία την Κόκα, τον Βαγγέλη τον Σαμαρά και την Ποθητή τη Βάλβε.
1: Στο διεθνή τύπο, πρώτο θέμα είναι η συνάντηση Πούτιν Xi Jinping. Μάλιστα το CNN αναφέρεται και στην Ουκρανία, λέγοντας ότι ο Πούτιν χάνει την Ουκρανία. Στο γαλλικό site της Le Monde η συνάντηση είναι από τα διεθνή θέματα. Πρώτο, η κίνηση στους δρόμους, για να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά.
0: Για πες, ναι,
1: καλύτερη εικόνα, ναι, ναι. Είναι καλύτερη εικόνα αυτή την ώρα. Στον Κυφισό τα μεγαλύτερα προβλήματα στην κάθοδο, από τη Νέα Ιωνία όμως αυτή φορά. Μέχρι και το Περιστέρι. Στην άνοδο από το σταθμό το Κουτέλ μέχρι και τη Λένορμαν βελτιώθηκε πολύ η κατάσταση στην Αττική Οδό. Μόνο η έξοδος για Αθηνών Λαμίας έχει πρόβλημα. Η Κηφισίας πρόβλημα στο ρεύμα προς Κηφισιά από το κέντρο μέχρι το Χαλάνδρι. Καλύτερη εικόνα στην Παραλιακή, στους δρόμους γύρω από το κέντρο. Στην Κατηχάκη παραμένουν τα προβλήματα. Και λίγο στη Λεωφόρο Αθηνών από το Περιστέρι μέχρι τη Λίμνη Κουμουνδούρου.
0: Λοιπόν, τον Κώστα το Στάμου δεν τον βρίσκουμε. Ελπίζω να τα καταφέρει συνέχεια. Θα πούμε εμείς το ρεπορτάζ. Είχαμε χτύπημα σε ATM στον Πόρτο Ράφτη το πρωί. Συγκεκριμένα λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα, ληστές έπεσαν με φορτηγό πάνω σε ATM που βρισκόταν έξω από σούπερ μάρκετ. Πήραν τα χρήματα χωρίς έκρηξη και έφυγαν εγκαταλείπτοντας στο σημείο το φορτηγάκι. Δηλαδή πήραν τις κασετίνες με τα χρήματα, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία πράγματα.
1: Τι να πω τώρα.
0: Εάν μπείτε στο earthnews.gr, θα δείτε για αυτήν την κινηματογραφική διάρρηξη το ρεπορτάζ. Δηλαδή, τι να πει κανείς και τι να σχολιάσει από αυτού.
1: Στο earthnews.gr, πρώτο θέμα αυτή την ώρα, θα καταρρύψουμε κι άλλα F-35 σε περίπτωση νέας σύγκρουσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, λέει ο Αραχτσή. Η απάντηση του Ιράν, λοιπόν, στον Ντόναλντ Τραμπ, αυτή την ώρα είναι πρώτο θέμα. Και θερμή υποδοχή Πούτιν από το Xi Jinping στο Πεκίνο.
0: Λοιπόν, άκου τώρα. Να δεις πόσο ανάλογα με το εκεί που μένεις έχεις τα προβλήματά σου. Είχαμε, προλαβαίνω έτσι επιγραμματικά να πω,
1: ναι.
0: Από το Earth News το διαβάζω, επίθεση λύκων μέσα σε κατοικημένο χωριό της Κόνιτσας.
1: Μάλιστα.
0: Είναι όλο και πιο συχνές αυτές.
1: Βέβαια.
0: Λέει το ρεπορτάζ των συναδέλφων, το υπογράφει ο Χρήστος Ωνεμοζάλης, ότι επικρατεί έντονος προβληματισμός από αυτό το περιστατικό. Το συμβάν έγινε στο χωριό Πηγή. Είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο δύο κυνηγόσκυλων που ανήκαν στον πρόεδρο του κυνηγητικού συλλόγου Κόνιτσας, τον κύριο Κίτσιο. Βρίσκονταν σε περιφραγμένη αυλή κατοικίας κοντά στο κέντρο του χωριού και σε χώρο με πολύ επαρκή φωτισμό.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι που έχει σημασία γιατί οι λύκοι όπως και τα αγριαζό αφοβούνται τα φώτα και φεύγουν. Βεβαίως.
1: Ναι. Αλλά φαίνεται ότι όλο και πιο χαμηλά, πιο κοντά στους ανθρώπους.
0: Μάλιστα. Βεβαίως. Αναζητώντας τροφή.
1: Ναι.
0: Μάλιστα, λέει, η επίθεση έγινε χωρίς να γίνει αντιληπτή, καθώς δεν ακούστηκε ούτε θόρυβος, ούτε καν θόρυβος κατά τη διάρκεια της νύχτας. Λοιπόν, απίστευτο. Ο ίδιος δηλώνει συγκλονισμένος ο κ. Κίτσιος, λέγοντας ότι είχε αποφύγει επικίνδυνες περιοχές στο βουνό. Δεν περίμενε ποτέ ότι θα δεχόταν επίθεση μέσα στο σπίτι. Καταλαβαίνεις τώρα, έτσι. Είναι... Και γενικά οι κυνηγοί είναι πάρα πολύ ανήσυχοι, καθώς τα περιστατικά αυξάνονται συνεχώς.
1: Ναι, υπάρχει φόβος. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι στο Earth News Radio. Μετά το δελτίο ειδήσεων έρχεται ο Δημήτρης Πετρόπουλος. Εμείς θα το πούμε αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8.
0: Ναι. Για το debate δεν μου είπες όμως.
1: Σου είπα για το θέμα. Δεν σου είπα που γίνεται.
0: Δεν μου πες που γίνεται.
1: Το βρήκες εσύ.
0: Το debate. Το debate. Δεν είπε όμω.
1: Κανένα debate.
0: Ο κύριο Μαρινάκη.
1: Για τα fake news και τα social media.
0: Ο κύριο Μαρινάκη. Στι 7 η ώρα στο Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσού.
1: Ωραία. Όλα. Είδε, κυρία Γιανακοπούλου, όμω θα πάει στο άλλο debate. Όχι, δεν είναι debate, είναι συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση.
0: Ναι. Debate.
1: Με του χάριδε. Χαριδούκα, Χάρη Καστανίδη.
0: Έτσι.
1: Και συνταγματολόγου. Λοιπόν, διαλέξτε κι εσεί τι θα παρακολουθήσετε. Εμάς, το Ερτ Νιουζ Ρέντιο θα πάμε.
0: Εννοείται. Μην το κουνήσει κανείς από εδώ. Έρχεται το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας για το επόμενο δίωρο ο Δημήτρης Πετρόπουλος.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.

0: Ονειρεύτηκα το σπίτι μας φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: play the game. Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Με σημαντικές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στους βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής. Αυξημένη κίνηση σε λεωφόρο Κηφισίας, Μεσογείων και Παραλιακή. Στο κόκκινο βρίσκεται η κάθοδος του Κηφισού από το ύψος της Μεταμόρφωσης και της Νέας Φιλαδέλφειας μέχρι και το Εγάλεο. Δεν διαπιστώθηκε καμία διαρροή φυσικού αερίου, ούτε υπήρξε οποιαδήποτε έβριμα που να σχετίζεται με το δίκτυο διανομής, ανακοίνωσε η Εταιρεία Διαχείρισης του Δικτύου, Enaon ΕΕΝΤΑ, μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων στο δίκτυο Αττικής. Από τη στιγμή που έχει αποκλειστεί το θέμα της διαρροής φυσικού αερίου, η επόμενη σκέψη ήταν αν έχει διοχετευτεί κάτι στο αποχετευτικό σύστημα, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 Νίκος Θωμαΐδης, καθηγητής αναλυτικής χημίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μία πιθανή αιτία είναι και η θάλασσα, κάτι που μπορεί να έχει απορριφθεί από πλοία αλλά και από βιομηχανική εγκατάσταση, σημείωσε. Πρέπει να ελεγχθούν οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας και παραγωγής χημικών. Υπάρχουν διάφορες διάσπαρτες μονάδες εντός της Αττικής που κάνουν τέτοια προϊόντα και θα πρέπει να ελεγχθούν, υπογράμμισε ο καθηγητής. Οι αέριες μάζες έδειξαν ουσιαστικά ότι η πηγή προέλευσης τουλάχιστον βρίσκεται στο νότιο-ανατολικό θαλάσσιο παράκτιο τομέα, δηλαδή από όπου και να ξεκίνησαν, έφτασαν 6 ώρες μετά και στη Γλυφάδα και στη Νέα Σμύρνη και στο κέντρο της Αθήνας, σημείωσε μιλώντας στο σταθμό μας ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς. Στη Βουλή μεταφέρεται από σήμερα η πολιτική αντιπαράθεση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις τηλεφωνικές υποκλοπές. Η διαδικασία θα αρχίσει με την ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλήδη Δεμήρη. Για ακρόαση έχει κληθεί και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο οποίος όμως δεν αναμένεται να παραστεί, επικαλούμενος λόγου συνταγματικής τάξης και διάκρισης των εξουσιών. Αύριο η Ολομέλεια θα συζητήσει προτάσεις για προανακριτική έρευνα σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητώντας διερεύνηση ευθυνών πρώην υπουργών. Την Παρασκευή θα συζητηθεί η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών, η οποία απαιτεί 120 θετικές ψήφους. Ο Ντόναλντ Τραμπ εκβιάζει με νέο τελεσίγραφο το Ιράν και πάγωσε προσωρινά την απειλή στρατιωτικής ισχύως. Μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου, υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον μπορεί να τερματίσει τη σύγκρουση πολύ γρήγορα. Δήλωσε ακόμα ότι η Τεχεράνη έχει 2 με 3 ημέρες για να συμφωνήσει σε διευθέτηση. Διαφορετικά θα βρεθεί αντιμέτωπη με νέες επιθέσεις. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγατσί προειδοποίησε ότι σε περίπτωση νέας σύγκρουσης θα συμβούν πολλά ακόμα πρόσμενα γεγονότα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ συγκάλεσε σύσκεψη εθνικής ασφάλειας για να ενημερωθεί σχετικά με στρατιωτικές επιλογές και διπλωματικές κινήσεις απέναντι στο Ιράν. Η γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών ενέκρινε οριακά την προώθηση ψηφίσματος, εφόσον εγκριθεί οριστικά θα υποχρεώνει τον Ντόναλντ Τραμπ να ζητήσει ρητή έγκριση από το Κογκρέσο για τη συνέχιση του πολέμου με το Ιράν. Το ψήφισμα συγκέντρωσε 50 ψήφους υπέρ, κυρίως από δημοκρατικούς αλλά και από 4 ρεπουμπλικάνους γερουσιαστές. Επιτακτική ανάγκη να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο πρόεδρος της Κίνας, το Ρώσο ομόλογο του Βλαντιμίρ Πούτιν, κατά τη συνάντησή του σήμερα στο Πεκίνο. Στην ατζέντα των συνομιλιών, Σι Τζιπίν και Βλαντιμίρ Πούτιν βρίσκεται οικονομία και ενέργεια, καθώς και διεθνή και περιφερειακά ζητήματα. Συνάντηση με τον CEO της EuroLeague, Τσους Μπουένο, είχε ο Πρωθυπουργός εν όψη του Final Four του μπάσκετ που θα διεξαχθεί στην Ελλάδα από τις 22 στις 24 Μαΐου. Σε ανάρτησή του κάνει λόγο για ένα σημαντικό γεγονός για την Ελλάδα με εκατομμύρια οπαδούς που θα το παρακολουθούν σε περισσότερες από 200 χώρες. Ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε αθλητές, οπαδούς στα μέσα ενημέρωση και να αναδείξουμε τη φιλοξενία, τον δυναμισμό και την ενέργεια της Αθήνας, σημειώνει στην ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τη ζωή του έχασε 59χρονο τρόφιμο στο Δαφνί, τον στραγγάλισε ο συγκάτοικός του μετά από σοβαρό επεισόδιο μεταξύ τους μέσα στο ψυχιατρικό κατάστημα. Συντονισμένη επιχείρηση αστυνομικών στη Σέρρες, όπου εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Ανάμεσα στους 8 συλληφθέντες είναι και 4 ανήλικοι, τα 2 κορίτσια. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΣΕΡΤ Σερών, εγκέφαλος της οργάνωσης, φέρεται να είναι ένας από τους δράστες της δολοφονίας 34χρονου την πρωτοχρονιά του 2025 στο κέντρο της πόλης των Σερών, ο οποίος είναι έγκλειστος στις φυλακές. Τουλάχιστον 55.000 τηλεφωνικές κλήσεις, ηλεκτρονικά ραβασάκια και μπαράζια σταυρώσεων από την ΑΔΕ για όσους έχουν λήξει πρόθεσμα, απλήρωτες δόσεις και εκκρεμείς δηλώσεις. Με βάση το επιχειριακό σχέδιο, η ΑΔΕ στοχεύει στη συμμόρφωση τουλάχιστον του 60% των φορολογουμένων που εμφανίζουν για πρώτη φορά λήξει πρόθεσμες οφειλές, επιδιώκοντας να εισπράξει τουλάχιστον το 45% αυτών των χρεών.
0: Ο καιρός.
1: Βροχερός και άστατος και σήμερα ο καιρός, από 15 έως 27 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
0: Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.

0: ζωή μας.
1: Δύο λεπτά μένουν για τον τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Πού! Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σηκώνεται καρφώνει. 69-69. Oh my God. Λίγο νερό, παιδιά.
2: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
3: Earth News Radio 105,8.

ότι κάτι βρωμάει, βρωμάει. Αλλά δεν είναι απαραίτητα αυτό στα νότια προάστια. Αυτές οι μυρωδιές που είχαν παλιά έντονα και στη Θεσσαλονίκη, αν θυμάστε, έρχονται και φεύγουν. Οι άλλες είναι που κολλάνε πάνω μας.

Λοιπόν, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό, κυρίες και κύριοι, που γίνεται στα Βορίζια με την οικογένεια την οποία, η οποία φέρεται ότι κατηγορείται και η αστυνομία λέει ότι έχει στοιχεία ότι εκβίαζε, έκλεβε ζώα, καταπατούσε γη, έπαιρνε τα δικαιώματα του, επέκεπε παράνομα κτλ. Αυτό που έχει γίνει γνωστό ότι υπήρχαν 107 καταγγελίες από κτηνοτρόφους από το 2022. Για σκεφτείτε τον αριθμό, 107 καταγγελίες. Είναι 107 οικογένειες. Πες ότι κάποιοι είναι στην ίδια οικογένεια, μπορεί να είναι κάπως λιγότερες. Από το 2022.

Για σκεφτείτε πώς νιώθει ένας πολίτης ο οποίος απειλείται με διάφορους τρόπους, του καταπατούν τη γη, του κλέβουν τα χωράφια, τα ζώα κτλ. Όταν πηγαίνει, το λέει, δεν είναι μόνος του, είναι μια τεράστια ομάδα και δεν βλέπει κανένα αποτέλεσμα, γιατί από το 22 μέχρι σήμερα έχουν περάσει σχεδόν 4 χρόνια, έτσι. Καλά, προφανώς δεν πήγαν όλοι την ίδια μέρα, άρα αυτό γίνεται σταδιακά. Δεν αφιβάλλουμε ότι και η αστυνομία πρέπει να δρά με μέθοδο, με στοιχεία, να είναι συγκροτημένο ότι όλο αυτό που κάνει και τεκμηριωμένο. Παρ' όλα αυτά, ας έρθουμε στη θέση ενός πολίτη που του κλέβει, όταν κλέβει τα ζώα από έναν κτηνοτρόφο, του κλέβει το μεροκάματο, έτσι. Και ταυτόχρονα τον απειλεί. Θα σε δείρω, θα σε πυροβολήσω, όποιος ξέρει τι άλλο λέγανε κτλ. Η έρευνα, λέει, στην ουσία ξεκίνησε με παραγγελία του εισαγγελέα τον Απρίλιο του 2025. Ο εισαγγελέας είναι που υποπτεύει τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Και η παρέμβαση της αστυνομίας, εφόσον τέλος πάντων αυτά αποδειχθούν και στα δικαστήρια, που φαντάζομαι θα αποδειχθούν, έχει το εξής. Όχι μόνο σταματάει η εγκληματική δράση μιας οικογένειας, αλλά για σκεφτείτε, όταν απέναντι έχεις ανθρώπους οι οποίοι αισθάνονται αδικία, αισθάνονται εγκλωβισμένοι, τελικά αισθάνονται και απελπισμένοι και όλοι αυτοί έχουν όπλα, τι άλλο θα μπορούσε να έχει γίνει? Για φανταστείτε

Λοιπόν, τώρα στα διεθνή. Απειλεί πάλι ο Τραμπ ότι θα υποχωρήσουν και θα τα, οι Ιρανοί και θα τα βρούνε. Οι Ιρανοί τα δικά τους. Προκοπή δεν κάνουμε. Σε 2-3 μέρες υποτίθεται ότι θα τελειώσουν όλα. Άντε να δούμε. Όπως και να έχει, αυτοί που φαίνεται ότι βγαίνουν πάρα πολύ φερημένοι είναι πάλι οι Κινέζοι, οι οποίοι πριν από λίγες ημέρες, ας πούμε, με τα Βαΐν και Κλάδων υποδεχτήκαν τις ΗΠΑ, τον πρόεδρό τους. Και πριν περάσει μια εβδομάδα, ο ΣΥ υποδέχεται και τη Ρωσία, λέγοντας πάρα πολύ ότι πρέπει να τελειώσει ο πόλεμος γρήγορα, ότι όλα αυτά επηρεάζουν την οικονομία κτλ. Αλλά πάνω απ' όλα, τι κάνει, δείχνει η Κίνα ότι είναι μια πια αναμφισβήτητα πάρα πολύ μεγάλη δύναμη. Η οποία είναι και ψύχρεμη δύναμη τελικά. Δεν συμμετέχει σε πολέμους ούτε ίδια, ούτε δια αντιπροσώπων, ούτε δια πλαγίων τρόπων. Η μόνη μάχη που την νοιάζει, και είναι και κομμουνιστικό καθεστώς, είναι η μάχη της οικονομίας που την κερδίζει από όλες τις μεριές. Σκεφτείτε αν ήταν καπιταλιστές θα γινόταν. Εντάξει, πρόκειται περί υβριδικού κομμουνισμού βέβαια, το καταλαβαίνουμε αυτό. Πλέον, χθες ήταν κάτι γνωστή μου σε ορκομοσία μεταπτυχιακών σπουδαστών στο Λονδίνο. Το 80-90% των φοιτητών ήταν Κινέζοι.

Τώρα πούμε για τα πτυχιακά. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που γίνεται και στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Το Πάντιο πρέπει να είναι το πρώτο πανεπιστήμιο που εγκαινίασε με τα πτυχιακά, φυσικά δωρεάν. Και εξακολουθεί, το κρατάει, παρά το γεγονός ότι όλο και περισσότερα με τα πτυχιακά γίνονται επιπληρωμή. Με απόφαση της Ιγκλήτου και με πάρα πολλή προσπάθεια καταφέρουν να κάνουν μια συνεργασία με το Κολούμπια για ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα, αλλά αυτό το συγκεκριμένο θα είναι με αμοιβή, το οποίο είναι 5.000. Άμα πας στο Κολούμπια κοστίζει περισσότερο. Και υπάρχουν αντιδράσεις ότι χάνεται έτσι ο χαρακτήρας του Παντίου και το δικαίωμα για δωρεάν μεταπτυχιακό στους φοιτητές, παρά το γεγονός ότι το ίδιο το Πάντιο τα μεταπτυχιακά του δεν τα χρεώνει. Αυτό είναι η συνεργασία με το Κολούμπια. Συγκρατήστε κάτι. Ένα παιδάκι από την Ελλάδα, έστω ότι πιάνει τα κριτήρια, που δεν είναι και πάρα πολύ δύσκολο ένας φοιτητής αριστούχος να πιάσει τα κριτήρια για το Κολούμπια, και θέλει να πάει στην Αμερική να κάνει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα το Κολούμπια. Εφόσον είναι από μια μέση ελληνική οικογένεια, ο μπαμπάς πρέπει να πουλήσει χωράφι σπίτι. Άντε η μαμά, ό,τι σας βολεύει για λόγους ισότητας. Imagine if every prophet was alive. And current days amongst you and I. You think they would view life like you and I do. Να καλημερίσουμε, αν και υποψιάζουμε ότι δεν μας ακούει, το φίλο οδηγό ταξί, ο οποίος πήρε ένα ζευγάρι ξένων από το Μοναστηράκι για να πάνε στον Πειραιά και τους χρέωσε 45 ευρώ. Το καταγγείλανε και συνελήφθη. Ειλικρινά δεν μπορώ να μπω καθόλου πια στην νοοτροπία ενός ταξιτζή, ο οποίος δεν αντιλαμβάνεται κάτι πάρα πολύ απλό. Άντε κάποτε, κακός κάκιστα, απαράδεκτα, κορόιδευσε και κανένα τουρίστα. Σήμερα, που μπαίνει μέσα στο ταξί, σου λέει πήγαινε με από το Μοναστηράκι στον Πειραιά. Βάζει στο δικό του κινητό τη διαδρομή να δει αν τον πηγαίνεις από το σωστό δρόμο ή όχι. Βλέπει και την κίνηση ο τουρίστας. Και υποβάλλει και ένα ερώτημα πόσο πρέπει να κοστίσει το ταξί. Και το απαντάει το μηχάνημα ότι πρέπει να κάνει, ξέρω εγώ, από 13 μέχρι 16 ευρώ. Πώς πιστεύεις ότι μπορείς να τον κοροϊδέψεις?

Γι' αυτό και ο συγκεκριμένος είναι μια εξαίρεση. Προφανώς δεν τα κάνουν αυτά οι οδηγοί των ταξί. Και αν κάποτε γινόντουσαν, πάλι λίγοι ήταν, έτσι μην κοροϊδευόμαστε. Αλλά τώρα προσθέτω και αυτή την παράμετρο. Πώς πιστεύει ότι με το που μπαίνει ο τουρίστας αμέσως δεν ελέγχει τα πάντα?

Λοιπόν, είπαμε ότι ο συγκεκριμένος τώρα είναι με τη διαδικασία του αυτοφόρου. Αυτόφορο θέλει και η κυρία Κρεστιανού για τον κύριο Καραχάλιο, με τον οποίο τον πολιτικό αναλυτή, επικοινωνιολόγο κτλ., ο οποίος έχει περάσει από τη Νέα Δημοκρατία, με τον οποίο κάποια στιγμή ήταν να συμπράξουν, τα σπάσανε. Και η αλήθεια είναι ότι ο κύριος Καραχάλιος κάνει συνέχεια δηλώσεις για την κυρία Κρεστιανού. Είπε χθες ότι πήρε εντολή από την Μόσχα να ξεκινήσει το κόμμα. Το μήνυσε η κυρία Καραχάλιο, εκτός του λέει, αν φέρει στοιχεία, ότι εγώ πήρα εντολή. Και της γράφει σήμερα, έβαλε κάποια ερωτήματα κυρία Καριστιανού, γιατί δεν έχει συλληφθεί στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Και απαντάει: Μαρία, κορίτσι μου, ηρέμησε. Πού είναι εμφανιστό, εδώ είμαι, παντού είμαι. Τι έχει πάθει μαζί μου, φαντασίωση είναι, αιμονή είναι, ψύχωση είναι. Εντάξει, η κυρία Καριστιανού θα κάνει ένα κόμμα, θα δοκιμαστεί, θα πει ό,τι έχει να πει, θα δουν ποιοι θέλουν να την ψηφίσουν και ποιοι όχι. Τη στάση του κυρίου Καραχάλιου μονογώ, ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό δεν την κατανοώ.

Λοιπόν, συγκλονιστική και η ιστορία με τον Μάγκο, δηλαδή τον ιδρυτή της τεράστιας αυτής της εταιρείας έντιμων ενδυμάτων, τον Ισακ Άντιτς, και το γιο του, ο οποίος συνελήφθη, καθώς κατηγορείται, φέρεται, τον υποψιάζονται οι διαρχές ότι αυτός είναι υπεύθυνος για το θάνατο του πατέρα του. Ο μπαμπάς είχε κάνει μια τεράστια και ακμάζουσα επιχείρηση. Είναι δισεκατομμυριούχος. Άρα και το παιδί πλούσιο ήταν. Εάν αληθεύουν και αν αποδειχθούν όλα αυτά, που είναι και λίγο πάρα πολύ δύσκολο, γιατί ήταν οι δυο τους όταν έγινε, όταν σκοτώθηκε ο πατέρας του, σε μια εκδρομή που κάναμε στην εξοχή σε ένα γκρεμό. Εάν αποδειχθεί όλα αυτά, είναι πάλι να πορείς για τον άνθρωπο γενικότερα. Άμα ο μπαμπάς δισεκατομμυριούχος, ο γιος είναι εκατομμυριούχος. Υποτίθεται το σενάριο είναι ότι διαφωνούσαν για την επιχείρηση, ποιος αντιτρέχει κτλ. Και σκοτώνεις τον πατέρα σου επειδή δεν σου δίνει τη διεύθυνση.

Χθες ο Πρωθυπουργός είδε το CEO της Euroleague. Εντάξει, έχει εδώ γιατί έχουμε το Final Four. Αυτό το Final Four, εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, που είναι, εξελίχθηκε σε μεγάλο φιάσκο για τον Παναθηναϊκό, αλλά κάτι μαθαίνεις από όλους αυτούς τους ανθρώπους και από τις Euroleague και από τους Champions League και τα λοιπά, που πήρανε προϊόντα τα οποία καλά ήτανε, αλλά τα απογειώσαν, τα εκτοξεύσαν. Σκεφτείτε τώρα ότι γίνεται Final Four, γιατί ποιος θα το πάρει? Ούτε στην κανονική περίοδο ήξερες ποιος θα νικήσει σε κάθε παιχνίδι. Και πάνω κάτω και στο ποδόσφαιρο, και στο Champions League, το ποιος έχει την καλύτερη ομάδα και βάζει τα περισσότερα λεφτά δεν σημαίνει τίποτα ότι θα το πάρει, αλλά φτιάχνουν και τις άλλες οργανωσούλες από δίπλα, τα κόφερες και τα λοιπά, και αρχίζουν και τους δίνουν σιγά σιγά μια σοβαρότητα, μια έγκλη. Δηλαδή είναι άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν να διαχειρίζονται καταστάσεις, ανθρώπους, επιχειρήσεις, budget. Κάτι μπορούμε να μάθουμε από όλους αυτούς.

λοιπόν τον καιρό, τουλάχιστον όσοι είστε στην Αττική το βλέπετε. Χθες μας έριξε και κάποιες μπόρες, καταιγιδούλες από το απόγευμα και μετά. Και για σήμερα έτσι πολύ συννεφιά και άστατα τα πράγματα λένε οι μετεωρολόγοι. Οπότε έχετε το νου σας, ενώ ταυτόχρονα βγαίνουν πάλι δερματολόγοι με καμπάνιες τις οποίες κάνουν και προειδοποιούν ότι εντάξει πέφτουν κάτι βλοχές, αλλά από εδώ και πέρα βασικά θα έχουμε ήλιο και πρέπει να θυμόμαστε ότι το αντιλιακό, όπως λένε, δεν είναι μόνο για τη θάλασσα. Ο ήλιος μας βλέπει και όταν δεν κολυμπάμε. Και πρέπει να προστατεύουμε το σώμα μας από τις αρνητικές επιδράσεις της ηλιακής ακτινοβολίας.

Πάμε σιγά σιγά και μελωδικά μέχρι του στήλου των ειδήσεων. Ο Νίκος Κλαβέρνητης θα πατήσει τώρα το κουμπάκι να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι που ρυθμίζει τον ήχο. Ήρα Παρανίδα το έχει διαλέξει. Βασιλική Κολτσίδα με του Λίζα Μαραβελάκη έχουν τη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Λίγη μουσική, τίτλοι και γυρίζουμε για το δεκάλογο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Διαπιστώθηκε καμία διαρροή φυσικού αερίου, ούτε υπήρξε οποιοδήποτε έβριμα που να σχετίζεται με το δίκτυο διανομής, ανακοίνωσε η εταιρεία διαχείρισης του δικτύου ΕΝΑΟΝ ΕΝΤΑ μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων στην Αττική. Μία πιθανή αιτία είναι και η θάλασσα, κάτι που μπορεί να έχει απορριφθεί από πλοίο αλλά και από βιομηχανική εγκατάσταση, ανέφερε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 καθηγητής αναλυτικής χημίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Νίκος Θωμαίδης. Με τον CEO της EuroLeague, Τσούς Μπουένο, είχε συνάντηση ο Πρωθυπουργός εν ώψη του Final Four που θα διεξαχθεί στην Αθήνα στις 22 στις 24 Μαΐου. Σε ανάρτηση του κάνει λόγο για ένα σημαντικό γεγονός για την Ελλάδα με εκατομμύρια οπαδούς. Με την ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη συνεδριάζει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για τις τηλεφωνικές υποκλοπές. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας δεν θα προσέλθει. Επικαλείται λόγους συνταγματικής τάξης. Νέες δηλώσεις για το ενδεχόμενο επανάληψη των επιθέσεων στο Ιράν έκανε λόγο ο πρόεδρος Τραμπ, μιλώντας σε εκδήλωση στο Λευκό Οίκο, είπε ότι ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα. Για πολλές εκπλήξεις και απώλειες αεροσκαφών σε περίπτωση νέας σύγκρουσης προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες Τεχεράνη. Τουλάχιστον 55.000 τηλεφωνικές κλήσεις, ηλεκτρονικά ραβασάκια και μπαράζια σταυρώσεων από την ΑΔΕ για όσους έχουν λήξει πρόθεσμα, πλήρωτες δόσεις και εκκρεμείς δηλώσεις. Και ο καιρός βροχερός και άστατος έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, 36 λεπτά μετά από τις 10 καλώς ήρθατε στο Radio 105, στο, συγγνώμη, 105,8 στο Earth News Radio. Πριν από λίγες ημέρες είχαμε φιλοξενήσει την υφυπουργό οικογένεια, την κυρία Ελένα Ράπτη. Πάνω στην κουβέντα ρωτήσαμε και για την νομική βοήθεια που παίρνουν οι γυναίκες που έχουν υποστεί κακοποίηση, την οποία παρέχει, όπως μας είπε το Υπουργείο. Δεν είχε πρόχειρα τα νούμερα, μας τα έστειλε σήμερα μια συνεργάτη δάτης. Το 2004, από το 2004, από το τέλος δηλαδή, μέχρι σήμερα έχουν εξυπηρετηθεί νομικά 68 γυναίκες που κακοποιήθηκαν. Οι 48 στη διάρκεια του 2025. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει νομική υποστήριξη, διότι μια γυναίκα η οποία κακοποιείται, στη συνέχεια σχεδόν κατά κανόνα αντιμετωπίζει και νομική κακοποίηση από τον σύντροφο ή σύζυγό της, την αρχίζει στις μηνύσεις κτλ, που πολλές φορές δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να ανταποκριθεί. Και έτσι έχουμε και μια οικονομική εξόντωση.

Άρα το να παρέχεται σε αυτές τις περιπτώσεις δωρεάν οικονομική νομική βοήθεια είναι πάρα πολύ σημαντικό για να μπορέσει να απεμπλακεί και να ξεμπλέξει από τον κακοποιητή της.

πάμε στο δεκάλεγο της ημέρας. Στο νούμερο 10, το Πάντιο Πανεπιστήμιο, το οποίο σε συνεργασία με το Κολούμπια θα κάνει μεταπτυχιακό, το οποίο στην Αμερική κοστίζει 80.000 δολάρια. Βάλτε και τα πηγενέλα, τις διαμονές και τα λοιπά, ανεβαίνει το κόστος. Εδώ, το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό θα κοστίζει 5.000 ευρώ. Φυσικά πάλι υπάρχουν αντιδράσεις, αν και η Πρίτανης επιμένει ότι είναι υπέρ των δωρεάν μεταπτυχιακών που γίνονται από το Πάντιο. Αυτό είναι σε συνεργασία με το Κολούμπια. Κακώς επιμένει. Γιατί να δώσεις 5.000 στην Ελλάδα ενώ μπορείς να το κάνεις με 80.000 στην Αμερική? Η γνωστή Μύρλα του Παντίου, όπου κάποτε καθηγητές κορόιδευαν τα παιδιά που επέλεγαν την κατεύθυνση της διαφήμισης ως εκολαπτώμενα μανατζεράκια. Στο νούμερο 9, η κυρία Κωνσταντοπούλου, που είχε χθες δύο άρσεις ασυλίας και ενδιάμεσα και μία κόντρα με τον κύριο Φλωρίδη, για τον οποίο είπε ότι τον ανέσυραν από την αποθήκη των άχρηστων υλικών. Αν μη τι άλλο, έχει μια ποικιλία στη σύμβριση. Έτσι, άμα τη μαζέψει ένα μικρό βιβλιαράκι, το τυπώνει. 300-400 σελίδες. Στο νούμερο 8, ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος παραιτήθηκε καταγγέλλοντας ότι στο κόμμα η κατάσταση είναι παραλυτική, γιατί δεν προχωρά η σύγκληση με τον κύριο Τσίπρα. Δεν μετρήσαμε ακριβώς, αλλά πρέπει να γράφει περίπου 8-9 φορές τη λέξη σύγκληση στην ανακοίνωσή του. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τα ιστορικά του κόμματος, αλλά μία πορεία την έχουμε. Αφού ο λόγος που φεύγει είναι η σύγκληση, και αφού τη σύγκληση δεν τη θέλει ο κύριος Τσίπρας, αλλιώς θα την έχει εξαγγείλει, γιατί παραιτείται από το ΣΥΡΙΖΑ? Ο παρετής από ένα κόμμα για τις επιλογές ενός άλλου, το οποίο μάλιστα δεν υπάρχει κιόλας. Στο νούμερο 7, Καρχαρίας, κυρίες και κύριοι, που εμφανίστηκε στα λουτρά της ωραίας Ελένης στην Κόρινθο και μάλιστα παραλία μεριά. Θα πείτε, το θέμα τώρα δεν είναι αυτό, το θέμα είναι άλλο. Εμφανίστηκε ο Καρχαρίας. Αλλά ποια Ελένη? Του ομίλου ή του Νόλαν? Έχουμε μπροστά μας χρόνο να τσακωθούμε γι' αυτό. Κατά τα άλλα, είδαμε τις φωτογραφίες. Εντάξει, μικρός ήταν, 1,5 μέτρο. Σκέψου να πλατσουρίζεις τώρα στην ακτή και να σου εμφανιστεί ένας μικρός Καρχαρίας 1,5 μέτρο. Στο νούμερο 6, ο κύριος Κασελάκης, ο οποίος αθωώθηκε για παραβίαση του νόμου περί πόθεν έσχες. Όπως είπε, δεν γνώριζε ότι έπρεπε να κάνει πόθεν έσχες ενώ ήταν πολιτικός αρχηγός, αλλά όχι βουλευτής. Νομίζω ότι είναι τίμιο και ότι είναι και κατανοητό. Εδώ και λογιστές που γνωρίζουν τον νόμο και συμπληρώνουν πόθεν έσχες κάθε χρόνο, καμιά φορά τα κάνουν μαντάρα. Ο Κασελάκης που ήταν καλά-καλά επισκέπτης στη χώρα θα το ήξερε. Στο νούμερο 5, η είδηση ότι ένα ζεύγος μοιράς θα μετασταθμεύσει στην Κάρπαθο. Συγγνώμη, δεν ξέρω κιόλας. Αλλά είναι λογικό να λέμε πού είναι τα Patriot, οι Patriot, πού πάνε τα Mirage, πού μετασταθμεύουν τα F-16. Δεν αφήνουμε τίποτα στη φαντασία πια. Είχα την εντύπωση ότι υπάρχει μια μυστικότητα για τα στρατιωτικά θέματα. Στο νούμερο 4, ο Seth Rogen είναι στάρ του Hollywood, ο οποίος είπε για τους σεναριογράφους: αυτοί που χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να αλλάξουν επάγγελμα. Τώρα ένα δίκιο το έχει, έτσι. Άμα βάζεις το μηχάνημα να γράψεις το σενάριο, εσύ τι δουλειά κάνεις? Γραμματιακή υποστήριξη στο AI. Στο νούμερο 3, ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος θα παίξει στο Μουντιάλ και είναι το έκτο του, ενώ ο ίδιος έχει συμπληρώσει τα 40 του χρόνια. Πώς καταφέρνει κάποιος 40 χρονών να είναι τόσο ανταγωνιστικός? Κοιτάξτε, κάνει περίπου 1.000 κιλιακούς την ημέρα.
Βλέπει αναψυκτικό με κόλλα και θέλει να φύγει από το δωμάτιο. Έχει έρθει τόσες φορές στην Ελλάδα και νομίζει ότι το σουβλάκι είναι χωρίς πίτα. Τρώει ψάρια αλλά όχι τσιπούρα γιατί νομίζει ότι έχει πολλά λιπαρά για αυτόν. Δοκιμάζει ούζο και το φτύνει στην πρώτη γουλιά. Δεν κάνει για παρέα, αφήστε τον. Στο νούμερο 2 ο Μπενίτες που φέρει για τον Παναθηναϊκό μια αποζημίωση συνολικά 4,5 εκατομμύρια αυτός και να δούμε τι θα πάρουν και οι συνεργάτες τους. Οι συνεργάτες τους. Ναι. Για τον Μπενίτες ισχύει αυτό που καταλάβαμε όλοι. Τον πληρώνουν για να μην δουλέψει.

και στο νούμερο 1 προφανώς η κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία ανέσυρε από τον ντουλάπι της ιστορίας την οικογενειακή ευθύνη. Και μάλιστα με ένα καταπληκτικό τρόπο. Χρεώνει σε κάποιους πολιτικούς ότι υπάρχει οικογενειακό παρελθόν, χωρίς να λέει τίποτα το ένοχο γι' αυτό. Τα αφήνει στη φαντασία μας.

0: Σας λέγαμε νωρίτερα για τον οδηγό ταξί, ο οποίος χρέωσε Μοναστηράκι Πειραιά 45 ευρώ, τον κατήγγειλαν οι τουρίστες, συνελήφθη. Τα υπόλοιπα θα τα βρει δικαιοσύνη. Ο κύριος Κωνσταντίνος Χατζιάρας, αναπληρωτής, Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ταξί. Καλή σας ημέρα, κύριε Χατζιάρα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σε εσάς και σε όλους τους θεατές σας.
0: Να σας προλάβω. Κανονικά εσείς πρέπει να το πείτε, αλλά αυτή είναι η αλήθεια, ότι βλέπουμε πια σπάνια τέτοιες ειδήσεις.
1: Λοιπόν, η προστασία που πρέπει να έχουμε από πολύ μικρή μερίδα συναδέλφων, για να ενημερώσουμε σωστά τον κόσμο, πρέπει πάντα να παίρνουμε την απόδειξη. Η απόδειξη θα κοιτάμε πάντα να έχει τα στοιχεία του οδηγού, γιατί κόβουν τα στοιχεία και δίνουν τα νούμερα. Είναι ένα πράγμα που δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανείς την απόδειξη. Το δεύτερο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε είναι πάντα να προσπαθούμε να πάρουμε, εφόσον δεν μας δώσει την απόδειξη, την πινακίδα του αυτοκινήτου. Και το τρίτο βασικότερο πράγμα είναι πάντα να πληρώνουμε και με πώς πάλι με το πώς έχει τα στοιχεία μας. Και για να προστατευτούμε και απ' όλα, να παίρνουν τα δικά μας τα ελληνικά τα ταξί μας, που εκεί είμαστε υπόνοιμοι σε όλο τον κόσμο που δουλεύουμε και δεν υπάρχει περίπτωση εκεί πέρα να μην βρεθεί σε ένα δευτερόλεπτο ή να αποφύγουν όλα τα πράγματα αυτά οι τουρίστες και όχι οι τουρίστες. Όλος ο κόσμος.
0: Μάλιστα. Κύριε Χατζιάρα, τώρα ούτως ή άλλως και οι Έλληνες και οι τουρίστες όλοι, μετά που μπαίνουν σε ένα ταξί, πάρα πολύ εύκολα μπορούν να γκουγκλάρουν. Και πόσο κάνει διαδρομή?
1: Βέβαια, μα πάρα πολλοί τρόποι υπάρχουν. Δεν υπάρχει.
0: Δηλαδή, τώρα ένας τουρίστας που παίρνει από την Ομόνια ένα ταξί να πάει στο Σύνταγμα, πριν μπει, μπαίνει μέσα πολύ εύκολα, πατάει πόσο κάνει διαδρομή, του βγάζει εκεί ένα ποσό που είναι κοντά στην πραγματικότητα. Δεν μπορεί να του πει τα τριπλά και τα τετραπλά μου. Κάνει εντύπωση.
1: Όχι, βέβαια. Όχι, βέβαια. Απλώς μερικοί προσπαθούν να βρουν τον τουρίστα που δεν είναι καν ενημερωμένος ή ο Έλληνας που είναι καν δεν το.
0: Τώρα από το κινητό όλοι δεν είναι και τίποτα το τρομερό πια, ας πούμε, έτσι. Μου κάνει εντύπωση.
1: Αν ακολουθήσουν την απόδειξη και να πληρώνουν με πώς αυτοί που έχουν την αμφισβήτηση, γιατί υποχρεούνται, οτιδήποτε παίρνουμε τηλέφωνο του αστυνομία και οτιδήποτε, δεν θα έχουμε κανένα
0: τώρα
1: πρόβλημα.
0: Τώρα όλα τα ταξί έχουν τέτοιο πόσο.
1: Όλα είναι υποχρεωτικά το πώς, χωρίς να ρωτάνε κανένα, μπαίνουν μέσα. Αν ο πελάτης δεν έχει πώς, δεν θα πληρωθεί καθόλου ο οδηγός του ταξί. Μερικοί τα αποφεύγουν αυτό το πράγμα. Αλλά πρέπει να ενημερώσουμε στον κόσμο ότι παίρνουμε την απόδειξη, πληρώνουμε με πώς, παίρνουμε ένα κύδα και χρησιμοποιούμε πάρα πολύ τα ραδιοταξί μας. Ειδικά εδώ πέρα που είναι επώνυμα και δεν πρόκειται ποτέ να κλέψουν έναν οποιοδήποτε άνθρωπο. Αλλά και για τους κακούς συναδέλφους πάντα απόδειξη. Ζητάμε ή πληρώνουμε με πώς. Εκεί δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Με την απόδειξη την πάμε οπουδήποτε και βρίσκουμε την άκρη κατευθείαν. Έστω σε μηδέν χρόνο.
0: Κύριε Χατζιάρα, φαντάζομαι ότι τώρα πάνε καλά η δουλειά σας. Έτσι, δηλαδή, θέλω να πω ότι στην Αθήνα υπάρχουν πια και πάρα πολλοί τουρίστες. Σκοτεύουμε τα 8-9 εκατομμύρια, που αρκετοί από αυτούς χρησιμοποιούν τα ταξί.
1: Ναι, τώρα.
0: Το ίδιο και στην περιφέρεια, έτσι.
1: Τώρα αρχίζει σιγά σιγά. Δεν άρχισε ακόμα η δουλειά η καλή να λέμε ότι έχουμε, αλλά σιγά σιγά αρχίζει. Αν και τελειώσουν με το καλό όλοι που λέμε, πιστεύουμε θα πάμε πολύ καλύτερα όπως πηγαίναμε τα άλλα τα χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά δυστυχώς ακόμα δεν άρχισε.
0: Το ξέρετε ότι οι ταξιτζίδες για τους τουρίστες που χρησιμοποιούν τα ταξί, όπως και εμείς μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε στο εξωτερικό, είναι και αφήνουν μια σφραγίδα της χώρας. Αν θα φερθούν καλά, αν όχι, αν θα. Δηλαδή, το αν είναι καλός μπορεί να περάσει και παρατήρητο. Αν είναι κακός όμως το κρατάει ο επισκέπτης.
1: Βεβαίως. Και πιστεύω ότι ο στόλος, ο ελληνικός και τα ταξί έχουν βελτιωθεί κατά 95%. Δυστυχώς όμως όλα τα επαγγέλματα θα υπάρχει ένα 2-3%. Αλλά και αυτό το 2-3% μπορούμε να το απομονώσουμε. Ο στόλος έχει αλλάχτεί, όλοι έχουμε σχεδόν καινούργια αυτοκίνητα, καθαρά αυτοκίνητα. Και πρέπει να τηρήσουμε και να ενημερώνουμε τον κόσμο τι πρέπει να κάνουμε για να προστατευτεί ο κάθε τουρίστας και ο κάθε άνθρωπος που χρησιμοποιεί ταξί.
0: Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Καλημέρα σας. Γεια χαρά. Γεια χαρά. Κύριε Χατζιάρας, όπως βλέπετε, οι ίδιοι οδηγοί δεν τα επιδοκιμάζουν καθόλου αυτά και οι συνδικαλιστές τους. Το αντίθετο, μας σου δίνουν και οδηγίες πώς πρέπει να το αντιμετωπίσεις. Γιατί ούτε το επάγγελμά τους βοηθάει, ούτε κάποιο όφελος υπάρχει εάν δίπλα σου ένας κακός επαγγελματίας.

0: Ο πόλεμος συνεχίζεται. Τα στενά του Ορμούς παραμένουν προβληματικά. Δεν περνάει στην πραγματικότητα πλοίο για να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε τη ροή. Αυτό σίγουρα το βλέπετε όλοι πάρα πολύ απλά και πόσο πήγε το πετρέλαιο όσοι είχαν την ατυχία να βάλουν, αλλά κυρίως τώρα που είμαστε στο 2,7-2,10 στα αστικά κέντρα όσον αφορά στη βενζίνη. Στην περιφέρεια ακόμη χειρότερα τα πράγματα. Και έρχονται και οι διακοπές. Σε μια νησιωτική χώρα, πολλοί κόσμοι θα θέλουν να ταξιδέψει με πλοίο. Και είναι ένα ερώτημα πόσο και αν θα επηρεάσει την τιμή των εισιτηρίων. Ο εκπρόσωπος του Συνδέσμου των Ενελάδη Τουριστικών Γραφείων στο Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών του Υπουργείου Ναυτιλίας είναι κοντά μας. Έχουμε και συνωνυμία. Λέγεται και αυτός Δημήτρης Πετρόπουλος. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Τι είστε, από τις Κυκλάδες?
1: Κυκλάδες Πάρο, στο κέντρο του Αιγαίου.
0: Δεν έχουμε σχέση.
1: Όχι. Σαν καταγωγή ίσως, αλλά ναι, δεν έχω.
0: Λοιπόν, όχι, επειδή στο λέω, μην νομίζει κανένας ότι βγάζω τα ξαδέλφια μου. Λοιπόν, κύριε Πετρόπουλε, ήδη τα εισιτήρια και χωρίς κρίση είναι τσουχτερά. Με την κρίση.
1: Κοιτάξτε να δείτε, τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια ευτυχώς μέχρι στιγμής δεν έχουν αλλάξει σε σχέση με το τελευταίο 1,5-2 χρόνια όπως ήταν η κατάσταση. Σαφώς είναι ακριβά οι μετακινήσεις, γιατί υπάρχει πίεση ιδιαίτερη στον κόσμο συνολικά. Ωστόσο, προς το παρόν παραμένουν συγκρατημένα, καθώς έχει γίνει και μια παρέμβαση από το Υπουργείο Εμπορικής και το Υπουργείο Οικονομικών, ουσιαστικά να επιδοτηθούν κάποιες εκπτώσεις που είναι υποχρεωτικές προς τους ακτοπλόους και αυτό έχει συγκρατήσει λίγο, έχει συγκρατήσει προς το παρόν τις τιμές. Ωστόσο, η εκτίμηση είναι ότι αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, νομίζω ότι θα έχουμε έτσι διαφοροποίηση και στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια προς τα πάνω. Σίγουρα τα αεροπορικά αυτή τη στιγμή έχουν μια πορεία που γύρω στο 10-15% τουλάχιστον έτσι αυξητική στους περισσότερους προορισμούς. Έχουν λιγοστέψει προσφορές και βέβαια και στα εισιτήρια που είναι προς το εξωτερικό της Αδριατικής, εκεί πέρα υπάρχουν ήδη επίναυλοι καυσίμων και δημιουργούν θέματα.
0: Επίναυλος πόσο της 100 σημαίνει αυτό?
1: Πίναυλος σε πολλές περιπτώσεις, σε διάφορες διαδρομές, μπορεί να φτάνει και στο 30% και στο 40%.
0: 30-40% πάνω το εισιτήριο, έτσι.
1: Μιλάω για τα εισιτήρια της Ανδριατικής, έτσι.
0: Ναι, προς Ιταλία.
1: Από την Ιγουμανίτσα, προς την Ιταλία ή από την Πάτρα.
0: Μάλιστα. Και βλέπετε ένα 10-15% στα εσωτερικού.
1: Στο εσωτερικού, στα αεροπορικά εισιτήρια ήδη υπάρχει αυτό. Και βέβαια, σίγουρα, επειδή το αεροπορικό καύσιμο είναι το πρώτο που έχει χτυπηθεί και έχει και θέματα, όπως ακούγεται, διαθεσιμότητας, εκεί υπάρχουν θέματα και με τις αεροπορικές να κάνουν και περικοπές έτσι στο πτυτικό τους έργο.
0: Άρα λέτε, στα εισιτήρια των πλοίων προς το παρόν δεν υπάρχουν αυξήσεις, τις απορροφά επιδότηση κρατική.
1: Ακριβώς.
0: Στα εξωτερικά δρομολόγια προς Αδριατική έχουμε από 30-40% και στα αεροπορικά εισιτήρια 10-15% αύξηση.
1: Ακριβώς, αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα. Άρα φαντάζομαι ότι τουλάχιστον προς τους ελληνικούς προορισμούς, αν συνεχιστεί αυτή, δηλαδή αν τα κλείσουμε τώρα, αυτές είναι οι τιμές, θα αλλάξουν, έτσι?
1: Αν τα κλείσετε και τα αγοράσετε, ναι, θα διασφαλίσετε την τιμή. Και μάλιστα τουλάχιστον η Ελλάδα, όπως ξέρετε, και με την ισιωτικότητά της έχει πάρα πολλούς προορισμούς και κοντά στη Βόρεια Ελλάδα. Σύντομα θα ανακοινωθούν και κάποια δρομολόγια από τη Θεσσαλονίκη για τις Ποράδες. Υπάρχει η Θάσος με την Καβάλα, υπάρχουν οι Σαμοθράκοι από τη Καβάλα την Αλεξανδρούπολη, και βέβαια και από, όπως είπαμε, στο Βόλο από τις Ποράδες, και αν κατέβετε προς την Νότια Ελλάδα, όλο το νησιωτικό σύμπλεγμα έχει πλήρη κάλυψη αυτή τη στιγμή, δηλαδή δεν έχει επηρεαστεί και ο ρυθμός των δρομολογίων.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εύχομαι να έχετε μια πάρα πολύ καλή σεζόν, για να έχουμε κι εμείς.
1: Κοιτάξτε, είναι λίγο περίεργη σεζόν όμως, γιατί πρέπει να λύσουμε μια δύσκολη εξίσωση, η οποία έχει να κάνει με την πίεση του κόσμου, την οικονομική, το ξέρουμε όλοι μας αυτό, την αύξηση του κόστου στις επιχειρήσεις, αλλά και την επίδραση που έχει το καύσιμο στο ταξίδι εκατομμυρίων ανθρώπων, έτσι όπως το καταλαβαίνετε.
0: Αυτό είναι το βραχυπρόθεσμο που πρέπει να λύσετε. Το μακροπρόθεσμο είναι ότι άμα συνεχίσει έτσι η ανάπτυξη των νησιών, θα είναι σαν να πηγαίνουμε στη Λούτσα.
1: Κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι τόσο απόλυτο. Επειδή ξέρετε, έχει ακούγεται τη λέξη υπερτουρισμός.
0: Εγώ δεν λέω τον υπερτουρισμό, όλο μαζί.
1: Ναι, λένε κάποιοι. Είναι γεγονός ότι.
0: Δηλαδή, τώρα να σας το πω διαφορετικά για να μην πάει κουβέντα που να είναι. Εγώ που τη θυμάμαι την Πάρο και τη δεκαετία του 80 κτλ. Έχει σχέση τώρα η Νάουσα και η γραφικότητά της με αυτό που γίνεται, ας πούμε, το 15 Αύγουστο που κινδυνεύει να σε πετάξουν μέσα στη θάλασσα όταν περπατάς στο λιμάνι?
1: Καμία σχέση με αυτό που λέτε. Και γι' αυτό στον τουρισμό χρειάζεται ένα συνεκτικό μακροχρόνιο στρατηγικό σχεδιασμό που δεν αλλάζει, να μην αλλάζει κάθε σεζόν και να μην εξαντλείται σε αποσπασματικές κινήσεις. Χρειαζόμαστε πολιτικές που να κοιτάνε έτσι μπροστά, να λαμβάνουν υπόψη τις ενεργειακές εξελίξεις, τις μεταβολές, το εισόδημα των αγορών, τη συμπεριφορά των ταξιδιωτών, την πραγματική ανταγωνιστικότητα για το προϊόν.
0: Πάντως υπάρχει και μια γραφικότητα που πρέπει να προστατευτεί. Δεν το ξέρω εγώ τον τρόπο, θα τον λύσουμε τώρα, αλλά.
1: Όχι. Εκείνο που ξεκινάει και μπορεί να το καλύψει αυτό είναι κάποιες αποφάσεις που παίρνονται σε σχέση με την δυνατότητα να γίνουν καινούργιες μονάδες ή να χτιστούν σε συγκεκριμένο χώρο. Ενώ στα ορισμένα τετραγωνικά θα πρέπει να υπάρχουν.
0: Καλά, ναι. Θα το δούμε και αυτό. Μεγάλη συζήτηση και αυτή. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε.
0: Επίσης, να είστε χαρά. Λοιπόν, ο κύριος Πετρόπουλος, εκπρόσωπος του Συνδέσμου των Ελλάδων Τουριστικών Γραφείων στο Συμβούλιο των Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών του Υπουργείου Ναυτιλίας. Ακούσατε πάνω κάτω πώς είναι. Τα εισιτήρια τώρα είναι ίδιες οι τιμές.

βέβαια είναι και λίγο δύσκολο να προστατεύσει νησιά από τον υπερτουρισμό, γιατί και εμείς είμαστε κομμάτι αυτού του προβλήματος. Δηλαδή, όταν και με όλοι πάμε διακόπες, ξέρω εγώ, την ίδια περίοδο, λογικό είναι ότι και εμείς ενοχλούμε τους άλλους, όπως η παρουσία των άλλων ενοχλεί εμάς. Αλλά είναι πράγματα τα οποία πρέπει να τα δεις. Δηλαδή, κάποτε, ας πούμε, Κολυμπήθρη στην Πάρο ήταν μια εξωτική παραλία που πήγαινες και ήταν άλλα πέντε φρικιά. Και μετά από λίγο είχαμε γνωριστεί κιόλα. Τώρα δεν μπορείς να πατήσεις. Είναι και τα πιτσιρίκια με τα σελφοκόνταρα όλη την ώρα. Δεν με πειράζει, απλά εννοώ ότι περιφέρονται κιόλας. Να βγάλω και εδώ, να βγάλω και εκεί, να βγάλω και στην άλλη. Μόνο παραλία δεν είναι στο τέλος. Λοιπόν, εμείς επειδή έχουμε πάρα πολλές γραφικές περιοχές και τα λοιπά και αρκετές έχουν χάσει και αυτό που είχαν, είναι ένα από τα θέματα που πρέπει να κοιτάξουμε και να προσέξουμε, γιατί το πουλάμε, τη γραφικότητα, την εμπορευόμαστε. Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Στη Βουλή μεταφέρεται από σήμερα η πολιτική αντιπαράθεση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις τηλεφωνικές υποκλοπές. Η διαδικασία έχει αρχίσει με την ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη. Για ακρόαση έχει κληθεί και ο εισαγγελέας του Αρίγου Αγού Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο οποίος όμως δεν αναμένεται να παραστεί, επικαλούμενος λόγους συνταγματικής τάξης και διάκρισης των εξουσιών. Όπως ανακοίνωσε το ΠΑΣΟΚ, στις συνεδρίες παραβρίσκεται και ο πρόεδρος του κόμματος, Νίκος Ανδρουλάκης. Αύριο η Ολομέλεια θα συζητήσει προτάσεις για προανακριτική έρευνα σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητώντας διερεύνηση ευθυνών πρώην υπουργών. Την Παρασκευή θα συζητηθεί πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών, η οποία απαιτεί 120 θετικές ψήφους. Αδιευκρίνηστη παραμένει η προέλευση της έντονης οσμής που κάλυψε μεγάλο τμήμα των νοτιών προαστίων της Αττικής, κινητοποιώντας κρατικές υπηρεσίες και προκαλώντας ανησυχίες στους κατοίκους. Δεν διαπιστώθηκε καμία διαρροή φυσικού αερίου, ούτε υπήρξε οποιοδήποτε έβημα που να σχετίζεται με το δίκτυο διανομής, ανακοίνωσε η Εταιρεία Διαχείρισης του Δικτύου ΕΝΑΟΝ μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων. Από τη στιγμή που έχει αποκλειστεί το θέμα της διαρροής, η επόμενη σκέψη ήταν αν έχει διοχετευτεί κάτι στο αποχετευτικό σύστημα, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο καθηγητής αναλυτικής χημίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Νίκος Στομαίδης. Μια πιθανή αιτία είναι και η θάλασσα, κάτι που μπορεί να έχει απορριφθεί από πλοία. Πρέπει να ελεγχθούν οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας και χημικών που υπάρχουν διάσπαρτες εντός της Αττικής, υπογράμμισε ο καθηγητής. Οι αέριες μάζες έδειξαν ουσιαστικά ότι η πηγή προέλευσης τουλάχιστον βρίσκεται στο νότιο-ανατολικό θαλάσσιο παράκτιο τομέα, δηλαδή από όπου και να ξεκίνησαν, έφτασαν 6 ώρες μετά στη Γλυφάδα, στη Νέα Σμύρνη και στο κέντρο της Αθήνας, είπε στο σταθμό μας ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς. Ο Ντόναλντ Τραμπ εκβιάζει με νέο τελεσίγραφο το Ιράν, αν και πάγωσε προσωρινά την απειλή στρατιωτικής ισχύως, μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου. Υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον μπορεί να τερματίσει τη σύγκρουση πολύ γρήγορα. Δήλωσε ακόμα ότι η Τεχεράνη έχει 2 με 3 ημέρες για να συμφωνήσει σε διευθέτηση. Διαφορετικά θα βρεθεί αντιμέτωπη με νέες επιθέσεις. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγατζή προειδοποίησε ότι σε περίπτωση νέας σύγκρουσης θα συμβούν πολλά ακόμα πρόσμενα γεγονότα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ συγκάλεσε σύσκεψη εθνικής ασφάλειας για να ενημερωθεί σχετικά με στρατιωτικές επιλογές και διπλωματικές κινήσεις απέναντι στο Ιράν. Επιτακτική ανάγκη να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο πρόεδρος της Κίνα στο Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν κατά τη συνάντησή του σήμερα στο Πεκίνο. Στην ατζέντα των συνομιλιών, Σι Τζιπίν και Βλαντιμίρ Πούτιν βρίσκεται η οικονομία και η ενέργεια, καθώς και διεθνή και περιφερειακά ζητήματα. Συνάντηση με τον CEO της EuroLeague, Τσούς Μπουένο, είχε ο πρωθυπουργός εν όψη του Final Four του μπάσκετ που θα διεξαχθεί στην Ελλάδα από τις 22 στις 24 Μαΐου. Σε ανάρτηση του κάνει λόγο για ένα σημαντικό γεγονός για την Ελλάδα με εκατομμύρια οπαδούς που θα το παρακολουθούν σε περισσότερες από 200 χώρες. Ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε αθλητές οπαδούς στα μέσα ενημέρωσης και να αναδείξουμε τη φιλοξενία, τον δυναμισμό και την ενέργεια της Αθήνας, σημειώνει στην ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τη ζωή του έχασε 59χρονο τρόφιμο στο Δαφνί. Τον στραγγάλισε ο συγκάτοικός του μετά από σοβαρό επεισόδιο μεταξύ τους μέσα στο ψυχιατρικό κατάστημα. Συντονισμένη επιχείρηση αστυνομικών στη Σέρρος, όπου εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση στα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Ανάμεσα στους 8 συλληφθέντες είναι 4 ανήλικοι, τα 2 κορίτσια. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία σύμφωνα με πληροφορίες της ΣΕΡΤ Σερών, εγκέφαλος της οργάνωσης. Φέρεται να είναι ο ένας από τους δράστες της δολοφονίας 34χρονου την πρωτοχρονιά του 2025 στο κέντρο της πόλης των Σερών, ο οποίος είναι έγκλειστος στις φυλακές. Σεισμός 5,6 ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στην περιοχή της Μαλάτιας, στην κέντρο-ανατολική Τουρκία, σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών. Λόγω του μικρού εστιακού βάθους, η σεισμική δόνηση έγινε ιδιαίτερη αισθητή στο Αντίγιαμαν, στο Γκάζεντεπ και τις γύρω επαρχίες. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες ή ζημιές.
0: Ο καιρός.
1: Βροχερός και άστατος και σήμερα ο καιρός, από 15 έως 27 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
5: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

Φίλες και φίλοι του Σπορ, καλή σας μέρα. Καλημέρα Κρήτη, καλημέρα στον αθλητισμό. Πάμε να ξεκινήσουμε άλλη μια δυνατή αθλητική παρέα και μέρα εδώ στην Παγκρήτη αθλητική εκπομπή της ΕΡΤ Ώρα για Σπορ. Μείνετε συντονισμένοι στο 97,5 μεγακύκλου στο Ηράκλειο, σε 105,6 νότια της πόλης και του νομού, στους 102,4 μεγακύκλου στο Λασίδι και στους 100,6 και 104 στα Χανιά. Στο μικρόφωνο και σήμερα ο Γιώργος Γιαλιτάκης, στην κονσόλα του ήχο Παράσχος Χαραλαμπάκης, στη γραμματιακή υποστήριξη η Ελένη Ξυλούρη. Και εμείς εδώ, φίλες και φίλοι, είμαστε έτοιμοι να σας μεταφέρουμε όλη τη δράση από όλους τους αθλητικούς χώρους του νησιού και πέρα από αυτούς. Και πέρα από αυτό, πρωινό με ρυθμό, πληροφορίες και παλμό από τον κόσμο του αθλητισμού, γιατί εδώ ο αθλητισμός είναι τρόπος ζωής. Άρχισαν οι καθαρίσεις παύλα αποχωρήσεις στον Όφη. 5 ποδοσφαιριστές χθες αποχαιρέτησαν την κριτική ομάδα και ο Όφη τους αποχαιρέτησε. Δύσκολα τα πράγματα και για τους άλλους ελεύθερους ποδοσφαιριστές. Θα τα πούμε αυτά αναλυτικότερα στην συνέχεια. Δεν έχουμε κάποια εξέλιξη στα Χανιά όσον αφορά την επόμενη μέρα. Ο Νίκος Νιόμπλιας αναμένεται εκτός συγκλονιστικού απρόπτου να είναι ο νέος τεχνικός της ομάδος των Χανιών. Απλά περιμένουν κάποια διαδικαστικά θέματα οι άνθρωποι της ομάδας των Χανίων για να συνεχίσουν. Ολοκληρώνεται αύριο η τελευταία αγωνιστική στα play-out της Super League, όπου πλέον δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον, καθώς Πανσεραϊκός και ΑΕΛ Νόβι Μπετ αποχαιρέτησαν την κατηγορία. Ο Ναυτικός Όμιλος Χανίων για την Α1 Πόλο των Ανδρών το Σάββατο παίζει την παραμονή του στην κατηγορία, αντιμετωπίζοντας τον ΑΟ Κέρκυρα εκτός έδρας, καθώς ο ΝΑΟ Κέρκυρας έχασε από τον Ισιακό με 15 για το πρωτάθλημα της Α2 Πόλο Ανδρών. Ο Ισιακός, ο οποίος είναι ο πρωταθλητής στην κατηγορία. Η Γιάννα Δούκα είναι η νέα προπονήτρια στην ομάδα της ΡΕΑ, από την οποία αποχώρησε ο Στέλιος Κοζανίδης. Θα τα πούμε όμως όλα αυτά, φίλες και φίλοι, στην πορεία. Ο Μανώλης Σουτζής ετοιμάζεται να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του Εργοτέλη στη θέση του αποχωρήσαντα Ηλία Κότσιου, ενώ ο Μάνος Μακράκης συνεχίζει πρόεδρος στον αθλητικό όμιλο Αγίου Νικολάου.

0: Λοιπόν, είπαμε και την περασμένη Δευτέρα ότι 10 συμβόλαια λήγουν στον Όφι αυτή την αγωνιστική περίοδο μέχρι 30 του Ιούνιου. 5 ήδη από αυτά τα συμβόλαια αποχαιρέτησαν την ομάδα, αποχώρησαν από τον Όφι και μιλάμε για ένα εμβληματικό ποδοσφαιριστή, τον Χουάν Νέιρα, τον αρχηγό, εκ των αρχηγών του Όφι, καθώς και αποχώρησε και άλλος αρχηγός, ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, ενώ παρελθόν αποτέλεσαν Μπαϊν Βίτσκας, Θεοδωρίδης και Χριστόπουλος. Μένει να δούμε τώρα τι θα γίνει με την περίπτωση του Φούντε, για τον οποίο λέγεται ότι υπάρχει ενδιαφέρον από τον Άρη, τον Σαλσέδο, τον Σεγγέλια, τον Μπόρχα Γκονζάλες και τον Αθανασίου. Πριν πάμε να πούμε τις τελευταίες πληροφορίες για αυτούς τους ποδοσφαιριστές, ας ακούσουμε τι είπε ο Χρήστος Κόντης για τους ποδοσφαιριστές των οποίων τα συμβόλαια λήγουν μέχρι 30 του μήνα.
1: Καταρχήν περιμένουμε να τελειώσει η χρονιά για να κάνουμε οποιαδήποτε συζήτηση με τους παίχτες. Κάποιοι παίχτες νομίζω έχουν ανανεώσει, όπως ξέρετε. Κάποιοι που είναι στα πλάνα θα ανανεώσουν, κάποιοι που δεν είναι στα πλάνα δεν θα ανανεώσουν. Είναι μια διαδικασία που είναι σίγουρα το δύσκολο κομμάτι και το δικό μας των προπονητών, που να πάρουμε κάποιες σκληρές αποφάσεις ποδοσφαιρικές, αλλά νομίζω ότι στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει παρελθόν, υπάρχει παρόν και μέλλον. Εγώ έτσι πρέπει να το δω σαν προπονητής. Ποιοι είναι αυτοί που μπορούν να με βοηθήσουν στο μέλλον. Άρα βάσει αυτής της λογικής θα συνεχίσουμε.
0: Αυτό ήταν το στίγμα του Χρήστου Κόντη. Δύσκολες αποφάσεις. Όφι λοιπόν πάει σε μια γενναία

0: αναδιάρθρωση του ρόστερ εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου, καθώς θα υπάρχει και η συμμετοχή στην Ευρώπη, είτε στο Europa League είτε στο Conference League. Πρώτος που αποχαιρέτησε την ομάδα είναι ένας εμβληματικός ποδοσφαιριστής, είναι ο Χουάν Νέιρα, ο οποίος φόρεσε για 8 χρόνια τη φανέλα του Όφη, μέτρησε 191 αγώνες με απολογισμό 31 γκολ και 21 ασίστ, με κορυφαία βέβαια στιγμή της καριέρας του την φετινή κατάκτηση του κυπέλου Ελλάδος, ενώ και πέρασε και πέρυσι έπαιξε στον τελικό. Είναι χαρακτηριστικό ότι σκόραρε 2 γκολ στην πρώτη εμφάνιση με τον Όφη στον αγώνα με τον Πανιούνιο στη Νέα Σμύρνη 2-2 και στο τελευταίο του με το Βόλο στο Παγκρίτιο στάδιο προχθές την Κυριακή, όπου η κριτική ομάδα κέρδισε με 3-1. Ενώ ήταν και ο παίκτης που πέτυχε το τελευταίο γκολ στο Γεντίκουλε στον αγώνα κυπέλου με την Καβάλα. Δηλαδή σημάδεψε ουσιαστικά, θα λέγαμε φίλες και φίλοι, με την παρουσία του, την απόδοσή του, το ταλέντο του, το νοτιοαμερικάνικο ταπεραμέντο του, σημάδεψε τον Όφη με την παρουσία του όλα αυτά τα 8 χρόνια. Ας θυμηθούμε και εμείς ένα από τα πολλά γκολ που έβαλε ο Χουάν Νέιρα τη φετινή αγωνιστική περίοδο.
1: Η μπάλα είναι για τους παίκτες του Όφη, έξω από την μεγάλη περιοχή του Πανατολικού. Νέιρα θα κάνει την ανατομική προσπάθεια. Πολύ ωραία για τον Βάση στην περιοχή. Βάση θα γυρίσει εκεί που είναι ο Βικερέ, το αφήνει την μπάλα. Γκολ! 1-1 με τον Νέιρα. Στο 60 λεπτό, πολύ ωραίο γκολ σε εκτέλεση και σε συνδυασμό με τον Νέιρα.
0: Σαφέστατα, φίλες και φίλοι, ο Χουάν Νέιρα ήθελε να παίξει τουλάχιστον άλλο ένα χρόνο στην ομάδα του Όφη, όμως εσύ όσο έφτασε στα 37 χρόνια, ο Χρήστος Κόντης έχει πάει, όπως είπαμε, σκληρές αποφάσεις, θέλει να κάνει μια ανανέωση και ηλικιακά αλλά και ποιοτικά στο έμψυχο υλικό της ομάδος. Ο Χουάν Νέιρα, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος κλείνοντας τα 37 πολύ δύσκολα θα μπορούσε να έχει το ρόλο του βασικού, και Όφη πάει προς αυτή την κατεύθυνση. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και με τον Βασίλη Λαυρόπουλο, ο οποίος μετά από 3 χρόνια παρουσίας στον Όφη αποχαιρετά και αυτό στην ομάδα. Ο 36χρονος αμυντικός δεν βρισκόταν στα πλάνα του Χρήστου Κόνη και αυτό το καταλάβαμε στα τελευταία παιχνίδια, όπου έχασε τη φανέλα του βασικού, ειδικά μετά το μάτς πρωταθλήματος με το Βόλο, που η κριτική ομάδα είχε πάρει είχε φέρει ισοπαλία 3 χρόνια ο Βασίλης Λαυρόπουλος ήταν πραγματικά από τους στυλοβάτες του Όφη, μετρώντας 99 συμμετοχές και 7 γκολ. Και πάμε να θυμηθούμε ένα από τα 7 γκολ που σημείωσε ο Βασίλης Λαυρόπουλος με την φανέλα του Όφη σε αυτή την τρίχρονη παρουσία του στην κριτική ομάδα.
1: Γκονζάλες θα πάρει λίγα μέτρα φορά λοιπόν να εκτελέσει το κόρνερ. Εκτελεί ο Γκονζάλες, κεφαλιά, γκολ! 1-0, σκόρερ Βασίλης Λαυρόπουλος, ο οποίος σκοράρει και πάλι. Είχε σκοράρει και στο παιχνίδι του πρώτου γύρου στην κανονική διάρκεια. Σκοράρει και τώρα στο 5 λεπτό, 1-0, με τον Βασίλη Λαυρόπουλο να σκοράρει τον αρχηγό του Όφη.
0: Λοιπόν, Χουάν Νέιρα, Βασίλης Λαυρόπουλος, οι δύο πρώτοι ακολούθησαν. Φιλί Μπαϊνόβιτς, ο 29χρονος Σέρβος, έγραψε 21 συμμετοχές με την φανέλα του Όφη. Δυστυχώς ξεκίνησε καλά, αλλά είχε ένα σοβαρό τραυματισμό, κάτι που του στέρισε αρκετές παρουσίες, αλλά και το δικαίωμα να προσφέρει ακόμα περισσότερα στην ομάδα του. Παρελθόν αποτέλεσαν στη συνέχεια και ο Γιάννης Χριστόπουλος, ο 25χρονος κεντρικός αμυντικός, στα 2 χρόνια που ήρθε στο Ηράκλειο, ήταν πιστός στρατιώτης του Όφη, ήταν έτοιμος όποτε του ζητήθηκε, κατέγραψε συνολικά 23 συμμετοχές, ενώ παρελθόν αποτέλεσε και ο Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης, ο οποίος στα 2 χρόνια που έπαιξε στον Όφη, 28χρονος αριστερός μπακ, είχε 59 συμμετοχές, αλλά μετά την άφιξη του Νίκου Αθανασίου έχασε την θέση του στο βασικό σχήμα της ομάδας.

Συνοψίζοντας λοιπόν, Νέιρα, Λαμπρόπουλος, Μπαΐνοβιτς, Χατζηδεοδωρίδης και Χριστόπουλος αποτελούν παρελθόν για τον Όφη. Μένουν ακόμα 5 ποδοσφαιριστές των οποίων τα συμβόλαια λήγουν τέλος του μήνα. Ξεκινάμε με τον Νίκο Αθανασίου. Προφανώς ο Όφη θέλει να τον κρατήσει. Είναι δανεικός από τον Ολυμπιακό και ο Νίκος Αθανασίου θέλει να μείνει. Όμως αυτό το οποίο επιζητεί τώρα ο 25χρονος αριστερός μπακ είναι να πάρει την ευκαιρία του με τον Ολυμπιακό, να πάει προετοιμασία με τον Ολυμπιακό αν είναι αυτό εφικτό και μετά να πάρει τις αποφάσεις του. Σέβεται αυτή την επιθυμία του Όφη, ασφαλώς θέλει να τον κρατήσει και ο Νίκος Αθανασίου νομίζω ότι θα ήθελε και αυτός να παραμείνει, αλλά έχει το δικαίωμα, όπως είναι φυσιολογικό, να ζητά και αυτός μια ευκαιρία να παίξει στον Ολυμπιακό, στην ομάδα που ανήκει. Θέλει να πάει προετοιμασία και μετά είναι αυτό που λέμε βλέποντας και κάνοντας. Τώρα πάμε στον ταξιάρχη Φούντα. Όφη θέλει να τον κρατήσει στην ομάδα, λέγεται ότι του έχει κάνει πρόταση με τα χρήματα που έπαιρνε μέχρι τώρα ή λίγο λιγότερα. Ο ταξιάρχης Φούντας έχει, λέει, ενδιαφέρον από ομάδες, όπως αναφέρουν πληροφορίες, της Τουρκίας και από τον Άρη και ψάχνει και αυτός να βρει την καλύτερη δυνατή λύση. Ο Σαλτσέδο έχει προτάσεις από το εξωτερικό, μάλιστα υπάρχουν προτάσεις που του δίνουν συμβόλαιο για ένα χρόνο της τάξης των 400-500.000 ευρώ. Φυσικά σε αυτό το ποσό δεν μπορεί να ανέβει Όφη, άρα λοιπόν βλέπουμε ότι και η περίπτωση του ταξιάρχη Φούντα και η περίπτωση του Σαλτσέδου είναι πάρα πολύ δύσκολες. Όπως δύσκολα θα παραμείνει στην ομάδα και ο Λεβάν Σεγγέλια, ο οποίος στα 2 χρόνια που ήταν στον Όφη ουσιαστικά θα λέγαμε φάνηκε περισσότερο το τελευταίο διάστημα, όταν ο Χρήστος Κόντης τον χρησιμοποίησε όχι στη φυσική του θέση, δηλαδή αριστερός εξτρέμ, αλλά ως δεξιό μπακ και θα πήγε πράγματι πάρα πολύ καλά. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι στον τελικό του Βόλου μπορεί ο Ισέκα να βγει και MVP για το 3ο γκολ που σημείωσε με το πέναλτι, αλλά αγωνιστικά αν το δει κανείς, κορυφαίος παίκτης του Όφη και MVP του παιχνιδιού ήταν ο Λεβάν Σεγγέλια. Δύσκολα θα παραμείνει στην ομάδα και ο Λεβάν Σεγγέλια, λέγεται ότι έχει γίνει μια πρόταση, όμως δεν υπάρχει συμφωνία στο οικονομικό. Περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτή η κατάσταση. Πιστεύω ότι μέχρι τέλος της εβδομάδας έχουν ξεκαθαρίσει και αυτές οι περιπτώσεις. Πάμε στον Μπόρχα Γκονζάλες, έναν παίκτη ιδιαίτερα επιδραστικό για την ομάδα του Όφη. Πραγματικά και με τις ασίστ και τα γκολ όλα αυτά τα χρόνια έχει βοηθήσει την κριτική ομάδα. Όμως εδώ υπάρχει ένα θέμα που έχει να κάνει με την ευπάθεια που έχει ο Γκονζάλες στους τραυματισμούς. Φέτος έχασε αρκετά παιχνίδια όντας τραυματίας. Αυτό έχει επιφέρει ένα προβληματισμό στην ομάδα του Όφη. Ενδεχομένως να του γίνει μια πρόταση σε ένα οικονομικό πλαίσιο το οποίο λίγο πολύ θα ληφθεί υπόψη και το θέμα με τους τραυματισμούς και άπτεται από τον Μπόρχα Γκονζάλες αν την δεχτεί. Θα δούμε λοιπόν πώς θα πάει και αυτή η υπόθεση. Ανοιχτά λοιπόν τα μέτωπα του Φούντα, του Σαλσέδο, του Σεγγέλια, του Μπόρχα Γκονζάλες και του Αθανασίου. Εξηγήσαμε σε κάθε μια εξ αυτών των περιπτώσεων πώς ακριβώς έχει το θέμα. Να πούμε βεβαίως ότι μεσούς της αγωνιστικής περίοδου έχουν ήδη ανανεώσει 3 ποδοσφαιριστές. Ο Κλίνμπαν Λίλο, ο οποίος ανανέωσε το συμβόλαιό του, 23χρονος Αλβανός τερματοφύλακας, Ελληνοαλβανός τερματοφύλακας, ανανέωσε το συμβόλαιό του μέχρι το 2029. Μάλιστα λέγεται ότι ενδεχομένως ο Λίλο Κλίνμπαν να κληθεί και στην εθνική ομάδα της Αλβανίας. Γεγονός που θα ανεβάσει και τις μετοχές του και αγωνιστικά και χρηματιστηριακά στο ποδόσφαιρο. Επίσης έχει ανανεώσει ο Θανάσης Ανδρούτσος και ο Γιάννης Αποστολάκης. Έχει αρκετά συμβόλαια Όφη στην κατοχή του. Να ρίξουμε μία ματιά ποιοι παίκτες δεσμεύονται με συμβόλαια στον Όφη. Είναι καταρχάς οι 4 τερματοφύλακες, ο Νίκος Χριστογιώργος, ο Κλίντμαν Λίλο, ο Παναγιώτης Κατσίκας και ο νεαρός ο Μανώλης Καλαφάτης. Ενώ αμυντικά Όφη έχει τους Κρίσμανιτς, Κοστούλα, Πούγκουρα, Κοντεκά, Λαγουδάκη, Καινουριάκη και Μαρινάκη. Στα χαφ
είναι ο Καραχάλιος, ο Ανδρούτσος, ο Κανελόπουλος, ο Αποστολάκης, ο Βούκοτιτς, ο Χνάρης. Και στους επιθετικούς είναι ο Τιάγκο Νούς, ο Τιάγκο Ρωμάνο, ο Γιάννης Θεοδοσουλάκης, ο Άρων Ισέκα. Θα γυρίσει και ο Ράκουνιατς, ο οποίος μάλλον δεν θα μείνει στην ομάδα, όπως δύσκολα βλέπουμε να μείνει και ο Ήλια Βούκοτιτς. Φυσικά κάποιους από τους παίκτες που όφει, με τους οποίους ο Όφη έχει συμβόλαια, ενδεχομένως να αποχωρήσουν με μεταγραφή. Κατά καιρούς έχουν ακουστεί τα ονόματα του Νίκου Χριστογιώργου, για τον οποίο λέγεται ότι θα είναι πολύ πιθανό να επιστρέψει στο Παναθηναϊκό, ο οποίος αν θέλει να τον πάρει μπορεί να το κάνει αυτό με ένα ποσό της τάξης των 300.000 ευρώ που υπάρχει στην ρήτρα, αλλά μόνο για τον Παναθηναϊκό το ποσό αυτό. Έχουν ακουστεί διάφορα για τον Τιάγκο Νούς, αλλά προς το παρόν δεν έχει έρθει κάποια επίσημη πρόταση, και για τον Γιάννη Αποστολάκη ότι υπήρχε ένα ενδιαφέρον από την ΑΕΚ, αλλά θα δούμε τι μέλη γενέστε με αυτές τις περιπτώσεις. Τώρα, να πούμε ότι ο Όφη έχει και πολλούς ποδοσφαιριστές, με νεαρούς ποδοσφαιριστές με συμβόλαια. Έτσι είναι ο Κωνσταντίνος Χνάρης, 21 ετών στόπερ, ο οποίος έπαιξε στην Ελλάδα Σύρου. Ο Μανώλης Φαϊτάης, ένας 20χρονος μεσοεπιθετικός που έπαιξε στο ΕΓάλαιο. Ο Θόδωρος Φανουράκης, ο 20χρονος επιθετικός που έπαιξε στα Χανιά. Και βεβαίως και άλλοι ποδοσφαιριστές, όπως ο Καλαφάτης, ο νεαρός τερματοφύλακας, ο Λευτέρης Κοντεκάς, ο οποίος είναι μόλις 17 ετών, και αν το παιδί δεν είχε ένα σοβαρό τραυματισμό στο ξεκίνημα της φετινής αγωνιστικής περίοδου, θα είχε ακόμα ανέβει στις επιλογές του τεχνικού του Όφη. Είναι ο Κώστας ο Λαγουδάκης, ο Παύλος ο Καινουριάκης, ο αριστερός μπακ, ο Λαγουδάκης ο στόπερ. Δεν θα έχει πρόβλημα με τους γενείς παίκτες Όφη όσον αφορά την ευρωπαϊκή του συμμετοχή. Ενδεχομένως και κάποιοι από αυτούς τους παίκτες να δοθούν και πάλι δανεικοί για να πάρουν παιχνίδια στα πόδια τους, διότι όπως αντιλαμβάνεται ο καθένας, τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα λόγω της συμμετοχής του Όφη και στην Ευρώπη. Ειδικά μέχρι το Δεκέμβριο Όφη θα είναι Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή, 3 αγώνες σχεδόν κάθε εβδομάδα, και ασφαλώς θα χρειάζεται πολλή εμπειρία και φρεσκάδα η ομάδα.

0: Έχει πει ο Χρήστος Κόντης ότι θέλει να αυξήσει και την ποιότητα και την ποσότητα του ρόστερ της ομάδας. Υπάρχει όμως τώρα και η διαδικασία του Μουντιάλ που ξεκινάει στις αρχές του ερχόμενου μήνα, κάτι που ενδεχομένως να καθυστερήσει κάποιες μεταγραφικές υποθέσεις, διότι όπως είναι φυσικό και οι ποδοσφαιριστές και οι ομάδες που θα μετέχουν με τις εθνικές ομάδες των χωρών τους θα θέλουν να καθυστερήσουν τη διαδικασία αυτή για να υποφεληθούν οικονομικά. Είναι αλήθεια όμως ότι ο ΟΦΗ έχει βρει τους περισσότερους στόχους του. Μάλιστα με κάποιους εξ αυτών έχει κάνει και τις πρώτες επαφές. Βεβαίως παραδείγματος χάρη περίπτωση του Μπαρτόλου από τον Αστέρα Τρίπολης, αλλά εδώ θα πρέπει να περιμένουμε να τελειώσει και τις υποχρεώσεις του ο Αστέρας Τρίπολης. Αύριο είναι τελευταία αγωνιστική και στα play-out για να δούμε πώς θα εξελιχθεί η περίπτωση αυτή. Είναι και το θέμα του Κότσιρα από τον Παναθηναϊκό, ο οποίος μένει ελεύθερος και για τον οποίο λέγεται ότι εκτός των ΟΦΗ ενδιαφέρεται και ο Αστέρας Τρίπολης. Κάποιες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών των οποίων τα ονόματα έχουν κυκλοφορήσει ως υποψήφιοι μεταγραφικοί στόχοι του ΟΦΗ. Πάμε να ακούσουμε όμως, φίλες και φίλοι, τι λέει ο Χρήστος Κόντης για το θέμα των μεταγραφών.
1: Όπως γνωρίζετε ότι φέτος υπάρχει Μουντιάλ και πάντα δεν είναι τόσο εύκολο αυτό. Σίγουρα ξέρουμε τι θέλουμε, ξέρουμε πού πονάμε, ξέρουμε ότι πρέπει να κάνουμε και ποσοτικές αλλαγές, ξέρουμε ότι πρέπει να κάνουμε και ποιοτικές αλλαγές για να ανεβάσουμε επίπεδο. Για μένα πλέον είναι πολύ πιο εύκολο, έχοντας ζήσει στην ομάδα αρκετούς μήνες και έχοντας αξιολογήσει και το υλικό και το ρόστερ, να ξέρω πού πονάμε, πού χρειαζόμαστε ενίσχυση. Και θέλω να πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να πάρουμε και τους παίκτες που χρειαζόμαστε και να προχωρήσουμε τη νέα σεζόν με έτσι καλύτερη, με μια πιο δυνατή ομάδα. Δεν μπορώ να σου πω αριθμό. Εγώ τον ξέρω τον αριθμό στο μυαλό μου. Είπα ξανά ότι θα είναι και ποσοτικές οι αλλαγές και ποιοτικές. Θέλουμε καταρχήν και παίκτες με περισσότερη ποιότητα. Δηλαδή, αν κάποιος φύγει, θα πρέπει να έρθει κάποιος καλύτερος. Σίγουρα θέλουμε και μπορεί, αν θέλαμε να πάρουμε, λέω, 4 παίκτες, 5, θα πρέπει να πάρουμε 6-7. Άρα, γιατί έχεις πολύ περισσότερα παιχνίδια. Άρα, θα υπάρχει μεγαλύτερο ρωτήσιο μέσα στη χρονιά, θα πρέπει να μπορούμε και εμείς να έχουμε σαν προπονητές περισσότερες εναλλακτικές. Ναι, είναι όλα αυτά που αξιολογούμε, έχουμε κάνει ένα πλάνο και βάσει αυτού θα κινηθούμε.
0: Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, είπε ο Χρήστος Κόντες, ξεκάθαρες μεταγραφές. Αν φύγουν 10 ποδοσφαιριστές, σημαίνει ότι θα πάρει όφη πάνω από 10 και νομίζω ότι τέτοιο θα είναι το νούμερο. Σίγουρα πάνω από 10 ποδοσφαιριστές. Δεν είναι εύκολο να κάνεις τόσες πολλές μεταγραφές και επίσης δεν είναι εύκολο να σου βγουν και όλες οι μεταγραφές. Έτσι, με το νόμο των πιθανοτήτων να πας, πολύ δύσκολο είναι να σου πιάσουν όλες οι μεταγραφές. Επαναλαμβάνω ότι έχουν ξεκινήσει κάποιες συζητήσεις και με υποψήφιους μεταγραφικούς στόχους, αλλά προς το παρόν δεν έχουμε κάτι χειροπιαστό, δεν έχουμε κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα. Θα περιμένουμε όμως εξελίξεις, καθότι ο χρόνος πιέζει. Η ομάδα θα πάει για προετοιμασία στην Ολλανδία, θα ξεκινήσει την προετοιμασία 6 Ιουλίου και μέχρι τις 20 θα μείνει στο Ηράκλειο. Μετά θα πάει στην Ολλανδία για να συνεχίσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Οι υποχρεώσεις της στην Ευρώπη με την συμμετοχή της στα play-off του Europa League θα ξεκινήσουν στα μέσα του Αυγούστου. Υπάρχει χρόνος, αλλά χρειάζεται σωστός σχεδιασμός, σωστός προγραμματισμός.

Λοιπόν, να πούμε για το Λεβάν Σεγγέλια, του οποίου η υπόθεση είναι ανοιχτή, αλλά είναι δύσκολο να συνεχίσει στον Όφι, ότι το τέρμα του Λεβάν Σεγγέλια σε αναμέτρηση του Όφι με το Βόλο, το τρίτο, το 3-1, την Κυριακή στο Παγκρίτιο Στάδιο, είναι μεταξύ των υποψήφιων για το βραβείο Best Goal της 5ης και της 6ης αγωνιστικής των Play-Off. Τα υπόλοιπα 4 υποψήφια γκολ για το καλύτερο της αγωνιστικής είναι του Γιώργου Νίκα, επίσης στο παιχνίδι Λεβαδιακός Όφι, του Λούκα Γιώβιτς στο παιχνίδι Πάο ΚΑΕΚ, του Τίνο Καντεβέρε στο μάτς Άρης Λεβαδιακού και του Ροντινέη στο παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό. Το καλύτερο γκολ των αγωνιστικών της τρίτης και της τέταρτης πέμπτης αγωνιστικής των play-out ανήκει στον Ανδρέα Μπουχαλάκη του Πανετολικού. Είναι το γκολ που πέτυχε στο 1ο λεπτό της αναμέτρησης της τρίτης αγωνιστικής των play-out στο Αγρίνιο κόντρα στο Μαρσελαϊκό με μια εκπληκτική απευθείας εκτέλεση φάουλ με την οποία άνοιξε και το σκορ. Και μπορεί το γκολ αυτό να μην αρκούσε στον Πανετολικό καθώς έχασε με 3-2, αλλά ήταν το παρθενικό γκολ του Ηρακλειώτη Μέσου με την ομάδα του Αγρινίου, ενώ παράλληλα ήταν και το πρώτο γκολ του Ανδρέα Μπουχαλάκη σε επίπεδο Super League μετά από 1324 μέρες. Κρατήστε το όνομα του Ανδρέα Μπουχαλάκη. Μας απασχόλησε το μεταγραφικό παράθυρο του καλοκαιριού, θα μας απασχολήσει και τώρα και έχω την εντύπωση ότι αν και δεσμεύεται με συμβόλαιο ενός χρόνου ακόμα με τον Πανετολικό, είναι πολλές οι πιθανότητες του Ανδρέα Μπουχαλάκη να φορέσει την φανέλα του Όφη την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο.

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: Επιστρέφουμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, στην εκπομπή. Κλείνουμε το ρεπορτάζ του Όφη. Μάλλον πριν κλείσουμε το ρεπορτάζ του Όφη, διότι θέλουμε να ακούσουμε για τον Χρήστο Κόντιτο πώς ετοιμάζει την ομάδα για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο, ας ακούσουμε ένα γκολ του Χουάν Νέιρα από την μεγάλη θητεία του στα γήπεδα της Αργεντινής και όχι μόνο.
1: Y si es el más votado de la semana, gana uno de los seis viajes dobles. Participa con cualquier producto más él. Tiro del Zacatepec. Adentro se le fue a Talavera. Un gol.
2: A pesar de que en este segundo tiempo me parece que Toluca no que inclinara la balanza, pero estaba haciendo un poco mejor, más ordenado, con mejor funcionamiento, aquí aparece la figura de este Neiner, el argentino.
3: Junto con Toño Ríos, bueno, el que aparece marcando ahí es Osvaldo González, un tipo con mucho más oficio. La verdad, el chileno se entrega en la marca, va muy flojo, con muy poca determinación. Neira le pisa la pelota un par de veces, se lo quita muy fácil y después saca el derechazo, pegado, ajustado al palo. Ya gana Zacatepec a media hora.
0: Μεγάλος ποδοσφαιριστής, φίλες και φίλοι, Χουάν Νέιρα, το απέδειξε με την παρουσία του στον Όφη, εντυπωσιακός, ντριπλέρ, με πάθος, το γνωστό λατινοαμερικάνικο πάθος, δύναμη, μαζί με τον Μεγιάδο, ο οποίος έφυγε πριν από 2 χρόνια στον Όφη, συνέδεσαν ένα εντυπωσιακό δίδυμο από το 2018 και νομίζω ότι η παρουσία του, η σφραγίδα του Χουάν Νέιρα θα μείνει ανεξίτηλη στην σύγχρονη ιστορία του Όφη. Και όχι μόνο, ένας από τους κορυφαίους ξένους ποδοσφαιριστές που φόρεσαν την φανέλα της κριτικής ομάδας. Ολοκληρώνουμε όμως, φίλες και φίλοι, το ρεπορτάζ του Όφη και ας ακούσουμε πώς οραματίζεται τον Όφη της νέας αγωνιστικής περίοδου ο Χρήστος Κόντης, ξεκινώντας πρώτα το κτίσιμο από την άμυνα. Διότι, όπως λένε και οι Αμερικανοί, την επιτυχία την φέρνει η άμυνα και τα ειστήρια τα κόβει η επίδεση. Ο Όφη, είναι αλήθεια, τα τελευταία χρόνια δεινοπαθούσε στο αμυντικό του κομμάτι. Από εκεί θέλει να ξεκινήσει το κτίσιμο της ομάδας ο Χρήστος Κόντη. Και ας ακούσουμε ποια θα είναι η βερσιόν του Όφη την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο.
4: Έχουμε πολλές αδυναμίες ακόμα. Καταρχήν δεχόμαστε πάρα πολλά γκολ. Θα πρέπει να γίνουμε πολύ πιο συμπαγείς. Θα δούμε σίγουρα τον ίδιο Όφη, αλλά σε καλύτερη έκδοση. Αυτό το version 2 που λέμε. Θα πρέπει δηλαδή αυτό που παίζουμε, το παίζουμε πολύ καλύτερα. Είτε αμυνόμαστε, είτε είμαστε στην επίδεση. Άρα θα πρέπει να δούμε μια ομάδα που να είναι ακόμα πιο κυρίαρχη, γιατί ακόμα δεν έχουμε καταφέρει να είμαστε κυρίαρχοι σε παιχνίδια που θα μπορούσαμε να είμαστε κυρίαρχοι. Θα πρέπει να είμαστε μια ομάδα που θα παίρνει πιο σωστές αποφάσεις, πότε πρέπει να τρέξει το παιχνίδι, να το πάει γρήγορα, πότε να πάει αργά, πότε να το κοντρολάρει. Και θεωρώ ότι όταν έχεις και το χρόνο αυτό, που θα είναι αρκετός ο χρόνος, γιατί το πρώτο ευρωπαϊκό νομίζω είναι 20 του μήνα, του Αυγούστου, άρα υπάρχει αρκετός καιρός για να μπορείς να βελτιώσεις και πράγματα που μέσα στη χρονιά φέτος δεν μπορούσαμε να τα βελτιώσουμε. Δηλαδή είναι κάποια πράγματα, δεν θέλω να τα αναφέρω, αλλά έχουμε κάποιες αδυναμίες που εμένα δεν με προβληματίζουν και είναι κάτι που πρώτα απ' όλα εμείς οι προπονητές πρέπει να δώσουμε την κατεύθυνση στους παίχτες, να δουλέψουμε στο γήπεδο κάποιες προπονήσεις σε τακτικά θέματα που δεν ήμασταν πάρα πολύ καλοί. Αλλά νομίζω ότι όταν έχεις μια ολόκληρη προετοιμασία μπροστά σου, θεωρώ ότι αυτός ο χρόνος πλέον είναι αρκετός για να μπορείς να κάνεις αυτές τις αλλαγές που θέλεις.
0: Αυτά λοιπόν είπε ο Χρήστος Κόντης, φίλες και φίλοι, για τον Όφη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Πάμε να δούμε και κάποιες σημαντικές ειδήσεις από την Super League. Να πούμε ότι η κατάκτηση της 5ης θέσης και το έργο που παρουσίασε στο διάστημα που ανέλαβε την ομάδα έδωσαν το δικαίωμα στον Άρη να προτείνει διαιτές συμβόλαιο συνεργασίας με τον Μιχάλη Γρηγορίου, ο οποίος το δέχτηκε. Έτσι, ο Έλληνας τεχνικός θα συνεχίσει να βρίσκεται στον πάγκο του Άρη για τα επόμενα 2 χρόνια.

Λοιπόν, πάμε και στα play-out. Αύριο έχουμε τη 10η και τελευταία αγωνιστική στην ψυχοφθόρα αυτήν διαδικασία. Όμως τα πράγματα έχουν ουσιαστικά κρυθεί από την προηγούμενη αγωνιστική. Η ΑΕΛ, Νόβιμπετ και ο Πανσεραϊκός αποχαιρετούν την κατηγορία. Από την Super League 2 θα ανέβουν η Καλαμάτα από τον Νότιο Όμιλο και ο Ηρακλής από τον Βόρειο Όμιλο. Για την ιστορία, αύριο στις 6 θα παίξουν Ατρόμητος Πανσεραϊκός με διδί τον Ευαγγέλου από την Αθήνα και VIR θα είναι ο Δημήτρης Μόσκου από τον Άγιο Νικόλαο. Στις 7 αύριο Κηφισιά ΑΕΛ και την ίδια ώρα αύριο Πανετολικός Αστέρας. Στη βαθμολογία, στην 1η θέση είναι Ατρόμητος με 49 βαθμούς, στη 10η Κηφισιά με 38, 11ος ο Πανετολικός με 36, 12ος ο Αστέρας Τρίπολης με 33 και υποβιβάζονται η ΑΕΛ Νόβιμπετ με 30 βαθμούς και ο Πανσεραϊκός με 29.

Λοιπόν, πάμε στη Super League 2. Να πούμε ότι ήδη έχει βγει ο νέος χάρτης της Super League 2 όσον αφορά τις ομάδες. Μέχρι στιγμής ο ΠΑΟΚ Β, η Νίκη Βόλου, η Αναγέννηση Καρδίτσας, ο Νέστος Χρυσούπολης, ο Πανιώνιος, το Μαρκό, ο Ολυμπιακός Β, η Ελλάς Σύρου, η Καλλιθέα, η ΑΕΛ, ο Πανσεραϊκός, ο Αστέρας Τρίπολης Β, ο Πανδραγικός και ο Απόλλων Καλαμαριάς είναι οι ομάδες που έχουν συμμετοχή, θα έχουν συμμετοχή του χρόνου στη Super League 2, ενώ τις επόμενες μέρες θα οριστικοποιηθούν και οι τελευταίες δύο ομάδες που θα συμπληρώσουν το νέο πρωτάθλημα. Τις θέσεις διεκδικούν ο Πύργος, ο Άρης Πετρούπολης και η Ζάκυνθος. Είναι από τα παιχνίδια του δευτέρου μήλου για την άνοδο στην τρίτη εθνική κατηγορία, καθώς εκκρεμεί η απόφαση του ΠΑΣ Πύργος Ζάκυνθος που θα κρίνει και τις δύο ομάδες που θα ανέβουν από τον δεύτερο όμιλο στην Super League 2. Από τον πρώτο όμιλο βγήκαν ο Πανθρακικός και ο Απόλλων Καλαμαριάς και ο Πανθρακικός. Βέβαια, όπως είδεστε σε αυτές τις περιπτώσεις, ακούμε πάλι το θέμα των αδιαρθρώσεων, να γίνει Super League από 14-16 ομάδες, αλλά μέχρι στιγμής αυτό διακινείται υπό μορφή φημών, πληροφοριών, δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο πάνω στο θέμα αυτό. Περιμένουμε και τις εξελίξεις στα Χανιά. Είδαμε την Κυριακή στο Δείπνο ότι τα Χανιά θέλουν να παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο και του χρόνου στην τρίτη εθνική κατηγορία που θα συμμετέχουν. Μάλιστα, ο Νίκος Νιόμπλας είναι πολύ κοντά στο να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας. Για πολλούς μένει μόνο η επίσημη ανακοίνωση που θα αρχίσουν μάλλον οι επίσημες ανακοινώσεις να έρχονται μόλις οριστικοποιηθεί το τι ακριβώς θα συμβεί την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο με την ομάδα των Χανίων. Τώρα, να πούμε ακόμα ότι στο ποδόσφαιρο γυναικών η ΡΕΑ έδωσε το χρήσμα για τεχνική ηγεσία μετά την αποχώρηση του Στέλη Κοζανίδη στην Γιάννα Δούκα, η οποία ολοκλήρωσε την σεζόν μας, πέρασε στις νέες του εργοτέλη στην Β' Εθνική Γυναικών. Η Γιάννα Δούκα έχει εμπειρία στο χώρο του γυναικείου ποδοσφαίρου. Είχε μια σπουδαία ποδοσφαιρική καριέρα στην πρώτη εθνική με τις ομάδες του εργοτέλη της ΑΕ Έγινας και της ΑΕ Γλυφάδας, ενώ για σχεδόν μια δεκαετία αποτέλεσε βασικό μέλος της Εθνικής Ελλάδος Γυναικών, συμμετέχοντας σε ευρωπαϊκές και παγκόσμιες διοργανώσεις. Και μια και μιλάμε για το γυναικείο ποδόσφαιρο, να πάμε σε μια άλλη επιτυχία της Βεατρίκης Σαρή, της παίκτριας από τα Χανιά. Ήταν πρωταθλήτρια στην Women's Super League 2 στην Αγγλία με την Birmingham και συμπεριλήφθηκε στην κορυφαία ενδεκάδα του πρωταθλήματος. Μια σημαντική επιτυχία για την Βεατρίκη Σαρή, η οποία είχε και την πρώτη σεζόν με διψήφιο αριθμό τερμάτων στην Αγγλία. Και μάλιστα η Βεατρίκη Σαρή συνδύασε την φετινή επιστροφή της Birmingham, της ομάδας της, με την επιτυχία της κατάκτησης πρωταθλήματος στην Women's Super League 2, αλλά και την συμμετοχή της ίδιας στην κορυφαία ενδεκάδα του πρωταθλήματος.

στην τρίτη εθνική, να πούμε φίλες και φίλοι ότι ο Γιώργος Κόλτζος, ο μέχρι πρότινος προπονητής του Άρη Σούδας, επιστρέφει στην ομάδα του Ακροατηρίου, από την οποία είχε αποχωρήσει όταν βρισκόταν στην τρίτη εθνική, και θα αναλάβει ξανά τον Πανακροτηριακό, ο οποίος πήρε το πρωτάθλημα στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Χανίων, θα παίζει του χρόνου στην τρίτη εθνική και πήρε τη θέση του Βασίλη Κούτα στον πάγκο της ομάδας του Πανακροτηριακού.

Ο Μανώλης Σουτζής αναμένεται να είναι ο νέος τεχνικός του Εργοτέλη. Στη θέση του αποχωρήσαντα Ηλία Κότσιου. Μάλιστα, ο Μανώλης Σουτζής, με τον οποίο υπάρχει προφορική συμφωνία με τον Εργοτέλη, ο Σονού που αναμένεται και επίσημα να αναλάβει την ομάδα του Ηρακλείου, με την οποία βεβαίως έχει γνωρίσει τεράστιες επιτυχίες, όντας και σαν ποδοσφαιριστής. Και αναμένεται λοιπόν να οδηγήσει τον Εργοτέλη στο νέο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Πάμε και στον Άγιο Νικόλαο, όπου συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο διοικητικό συμβούλιο. Συνεχίζει πρόεδρος ο Μάνος Μακράκης, πρώτος αντιπρόεδρος είναι ο Αντώνης Νίκλης και δεύτερος αντιπρόεδρος και εκπρόσωπος ΕΠΟ και Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Λασιθίου ο Γιώργος Φθενάκης, ενώ γραμματέας είναι ο Χάρης Αλεξάκης και ταμείας ο Χρήστος Φαγάς. Ο Άγιος Νικόλαος, ο οποίος ψάχνει τον νέο του προπονητή, υποψήφοι ακούγονται τρία ονόματα, είναι ο Ανέσης Αναστασιάδης, ο Ηλίας Κότσιος και ο Μινάς Πίτσος. Μάλιστα, οι πληροφορίες λένε ότι έχουν γίνει και κάποιες συζητήσεις με κάποιους εκ των τριών, με τον Ανέστη Αναστασιάδη να φαίνεται να είναι λίγο πιο μπροστά από τους υπόλοιπους, αλλά οριστική απόφαση δεν έχει ληφθεί ακόμα όσον αφορά το νέο τεχνικό του ΑΟΑΝ, με τον Ανέστη Αναστασιάδη να είναι το φαβορί, αλλά και υποψήφιους ακόμα τον Μινά Πίτσο και τον Ηλία Κότσιο.

Λοιπόν, στο Λασί θα γίνει το Σαββατοκύριακο το Κύπελλο Μάχες Κρήτης, το 31ο Παγκρίτιο Κύπελλο Μάχες Κρήτης. Η διοργάνωση θα λάβει μέρος σε τρία διαφορετικά γήπεδα αυτό το Σαββατοκύριακο 23 και 24 Μαΐου. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι ποδοσφαιριστές που γεννήθηκαν από 1/1/2010 και μεταγενέστερα, ενώ θα επιτρέπονται απεριόριστες αλλαγές σε τρεις διακοπές. Επιτρέπεται επίσης αποκλειστικά η συμμετοχή ποδοσφαιριστών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις ελληνικές εθνικές ομάδες, ενώ από τις ομάδες των ΠΑΕ επιτρέπεται η συμμετοχή μέχρι 5 στην 20άδα και 3 στην 11άδα, αρκεί να έχουν αγωνιστεί στα φετινά πρωταθλήματα προϋπολογίες εθνικών ομάδων K16 και K14. Οι αγώνες θα είναι διάρκειας 80 λεπτών, δύο ημίχρονα των 40 λεπτών και θα ολοκληρωθεί ένα παιχνίδι. Και όταν ολοκληρωθεί ένα παιχνίδι ισόπαλο, θα ακολουθεί η διαδικασία στα πέναλτι. Το πρόγραμμα στις 5 στο δημοτικό γήπεδο, στο γήπεδο Κριτσάς Νικόλαος Πάγκαλος, θα γίνει το παιχνίδι Λασίθι Ρέθυμνο, και την ίδια ώρα το Σάββατο στο γήπεδο Συσίου στο Βραχάσι θα παίξουν Χανιά Ηράκλειο. Την Κυριακή οι τελικοί θα γίνουν στο δημοτικό στάδιο Νεάπολης Περικλής Μελιδονιώτης. Στις 10 το πρωί θα είναι ο μικρός τελικός και στις 12:30 ο μεγάλος τελικός.

Πάμε στο βόλεϊ να πούμε ότι επικυρώθηκε η παραμονή του Ματέι Μιχαήλοβιτς στον Όφι, ο Σλοβαίνος παίκτης με την τρομερή παρουσία του τα τελευταία χρόνια στον Όφι. Είχε συμβόλαιο από πέρυσι, αλλά η κριτική ομάδα γνωστοποίησε και σήμερα επίσημα την παραμονή του. Είχε υπογράψει πέρυσι διαιτές συμβόλαιο, αλλά πιστοποίησε την παραμονή του και για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Όφι, ο οποίος ψάχνει πλέον προπονητή μετά την αποχώρηση του Γιάννη Καλμαζίδη από την τεχνική ηγεσία, πήγε στον Ζαόν με ένα πολύ μεγαλύτερο συμβόλαιο. Οι δύο πλευρές χώρισαν φιλικά. Και μια και μιλάμε για βόλεϊ, να πούμε ότι με νέο πρόεδρο και νέα διοίκηση θα πορευτεί ο νέος Όπερ σε μια ιστορική χρονιά που έρχεται με τη συμμετοχή της ανδρικής ομάδας στην Volley League. Η Κρήτη, φίλες και φίλοι, του χρόνου θα έχει δύο εκπροσώπους στην Volley League, τον Όφι και τον νέο Όπερ, ο οποίος μετά από αρκετά χρόνια επιστρέφει στην μεγάλη κατηγορία. Ο Λευτέρης Αλιγιζάκης, έπειτα από τις αρχαιρεσίες που έγιναν, είναι ο νέος πρόεδρος στον νέο Όπερ, με τον απερχόμενο πρόεδρο τον Γιώργο Βιδάκη να συνεχίζει ως αντιπρόεδρος στην ομάδα.

0: Γι' αυτό που έχει τώρα την μπάλα στα πόδια του.
1: Μπράβο, παιδί μου! Μπράβο, ήρωα! Μπράβο, Καραϊσκάκη!
0: Δεν μου λες εμένα ο Καραϊσκάκης στο ποδόσφαιρο.
1: Μπράβο, λεοντάρι μου! Πού να μου χαθείς κρέας!
0: Δεν μου λες, κρέας έγινε το λεοντάρι και ο Καραϊσκάκης.
1: Παλιόπαιδο, φταίμε εμείς που σε βάζουμε στην ομάδα!
0: Για τον ίδιο τα λέει?
2: Για τον ίδιο.
0: Γιατί?
2: Γιατί του πήραν την μπάλα τα πόδια.
0: Τι ωραία μπάλα είναι, μόνος θα πες την πάρει και κανένας άλλος.
1: Ανήκει, καραμοφάει, ανήκανε! Μπράβο, παιδί μου, μπράβο!
0: Για τον ίδιο τα λέει?
2: Για τον ίδιο.
1: Μπράβο, Λεβέντη μου!
0: Ορίστε.
1: Μπράβο, ήρωά μου!
0: Ορίστε, έγινε ήρωας το κρέας, ορίστε.
2: Έγινε πάλι.
1: Αναχαθείς κρέας!
0: Α, του την πήρε πάλι την μπάλα, ε?
2: Ναι.
0: Κατάλαβα. Λοιπόν, στο ποδόσφαιρο όποιος φέρνει την μπάλα είναι ήρωας, είναι λεβέντης, είναι λιοντάρι, έτσι? Και όλοι οι άλλοι είναι κρέατα.
2: Έτσι φαίνεται.
3: Να συνεχίσουμε με μερικές άλλες σημαντικές ειδήσεις και πρώτα και κύρια με τον Μιχάλη Παπαδάκη, τον διεθνή Ηρακλειώτη βοηθό, ο οποίος δέχτηκε συγχαρητήρια από την ΕΠΟ και την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας, καθώς συμμετείχε σε μια διεθνή διοργάνωση. Είναι η τρίτη μεγάλη διοργάνωση στην οποία θα συμμετάσχει ο Μιχάλης Παπαδάκης, μετά τον ορισμό του στην UEFA Under 21 Euro 2025. Είχε πάει και στο παγκόσμιο κύπελο Under 17 της FIFA στο Κατάρ. Θα πάρει μέρος και στην τελική φάση του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος Under 17, το οποίο θα διεξαχθεί στην Εστονία από τις 25 Μαΐου έως τις 7 Ιουνίου. Μια σημαντική επιτυχία για τον Μιχάλη Παπαδάκη, ο οποίος θα έχει διαιτητή, Έλληνα διαιτητή στα παιχνίδια αυτό, τον Τσακαλίδη, τον διεθνή Έλληνα διαιτητή. Μεγάλη επιτυχία λοιπόν για τον Μιχάλη Παπαδάκη, ο οποίος θα λάβει μέρος σε τρίτη μεγάλη διεθνή διοργάνωση. Επαναλαμβάνομαι, από 7 Ιουνίου, από 25 Μαΐου σε 7 Ιουνίου θα βρεθεί στην Εστονία για την τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Under 17, ενώ για τον Μιχάλη Παπαδάκη να πούμε ότι έχει λάβει μέρος σε άλλες δύο μεγάλες διοργανώσεις, στην τελική φάση του Under 21 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 2025, καθώς και στο Παγκόσμιο Κύπελο Under 17 της FIFA που έγινε στο Κατάρ. Μια και μιλάμε για διεθνείς διοργανώσεις, να πούμε ότι τρεις ποδοσφαιριστές του ΟΦΗ κλήθηκαν στην Εθνική Ελπίδων για τα φιλικά με την Κροατία, που θα γίνει στο Κατάρ στις 27 του μήνα και στις 30, με την Κροατία και το Κατάρ. Τρεις ποδοσφαιριστές έχουν κληθεί, είναι ο Κωνσταντίνος Κοστούλας, ο Γιάννης Αποστολάκης και ο Γιάννης Θεοδοσουλάκης. Είναι στην Εθνική Ελπίδων, τους κάλεσε ο Γιάννης Ταουσιάνης εν ώψη των εκτός έδρας φιλικών αγώνων στην Κροατία απέναντι στο Κατάρ στις 27 του μήνα και με την Κροατία την οικοδέσποινα στις 30 του μήνα. Στο πόλο τώρα, φίλες και φίλοι, απόσταση ένα μάτς έχει ο Ναυτικός Όμιλος Χανίων από την παραμονή του στην κατηγορία. Το Σάββατο 23 του μήνα θα παίξει εκτός έδρας με τον ΑΟ Κέρκυρας, και αν κερδίσει θα παραμείνει στην κατηγορία. Ο ΑΟ Κέρκυρας, ο οποίος έχασε τον τελικό του πρωταθλήματος στην Α2 Πόλο από τον Ηλυσιακό με 15, τον είχε κερδίσει με 18 στην έδρα του, έχασε εκτός έδρας με 15. Έτσι λοιπόν, ο Ηλυσιακός είναι πρωταθλητής στην Α2 Πόλο των ανδρών. Ο ΝΑΟ Κέρκυρας και θα παίξει με τον Ναυτικό Όμιλο Χανίων μια θέση για την Α1 κατηγορία του πόλο, για την Water Polo League, ενώ τρίτος στην Α2 Πόλο ανδρών, επαναλαμβάνουμε, είναι ο Όφη, πήρε το χάλκινο μετάλλιο, την τρίτη θέση στο πρωτάθλημα Α2 Πόλο στους άνδρες.

Αλλιεύσαμε τώρα μια είδηση από το διαδίκτυο, καθώς μια θλιβερή είδηση πρόκειται για τον Κάρι Σκάρι, ένας Αμερικανός φόργορντ, ήταν ο πρώτος ξένος που φόρεσε τη φανέλα των Ερυθρολεύκων, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 63 ετών. Ο Κάρι Σκάρι, ένας πραγματικά αρκετά καλός αθλητής του μπάσκετ, ενώ βεβαίως να πούμε ότι έχουμε και τον τελικό του Europa League σήμερα στην Κωνσταντινούπολη. Ένας τελικός ανάμεσα στην Aston Villa και την Freiburg. Ο τελικός θα ξεκινήσει στις 10 το βράδυ και αναμένεται βεβαίως με τεράστιο ενδιαφέρον από τους φίλους του ποδοσφαίρου σε όλη την Ευρώπη.

0: Ο τελικός βέβαια του Europa League είχε ελληνικό ενδιαφέρον. Πρώτιστα ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό, αφού πιθανή κατάκτηση του τροπέου από την Aston Villa μπορεί να επηρεάσει θετικά το ευρωπαϊκό μονοπάτι των Ερυθρολεύκων στα προκριματικά του Champions League. Σήμερα λοιπόν στις 10 το βράδυ, τελικός του Europa League, Aston Villa Freiburg, με την Aston Villa βεβαίως να είναι το φαβορί του τελικού. Στο σημείο όμως αυτό, φίλες και φίλοι, ολοκληρώσαμε τη σημερινή εκπομπή Ώρα για Σπορ. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Παρασκευή στις 11 το πρωί. Από τον Γιώργο Γελιτάκη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Παράσχο Χαραλαμπάκη που είχε την επιμέλεια του ήχου και την Ελένη Ξυλούρη που ήταν στη γραμματιακή υποστήριξη. Ευχές για μια καλή μέρα, καλή ακρόαση, καλή συνέχεια σε όλους σας.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Σοφία Γιαννοπούλου. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η χώρα διαθέτει ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες, ισχυρές συμμαχίες και το διεθνές δίκαιο με το μέρος της. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα συνέχειας και πολιτικής σταθερότητας, επισημένοντας πως η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά, όπως είπε η κυβέρνηση. Παραμένει απολύτως προσιλωμένη στην υλοποίηση του κυβερνητικού της προγράμματος, προσθέτοντας ότι κάθε μήνας μετράει, καθώς απομένει ένας χρόνος για τη συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας της. Ο Πρωθυπουργός στάθηκε και στο ζήτημα της ακρίβειας και του κόστου ζωής, επαναλαμβάνοντας ότι η κυβέρνηση παραμένει προσιλωμένη στη στήριξη των πολιτών. Υπενθύμησε μάλιστα ότι τον Ιούνιο θα καταβληθεί η ενίσχυση των 150 ευρώ ανατέκνο στις οικογένειες. Και κλεισμένων των θυρών πραγματοποιείται αυτή την ώρα η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε απόλυτα δικαιολόγητη την άρνηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να παρουσιαστεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Τόνισε παράλληλα ότι του προκαλεί αλγινή εντύπωση η στάση του διοικητή της ΕΥΠ να συμμορφωθεί με την ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με την οποία πρέπει να διασφαλίζεται ότι τα παρακολουθούμενα πρόσωπα μπορούν να έχουν πρόσβαση όχι μόνο στη χορήγηση της άδειας, αλλά και στην αίτηση της αρχής που ζήτησε την άδεια. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προανήγγειλε ότι θα προβεί σε νομικά μέτρα κατά παντός υπευθύνου, ακόμη και κατά του διοικητή της ΕΥΠ. Την Παρασκευή θα συζητηθεί η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών, η οποία απαιτεί 120 θετικές ψήφους. Αδιευκρίνηστη παραμένει η προέλευση της έντονης οσμής που κάλυψε μεγάλο τμήμα των νοτίων προαστίων της Αττικής, κινητοποιώντας κρατικές υπηρεσίες και προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους. Μπορούμε να πούμε πια με ασφάλεια ότι δεν υπήρξε διαρροή φυσικού αερίου, δεν υπήρξε κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια, επισήμανε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Υπήρξε άμεση κινητοποίηση όλων των φορέων και έγιναν εκτεταμένοι επιτόποι έλεγχοι, πρόσθεσε ο Σταύρος Παπασταύρου. Δεν υπήρξε οποιοδήποτε έβριμα που να σχετίζεται με το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου, ανακοίνωσε η Εταιρεία Διαχείρισης του Δικτύου ΕΝΑΟΝ μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων. Η επόμενη σκέψη ήταν αν έχει διοχετευθεί κάτι στο αποχετευτικό σύστημα, ανέφερε στο Earth News Radio ο καθηγητής αναλυτικής χημίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Νίκος Θωμαίδης. Μία πιθανή αιτία είναι και η θάλασσα, κάτι που μπορεί να έχει απορριφθεί από πλοία. Πρέπει να ελεγχθούν οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας και χημικών που υπάρχουν διάσπαρτες εντός της Αττικής, υπογράμμισε ο καθηγητής. Διπλά μηνύματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες για το Ιράν, έτοιμος για συνομιλίες αλλά και πόλεμο, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι σε περίπτωση νέας σύγκρουσης θα συμβούν πολλά ακόμα πρόσμενα γεγονότα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι θα επεκτείνουν τον πόλεμο πέραν της περιοχής της Μέσης Ανατολής εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ επιτεθούν εκ νέου κατά του Ιράν. Σταθερά πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι παραμένει η τιμή του πετρελαίου Brent στις διεθνείς αγορές. Στην Ελλάδα η αμόλυβδη βενζίνη αγγίζει τα 2,12 ευρώ χωρίς να αποκλείονται νέες ανατιμήσεις. Επιτακτική ανάγκη να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο πρόεδρος της Κίνας στον Ρώσο ομολογό του, Βλαντιμίρ Πούτιν, κατά τη συνάντησή του σήμερα στο Πεκίνο. Ο Πούτιν σημείωσε πως οι σχέσεις των δύο χωρών έχουν ανέλθει σε άνευ προηγουμένου υψηλά επίπεδα, υπογραμμίζοντας ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να συνεχίσει αδιάλειπτα τις προμήθειες πετρελαίου και φυσικού αερίου προς την Κίνα. Σε κοινή δήλωση από το Πεκίνο, Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Κινέζος ομόλογός του Σι Τζινπίνγκ καταδίκασαν τις προσπάθειες ορισμένων χωρών να κυριαρχήσουν, προειδοποιώντας ότι ο κόσμος κινδυνεύει να επιστρέψει στον νόμο της ζούγκλας, αφήνοντας σαφείς αιχμές κατά του Ντόναλντ Τραμπ. Τη ζωή του έχασε 59χρονος τρόφιμος στο Δαφνί. Τον στραγγάλισε ο συγκάτοικός του έπειτα από σοβαρό επεισόδιο μεταξύ τους μέσα στο ψυχιατρικό κατάστημα. Σεισμός 5,6 ρίχτρες σημειώθηκε σήμερα στην περιοχή της Μαλάτιας, στην κεντροανατολική Τουρκία, σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών. Λόγω του μικρού εστιακού βάθους, η δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες ή ζημιές.
0: Ο καιρός.
1: Άστατος με βροχές, τοπικές σποραδικές καταιγίδες σε Θράκη, Θεσσαλία, Εύβοια, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες και Κρήτη. Άνεμη βορειοδυτική, τοπικά στα Πελάγιος 7 Μποφόρα από 15 έως 27 βαθμούς. Η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στη μία, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Ευαγγελία Μπαλτατζή και ο Δημήτρης Τάκης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
3: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
2: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
3: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
5: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
6: Το Higgs σας προσκαλεί στο μοναδικό συνέδριο για την κοινωνία των πολιτών. Το Φιλανθρωπία 2.0 επιστρέφει στις 21 και 22 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Δύο ημέρες γεμάτες ιδέες, συνεργασίες και ουσιαστικό διάλογο με διακεκριμένους ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Μάθετε περισσότερα και δηλώστε συμμετοχή στο higgs3.org ή στο 211-411-6300. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε, κάθε τόσο ο Πρωθυπουργός μας το υπενθυμίζει. Το είπε 3-4 φορές στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Το επανέλαβε και σήμερα στην καθιερωμένη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Τασούλα. Σε ένα χρόνο οι εκλογές.
1: Είναι
0: είπε.
1: Η πέμπτη φορά που το λέει,
0: ναι,
1: μέσα σε μια εβδομάδα.
0: Δεν θυμάμαι, ναι.

0: που σημαίνει τώρα όταν λες 5 φορές σε μια εβδομάδα ότι θα γίνουν το 27, εντάξει, πρέπει να έρθουν πολύ τα πάνω κάτω για να τις πας το 26.
1: Θα ξαναπώ ότι πραγματικά εγώ πιστεύω ότι αυτή είναι η θέση του,
0: ναι,
1: αλλά ποτέ στην πολιτική δεν μπορείς να είσαι βέβαιος,
0: ναι, ναι,
1: πολύ
0: σωστό.
1: Περισσότερο με δεδομένα γεωπολιτικά σαν αυτά που διανύουμε και στα οποία αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος σε σχέση με το εσωτερικό μέτωπο είπε πως η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά, γιατί η κυβέρνηση παραμένει προσιλωμένη στην υλοποίηση του κυβερνητικού, ναι, της προγράμματος, όπως ο ίδιος τόνισε. Επίσης να πούμε σε αυτό το διεθνοπολιτικό σκηνικό που μόλις αναφέρθηκε και σε αυτό ο κύριος Μητσοτάκης, λέγοντας πως η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση.
0: Αν δεις τι γίνεται στη γειτονική Βρετανία, αν δεις τι γίνεται στην Ισπανία που έχουν έρθει τα πάνω κάτω, στην Κύπρο που περιμένουμε την Κυριακή
1: κλπ. Την Κυριακή έχουμε εκλογές στην, ναι, Κύπρο, με τις ενδείξεις τις δημοσκοπικές μέχρι τώρα να καταγράφουν άνοδο της ακροδεξιάς και, παρακαλώ πάρα πολύ, αποδυνάμωση του παραδοσιακού κομματικού συστήματος.
0: Ναι.
1: Έχουν ενδιαφέρον οι εκλογές της Κύπρου. Θα ασχοληθούμε και με αυτό, φίλες και φίλοι.
0: Δίνουν ποσοστά για το Φιδεία.
1: Δίνουν και ποσοστά, ας μην τα πούμε τώρα. Ναι, ο Φιδίας είναι εκεί και είναι καλά.
0: Μάλιστα, ωραία, πολύ ωραία.
1: Να το πω έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, μια και είπαμε όλα αυτά, φίλες και φίλοι, το ενδιαφέρον, το διεθνές ενδιαφέρον επίσης στρέφεται στην εναναμονή απόφαση του Προέδρου Τραμπ. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Την ίδια ώρα που έχουμε την συνάντηση Xi Jinping Πούτιν, παρακαλώ πάρα πολύ, στο Πεκίνο. Ο Xi Jinping υποδέχθηκε τον Βλάντιμιρ Πούτιν με όλες τις τιμές, επέκρινε, και αυτό είναι το καρφί προς τον πρόεδρο Τραμπ, τις μονομερείς ηγεμονικές τάσεις και τόνισε την ανάγκη για συνολικό στρατηγικό συντονισμό. Ο δε Πούτιν δήλωσε πως οι σχέσεις Κίνας-Ρωσίας είναι καλύτερες από ποτέ.
0: Μάλιστα.
1: Ας τα κρατήσουμε όλα αυτά και να σας πούμε ένα καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 12:17. Είστε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio. Είναι η εκπομπή Ναι Μεν Αλλά, με τον Νίκο Ψωμιάδη στην ρύθμιση του ήχου, την Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο της εκπομπής, η Βασιλική Κολτσίδα είναι στην παραγωγή της εκπομπής, Δημήτρης Τάκης, Ευαγγελία Μπαλτατζή στα μικρόφωνα. Επικοινωνείτε μαζί μας μέσα από την πλατφόρμα του Viber, γράφετε Earth News Radio 105,8 και μας στέλνετε το μήνυμά σας, και μπορείτε να επικοινωνήσετε και με το mail baltaji@earth.gr. Είμαι ένα πάρα πολύ καλό κορίτσι, έχω απαντήσει σε όλα σας τα mail, γιατί είχαν μαζευτεί κάμποσα, δεν είχα προλάβει να απαντήσω. Και γυρνώντας λοιπόν εδώ, θα ασχοληθούμε σε αυτό το πρώτο μέρος της εκπομπής με ένα θέμα που αφορά πολλούς και πολλές από εσάς. Αναφέρομαι στο πρόγραμμα Ανακαινίζω, φίλες και φίλοι. Το Ανακαινίζω που από τις αρχές Ιουνίου η πλατφόρμα επιλεξιμότητας θα είναι ανοιχτή και μέχρι το Σεπτέμβριο οι αιτήσεις θα μπορούν να γίνονται με διαφορετικούς όρους, εάν δεν κάνω λάθος, και όλα αυτά θα μας τα πει αμέσως τώρα ο οικονομικός μας συντάκτης, ο Άκης Αθανασόπουλος. Άκη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και εγώ με την Αγγελία. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Καλό μεσημέρι και εσένα, Δημήτρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
1: Τι έχουμε, νέους όρους τώρα.
2: Να δούμε λίγο τις αλλαγές, γιατί δεν είναι το πρώτο πρόγραμμα που βγαίνει για τις ανακαινήσεις σπιτιών. Έχουν βγει κατά καιρούς και το Ανακαινίζω το ένα, το πρώτο,
1: βέβαια.
2: Μετά βγει και το Αναβαθμίζω. Έχουν βγει σε διάφορες παραλλαγές. Απλώς μέχρι τώρα τα περισσότερα προγράμματα, να μην πω όλα, έδιναν σχεδόν 100% έμφαση στην ενεργειακή αναβάθμιση. Δηλαδή, για να μπεις στο πρόγραμμα και για να πάρεις την επιδότηση,
1: mm-hmm,
2: έπρεπε να αποδείξεις ότι το σπίτι σου, συνήθως παλιό σπίτι, που ήταν μιας ενεργειακής κλάσης, ας πούμε, ε, ότι με το που το ανακαίνιζες ανέβαινε τουλάχιστον 2 ή 3 σκαλοπάτια. Πήγαινε ενεργειακή κλάση Γ, ενεργειακή κλάση Β. Ήταν υποχρεωτικό να το αποδείξεις ότι έκανα αυτή τη δαπάνη και το σπίτι μου έγινε πιο φιλικό ενεργειακά. Αλλιώς δεν έπαιρνε την επιδότηση.
1: Σωστά.
2: Ήταν δεσμευτικό. Η μεγάλη διαφορά λοιπόν με αυτό το πρόγραμμα είναι ότι σου λέει, δεν στο βαθμολογεί το σπίτι, δεν σου λέει είσαι δέλτα πρέπει να πας γάμα, είσαι έψιλον πρέπει να πας βήτα. Σου λέει έχεις ένα σπίτι μιας συγκεκριμένης ενεργειακής κατηγορίας, δεν μας ενδιαφέρει.
1: Έως του 90, εάν δεν κάνω λάθος, γιατί βάζει
2: ναι,
1: αυτό.
2: Ναι, γι' αυτό έλεγα πριν ότι αφορά παλιά σπίτια.
1: Έτσι.
2: Σπίτια δηλαδή από 25 ετίας και πάνω.
1: Mm-hmm.
2: Πριν το 90, μάλλον όχι 25 ετίας, 35 ετίας.
1: Περισσότερο, Άκη μου.
2: Ναι.
1: Τώρα όμως βάζει νομίζω μία προϋπόθεση ότι οι ιδιοκτήτες υποχρεούνται στη συνέχεια να το μισθώσουν, έτσι, να το δώσουν στην αγορά.
2: Άρα λοιπόν το
1: ενοικίων.
2: Σπίτι πρέπει να είναι πρώτου 90 η κατασκευή, πρώτον. Δεύτερον, πρέπει να είναι μέχρι 120 τετραγωνικά.
1: Και επίσης, άλλο και αυτό.
2: Τρίτο, και η τρίτη υποχρέωση είναι, καταρχάς το σπίτι πρέπει να είναι δηλωμένο κενό. Στη συνέχεια το πρόγραμμα θα ανοίξει και για τα ιδιοκατοικούμενα. Δηλαδή να μένω εγώ μέσα στο σπίτι, το οποίο είναι παλιό, και να θέλω να το ανακαινήσω και να συνεχίσω να μένω εγώ.
1: Ωραία,
2: αυτό
1: κάτσε,
2: θα ανοίξει στη συνέχεια.
1: Κάτσε τώρα, λίγο τα βάλουμε σε μια σειρά. Πες μας τώρα τι γίνεται, γιατί και αυτό το δεύτερο που μόλις είπες έχει ενδιαφέρον. Ναι.
2: Τώρα είναι μόνο για τα κλειστά.
1: Μάλιστα.
2: Για σπίτια δηλαδή τα οποία δεν φαίνεται ότι κατοικεί κάποιος. Είναι okay. Κενά. Λοιπόν, αυτά τα σπίτια, εάν είναι παλιά, πρώτου 90 μέχρι 120 τετραγωνικά, και εφόσον είμαστε διατεθειμένοι να το νοικιάσουμε μετά. Γιατί αν δεν το νοικιάσουμε δεν θα πάρουμε την επιδότηση. Αυτά τα σπίτια λοιπόν είναι επιλέξιμα, έχει και εισοδηματικά κριτήρια όμως. Είναι παρόμοια με αυτά του σπίτι μου 2.
1: Βέβαια.
2: Οπότε αν τα πληρούμε όλα αυτά θα μπούμε από περίπου 30-31 Μαΐου, κάπου εκεί θα ανοίξει η πλατφόρμα. Mm. Στην οποία πλατφόρμα θα μπούμε μόνο και μόνο για να δηλώσουμε ενδιαφέρον και η πλατφόρμα θα μας απαντήσει αν είμαστε επιλέξιμοι.
1: Mm-hmm.
2: Δεν είναι ανοιχτή για αιτήσεις, οι αιτήσεις θα ξεκινήσουν από το Σεπτέμβρη. Απλώς από τώρα, από τα τέλη Μαΐου μέχρι αρχές Σεπτεμβρίου η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή μόνο και μόνο για να μπει μέσα κάποιος να πει ενδιαφέρον
1: να εκδηλώσετε ενδιαφέρον
2: να σου απαντήσει.
1: Μάλιστα.
2: Η πλατφόρμα θα σου απαντήσει είσαι επιλέξιμος ή δεν είσαι.
1: Okay.
2: Και αν είμαστε επιλέξιμοι, έχουμε όλο το καλοκαίρι μπροστά μας να βγάλουμε ενεργειακά πιστοποιητικά, να βγάλουμε ό,τι χρειάζεται.
1: Ναι,
2: για το
1: γιατί έχει
2: μας.
1: Μια γραφειοκρατία μετά αυτό.
2: Έχει μια γραφειοκρατία. Να βρούμε τα συνεργεία. Έτσι, γιατί δεν είναι και εύκολο να βρεις όταν θες να κάνεις μια ανακαίνιση σπιτιού ότι σε περιμένει.
1: Βέβαια,
2: ας πούμε.
1: Να κοστολογήσουν την ανακαίνιση, ναι. Να ξεκινήσει, mm-hmm. Να υποβληθούν κτλ. Τώρα, αυτό ως προς τα κλειστά σπίτια που θα διατεθούν προς ενοικίαση.
2: Υποχρεωτικά
1: γιατί αλλιώς δεν μπαίνει στο πρόγραμμα, έως 120 τετραγωνικά, γιατί και αυτό είναι μια παράμετρος που έχει ενδιαφέρον. Για τα υπόλοιπα, το δεύτερο που μας είπες.
2: Το δεύτερο, το οποίο όμως θα ανοίξει μελλοντικά.
1: Πόσο
2: είναι
1: μελλοντικά,
2: ότι
1: δηλαδή.
2: Κάποια στιγμή θα τρέξει πρώτα να δούνε τι ενδιαφέρον υπάρχει για τα κενά σπίτια, γιατί αυτό που τους, ας πούμε, τους καίει, τους ενδιαφέρει είναι να πέσουν στην αγορά κενά σπίτια, σπίτια τα οποία σήμερα
1: είναι
2: άδεια και δεν τα κατοικεί κανένας, ενώ αν τα ανακαινήσεις μπορεί να βγουν στην αγορά για ενοικίαση.
1: Mm.
2: Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχει μεγαλύτερη προσφορά, άρα θα υπάρχει και πτώση των τιμών. Αυτή είναι η λογική. Ρίχνουμε στην αγορά 20.000 κενά σπίτια,
1: mm-hmm.
2: τα οποία σε διαφορετική περίπτωση θα μένανε κάπου κλειστά και θα ραχνιάζανε. Τώρα θα τα ρίξουμε στην αγορά, άρα θα πέσουν τα ενοίκια. Μπορεί και να λειτουργήσει σε κάποιες περιοχές, μπορεί και όχι.
1: Mm-hmm.
2: Αλλά πάντως υπάρχει αυτή η σκέψη. Όταν λοιπόν θα δούνε πώς πάει το πρόγραμμα και πόσο γρήγορα τρέχει και πάει προς την ολοκλήρωση, εκεί θα ανοίξει πιθανότατα, το είπε χθες ο κ. Παπαθανάσης, ο αρμόδιος αναπληρωτής υπουργός, ότι σε δεύτερη φάση θα ανοίξει και για τα ιδιοκατοικούμενα.
1: Ναι, με τι όρους και προϋποθέσεις τώρα τα ιδιοκατοικούμενα?
2: Νομίζω ότι θα είναι παρόμοιοι όροι. Προφανώς εκτός από τον τελευταίο όρο που λέει να τον νοικιάσει.
1: Αφού
2: μένεις εσύ μέσα, δεν θα τον νοικιάσει.
1: Mm-hmm.
2: Θα συνεχίσεις να μένεις εσύ μέσα. Αλλά τα υπόλοιπα, τα εισοδηματικά, να είναι μέχρι 120 και να είναι παλιό, νομίζω ότι αυτά δεν θα αλλάξουν.
1: Ναι. Να ρωτήσω.
2: Η επιδότηση.
1: Πες το για την επιδότηση, ναι. Είναι σημαντικό.
2: Η επιδότηση θα είναι από 70 μέχρι 95%. Εδώ τώρα να είμαστε ειλικρινείς, οι περισσότεροι που θα μπουν στο πρόγραμμα θα πάρουν το κάτω όριο. Ναι. Γιατί για να πάρεις το πάνω όριο πρέπει να είσαι σε απομακρυσμένη περιοχή, να είσαι οικογένεια με παιδιά, μάλλον να πρόκειται να το διαθέσεις σε οικογένεια με παιδιά, παίζει ρόλο η ηλικία του ιδιοκτήτη, παίζει ρόλο αν είναι άτομο με ειδικές ανάγκες, με κάποια προβλήματα αναπηρίας. Παίζουν διάφορα για να φτάσεις στο 95. Ναι. Υπάρχουν πολλές. Οι περισσότεροι πιστεύω ότι θα ξεκινήσουν κοντά στο 70-75%, το οποίο όμως δεν είναι κακό. Δηλαδή το να σου καλύψει τα 3 τέταρτα του κόστους δεν είναι κακό. Το θέμα είναι ότι πρέπει εσύ οπωσδήποτε να έχεις το υπόλοιπο 25-30% ίδια κεφάλαια.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό είναι σημαντικό. Βγαίνει περίπου, για να το υπολογίσει κάποιος, βγαίνει περίπου 300 ευρώ το τετραγωνικό.
1: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Αυτή η εκτίμηση των 300 ευρώ το τετραγωνικό σε επίπεδο χρηματοδότηση, Άκη, αφορά αυτό που μόλις είπες, τις πολύ ειδικές περιπτώσεις, να είσαι απομακρυσμένη περιοχή, να έχεις την ηλικία, να διαθέσεις το σπίτι σε οικογένεια με παιδιά, ή είναι η εκτίμηση, η μέση εκτίμηση αυτού του προγράμματος?
2: Ναι, αυτή είναι μια μέση εκτίμηση. Οι περισσότεροι που θα μπουν στο πρόγραμμα θα πρέπει να υπολογίζουν ότι θα πάρουν χρήματα που αντιστοιχούν στα 300 ευρώ το τετραγωνικό. Δηλαδή στα 100 τετραγωνικά, τα 300 ευρώ είναι 30.000, νομίζω κάνω σωστά τον πολλαπλασιασμό. Βέβαια, εάν η ανακαίνιση που σκοπεύεις να κάνεις σε ένα σπίτι 100 τετραγωνικών κοστίζει ολόκληρη 30.000, προφανώς δεν θα πάρεις 30.000.
0: Ναι.
2: Το 30.000 θα πάρεις το 70-75%.
0: Εντάξει, είναι ένα αρκετά σημαντικό ποσό.
2: Είναι, βεβαίως, είναι. Είναι πάνω από 20.000.
1: Αυτό το ανακαινίζω ενδέχεται να αφορά και εξοχικές κατοικίες ή μόνο την κύρια κατοικία? Καλά, είπαμε για την πρώτη κατηγορία, όχι απλώς και αυτό, είναι τα κλειστά σπίτια που θα ενοικιαστούν.
2: Οποιοδήποτε ακίνητο είναι δηλωμένο κενό. Οι εξοχικές κατοικίες έχω την εντύπωση ότι δεν είναι δηλωμένες κενές.
1: Μάλιστα.
2: Είναι άλλο πράγμα δηλώνω ένα ακίνητο ότι είναι κενό και άλλο πράγμα ότι το δηλώνω εξοχική κατοικία. Αν κάποιος έχει ένα σπίτι στο χωριό το οποίο το έχει δηλωμένο κενό, μπορεί να μπει και το σπίτι στο χωριό. Δεν απαγορεύεται.
1: Μάλιστα.
2: Αλλά πρέπει να είναι δηλωμένο κενό, όχι εξοχική κατοικία. Εξοχική κατοικία, έστω και 2 μήνες το χρόνο, είναι ανοιχτή. Κάποιος μένει μέσα.
1: Τώρα,
2: πρέπει να είναι κενό.
1: Λύσε μου και μια απορίακη. Πώς συνδέεται το νέο ανακαινίζω? Γιατί διάβασα πως το νέο ανακαινίζω μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά με το σπίτι μου 2. Πώς γίνεται αυτό, γιατί δεν το έχω καταλάβει?
2: Φαντάζομαι, γιατί και εγώ το διάβασα και προσπαθήσαμε να το
1: δούμε. Ναι, γιατί δεν το κατάλαβα αυτό.
2: Όποιος, ναι, το θέμα είναι ότι αν κάποιος αγοράσει το σπίτι μου, εκτός αν το πάμε, αλλά τώρα τελειώνει έτσι το σπίτι μου 2.
1: Φαντάζομαι κάποιος, ότι για αυτούς που έχουν ήδη πάρει δάνειο από το πρόγραμμα σπίτι μου 2, μπορούν κάποιοι εξ αυτών να ενταχθούν και στο ανακαινίζω, αλλά πάλι θεωρώ ότι το σπίτι μου 2 το παίρνουν οι άνθρωποι για να μπουν να κατοικήσουν και όχι για να το νοικιάσουν.
2: Ναι.
1: Γι' αυτό έχω απορία.
2: Αυτό θα είχε νόημα εάν κάποιος ιδιοκτήτης ακινήτου κλειστού που θέλει να το πουλήσει, αλλά και πάλι είναι για ενοικίαση.
1: Ναι, αυτό σου λέω, αυτό δεν το κατάλαβα. Κάτι δεν είναι ευκρινές σε αυτό.
2: Το μόνο, εκτός αν εννοεί, το μοναδικό που μπορώ να σκεφτώ εγώ είναι αν εννοεί στη δεύτερη φάση, στο ιδιοκατοικούμενο.
1: Α,
2: γιατί στο ιδιοκατοικούμενο, όποιος πήρε σπίτι με το σπίτι μου 2 και το πήρε σε μια μέτρια κατάσταση, εννοώ λειτουργικά μέτρια κατάσταση,
1: ναι.
2: Μπορεί να κάνει υπομονή.
1: Ναι, προφανώς αφορά τη δεύτερη εκδοχή του δανείου.
0: Σπίτι μου 3 θα βγει?
2: Όχι.
0: Όχι,
2: τέλος, τελειώνω με το σπίτι μου 2.
0: Όχι, λέω μήπως υπάρχει κάτι στα σκαριά για αργότερα.
1: Ναι.
2: Όχι, αυτή τη στιγμή όχι. Δεν υπήρξε ούτε καν προσπάθεια να στήσουμε ένα τρίτο πρόγραμμα σπίτι μου. Δεν μπήκε καν στο τραπέζι. Θεώρησαν στο οικονομικό επιτελείο ότι αφού έτρεξε το 1 με καλή επιτυχία, το 2 και αυτό με καλή επιτυχία, Στο τρίτο θα πάμε σε ανακαινήσεις σπιτιών. Έχουμε, και ακολουθούμε λίγο, κοιτάμε λίγο και τι κάνουν και οι άλλες χώρες. Ας πούμε αυτό το ανακαινίζω που θα ανοίξει σε λίγες εβδομάδες.
1: Μισό δευτερόλεπτα.
2: Είναι παρόμοιο με το ανακαινίζω που εφαρμόζεται στην Κύπρο.
1: Μάλιστα.
2: Και επειδή εκεί έχει λειτουργήσει, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, θεωρούν ότι είναι μια ευκαιρία να δοκιμάσουμε και κάτι και άλλο.
0: Το σπίτι μου
2: το δοκιμάσαμε μία φορά, δύο φορές. Εντάξει, ψηλοπέτυχε, καλά πήγε.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Άκη. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση.
2: Καλή συνέχεια.
1: Καλά, για χαρά. Ο Άκης Αθανασόπουλος, οικονομικό ρεπορτάζ εδώ στην ΕΡΤ. Πάμε γρήγορα στο τίτλο των ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση. Έχουμε ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες, συμμαχίες και το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά την καθιερωμένη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και κλεισμένων των θυρών, η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για τις τηλεφωνικές υποκλοπές στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας στη Βουλή. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Τζαβέλας, δεν θα προσέλθει, επικαλείται λόγου συνταγματικής τάξης στην τετρασέλιδη επιστολή του. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε απόλυτα δικαιολόγητη την άρνηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να παρουσιαστεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Για τη στάση του διοικητή της ΕΥΠ, ο κ. Ανδρουλάκης τον κατηγόρησε ότι η άρνησή του να συμμορφωθεί με την ομόφωνη απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας προκαλεί αλγινή εντύπωση. Μπορούμε να πούμε πια με ασφάλεια ότι δεν υπήρξε διαρροή φυσικού αερίου, δεν υπήρξε κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια, επισημαίνει ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα, δήλωσε μιλώντας σε μέλη του Κογκρέσου στο Λευκό Οίκο Ντόναλντ Τραμπ. Θα καταστρέψουμε και άλλα F-35 σε περίπτωση νέα σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, λέει ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι το Brent. Επιτακτική ανάγκη να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο πρόεδρος της Κίνας, το Ρώσο ομολογό του, κατά τη συνάντησή του σήμερα στο Πεκίνο. Και ο καιρός βροχερός και άστατος, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε, θυμίζω και σε όσες και όσους μπαίνετε τώρα στην συντροφιά μας ότι είστε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Είναι η εκπομπή Ναι Μεν Αλλά και σε αυτό το δεύτερο μέρος με τον Νίκο Σκλαβενίτη, να προσθέσω στην ρύθμιση του ήχου, θα επιχειρήσουμε να αναλύσουμε, να αποτυπώσουμε αλλά και να φτάσουμε τελικά, αν μπορούμε να φτάσουμε, σε ένα συμπέρασμα για το πώς αποτυπώνεται σήμερα ένα τμήμα του ανταγωνισμού, του πολιτικού ανταγωνισμού μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και του κόμματος Τσίπρα, αλλά βεβαίως και της διαδρομής του ΣΥΡΙΖΑ. Το βέβαιο είναι ότι το πολιτικό κλίμα και με βάση την αποχώρηση του κυρίου Καλπάκη στον ΣΥΡΙΖΑ θυμίζει περισσότερο φάση αναμονής σε αυτήν την φάση και αμηχανία των στελεχών του.
1: Και δείχνει και ένα κλίμα διάλυσης.
0: Α, βεβαίως. Και αυτό το θεωρώ δεδομένο και το κλίμα διάλυσης, αλλά λέω μετά εδώ που είμαστε. Και όλοι περιμένουν την προσεχή Τρίτη που ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας, θα ανακοινώσει επίσημα το νέο αυτό πολιτικό εγχείρημα. Έχουμε κοντά μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον καθηγητή συγκριτικής πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Γεράσιμο Μοσχονά, γιατί έχει γράψει ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον άρθρο για το πώς διαμορφώνεται τελικά ο ανταγωνισμός του ΠΑΣΟΚ και του κόμματος Τσίπρα για τη δεύτερη θέση, όλα αυτά και ως απόρρια πώς επηρέασε στο να φτάσουμε ως εδώ επί της ουσίας η αποσύνθεση του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και την αδυναμία του ΠΑΣΟΚ μέχρι τώρα για να μπορέσει να πάρει κεφάλι, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Κύριε Μοσχονά, καλό μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι. Ευχαριστώ.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε καθηγητά.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας.
2: Μεσημέρι, κύριε Τάκη.
0: Να είστε καλά. Σε σένα απευθύνθηκε, ναι, Δημήτρη. Λοιπόν, για βάλτε μας τώρα τις βασικές παραμέτρους, κύριε Μοσχονά, για να καταλάβουμε πρώτον τι έχει συμβεί, που το έχουμε σχεδόν καταλάβει, αλλά τι σημαίνουν όλα αυτά, τι συνθήκες για την επόμενη μέρα διαμορφώνουν.
2: Δεν έχω να προσθέσω κάτι σε αυτό το οποίο έχει συμβεί. Θα συνοψίσω 1-2 πράγματα. Mm-hmm. Το πρώτο πράγμα είναι πάρα πολύ απλό. Δεν θα συζητούσαμε για κόμμα Τσίπρα αν είχε πετύχει ο ΣΥΡΙΖΑ και αν είχε πετύχει η Νέα Αριστερά. Mm-hmm. Τα δύο κόμματα, γιατί δεν θα υπήρχε πεδίο για τον Τσίπρα.
0: Σωστά, ναι.
2: Αν ήθελε να επανέλθει στην πολιτική, θα έπρεπε να επανέλθει με άλλο τρόπο και λαμβάνοντας έντονα υπόψη αυτά τα δύο κόμματα. Mm-hmm. Έχουν αποτύχει δραματικά και οι κριτικές που ασκούνται στον Τσίπρα, εγώ δεν μιλάω ιδεολογικά, ζήτω Τσίπρας κατ' ο Τσίπρας. Mm-hmm. Οι κριτικές που ασκούνται στον Τσίπρα παραβλέπουν κάτι πάρα πολύ απλό. Ότι εφόσον εσύ απέτυχες, εσύ οργάνωσες την επιστροφή του.
1: Σωστά. Μήπως όμως δεν επέτρεψε ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας να πετύχει τουλάχιστον το δικό του κόμμα με όλα αυτά που βλέπουμε να γίνονται τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Δηλαδή λένε πολλοί ότι ο κύριος Τσίπρας έφυγε προετοιμάζοντας την επιστροφή του δια της αποτυχίας των επομένων.
2: Κύριε Τάκη, είναι μια ευλογή ερώτηση. Δεν μπορώ να το γνωρίζω αυτό. Mm-hmm. Είναι μια εύλογη ερώτηση. Δεν μπορώ να το γνωρίζω αυτό. Αυτό που μπορώ να σας πω όμως με κάποια ασφάλεια είναι το εξής. Ακόμα και αν ο Τσίπρας συνέβαλε την αποτυχία του ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένας αυτόνομος, αυτοδύναμος, συλλογικός οργανισμός.
1: Σωστά.
2: Θα μπορούσε ο ίδιος να προστατεύσει τον εαυτό του από αυτή την αποτυχία. Δεν το προστάτευσε.
1: Ναι.
2: Έκαναν ό,τι χρειαζόταν για να ετηθούν. Να σας θυμίσω την εκλογή Κασελάκη.
1: Ναι, έχετε δίκιο.
2: Έχει μια ευθύνη ο κύριος Τσίπρας, γιατί ο κύριος Κασελάκης, κυρίως για αυτό το λόγο, όχι γιατί σεβάστηκε, είχε πει εξ αρχής ότι σεβαστεί τους κανόνες και ο κανόνας ο προσωπικός του ήταν ότι δεν θα παρέμβει στη διαδικασία μεταξύ των υποψηφίων. Αλλά ο κύριος Κασελάκης χρησιμοποιούσε συνέχεια το όνομα Τσίπρας, ως εμφανιζόταν ως φυσική συνέχεια του. Εκεί ίσως θα μπορούσε να κάνει μια παρέμβαση. Όμως, ανεξαρτήτως αυτού, ο τρόπος που άσκησε την ηγεσία ο Κασελάκης, οι αντιθέσεις που συνέβησαν και η διάσπαση με τη Νέα Αριστερά, mm-hmm. ο τρόπος που εκπαραθυρώθηκε ο Κασελάκης, το συνέδριο, το οποίο ήταν ένα δράμα.
0: Δράμα.
2: Όλα αυτά απαξίωσαν το ΣΥΡΙΖΑ και πολιτικά, και επιτρέψτε μου να προσθέσω, αυτό έχει μεγάλη σημασία στην πολιτική, γιατί όταν συμβεί δεν αποκαθίσταται εύκολα, απαξίωσαν το ΣΥΡΙΖΑ και ηθικά.
0: Ναι. Αυτό είναι ένα στοιχείο, γιατί υποτίθεται, και καλά κάνετε και το επισημαίνετε, κύριε Μοσχονά, το θέμα το ηθικό, γιατί θυμίζουμε ότι είναι ένα θέμα, είναι μία από τις σημαίες της αριστεράς. Έχει όμως και πολύ μεγάλη σημασία ότι στη συνέχεια ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπόρεσε να ορθοποδήσει πολιτικά, δεν διαμόρφωσε ένα αφήγημα για να ξανα... όχι να συστηθεί ξανά, να συνεχίσει μια πορεία.
2: Κυρία Μπαλτατζή, εδώ και ένα χρόνο και πλέον υπάρχει στη δημόσια συζήτηση όθεση ότι είναι πολύ πιθανό να κάνει κόμμα ο Αλέξης Τσίπρας. Σήμερα το ξέρουμε, είναι βέβαιο, έτσι, αλλά υπάρχει, πλανάται αυτή η ιδέα. Αυτό εκ των πραγμάτων πάγωσε τις διαδικασίες στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι σωστό αυτό? Κατά τη γνώμη μου, καθόλου. Το αντίθετο ακριβώς έπρεπε να γίνει. Και ακόμα όχι σε μια κατεύθυνση αναγκαστικά εχθρική προς τον Τσίπρα. Καταλαβαίνω ότι ο Τσίπρας είναι ο κοινός ηγέτης αυτού του ευρύτερου σιριζέικου χώρου, στη μεγάλη του εκδοχή του 35%, υπήρξε τουλάχιστον έτσι. Αλλά δεν προσπάθησαν να συγκρούν, όπως σωστά είπατε, δεν είχαν αφήγημα.
0: Έτσι.
2: Δεν έφτιαξαν ένα καινούριο πρόγραμμα. Και μπήκαν πολύ γρήγορα σε μια διαδικασία, θα την έλεγα, εκφυλιστική.
0: Απολύτως εκφυλιστική.
2: Μην χρησιμοποιούμε, ξέρετε, ενδιάμεσες λέξεις. Ας πούμε τις σωστές λέξεις. Σήμερα είναι ο απόλυτος εκφυλισμός. Εγώ βλέπω το χ, το ψ, το μέγα στέλεχος τηλεόραση του ΣΥΡΙΖΑ να τοποθετείται για οποιοδήποτε θέμα. Και η αυθόρμητη ερώτηση που μου έρχεται στο μυαλό εκείνη τη στιγμή, μερικές φορές πιάνω τον εαυτό μου να την ψιθυρίζει, εσύ σε ποιο κόμμα ανήκεις?
1: Ναι, σωστά.
2: Αυτό, ξέρετε, είναι δραματικό για να.
0: Ναι.
2: Προάσπισαν το χώρο τους. Η νέα αριστερά πέτυχε πολιτικά. Δεν απαξιώθηκε ηθικά.
0: Ηθικά όχι. Ναι.
2: Υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση. Το ότι τα στελέχη της νέας αριστεράς, μερικά από τα οποία ήταν από τα καλύτερα του ενιαίου ΣΥΡΙΖΑ, δεν κατάφεραν να συγκροτήσουν ένα νέο σχήμα, να προβάλλουν ένα νέο αφήγημα. Ξέρετε, κυρία Μπαλτατζή και κύριε Τάκη, ξέρω και από δεξιούς βουλευτές, έχοντας μιλήσει με βουλευτές που ανήκουν στη Νέα Δημοκρατία, μου έχουν πει ότι η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς είναι μια από τις καλύτερες στο Κοινοβούλιο. Ότι είναι η καλύτερη. Είναι και μικρή, τηρουμένων των αναλογιών μεγέθους.
1: Βλέποντας όμως, κύριε καθηγητά, τώρα το πώς οδεύει και η Νέα Αριστερά στη διάλυσή της. Δηλαδή, το ρεπορτάζ λέει ότι την Παρασκευή 5-6 βουλευτές θα φύγουν για να κινηθούν προς τον κύριο Τσίπρα. Θα μείνουν αυτοί που θα μείνουν. Δεν υπάρχει και εδώ. Αυτή η εικόνα, έτσι όπως εμφανίζεται σήμερα, πλήττει ηθικά και τη Νέα Αριστερά.
2: Βεβαίως.
0: Και το ΣΥΡΙΖΑ, βάλτε σε αυτό και το ότι υπάρχει και μια ότι φιλορροεί σε επίπεδο στελεχών, θέλω να πω, ο ΣΥΡΙΖΑ προς τον κύριο Τσίπρα.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ ηθικά είναι ήδη απαξιωμένος. Ναι. Λέω τώρα αν αυτή η απαξίωση πια πλήττει και τη Νέα Αριστερά.
2: Κύριε Τάκη, όταν κάποιοι έχουν αποφασίσει να φύγουν, είτε ανήκουν στη Νέα Αριστερά, είτε ανήκουν στο ΣΥΡΙΖΑ, οφείλουν να μην παραμένουν σε ένα κόμμα που θα εγκαταλείψουν. Αυτό λέει η ηθική.
1: Σωστό.
2: Και αν θέλετε να σας μιλήσω ως πολιτικός επιστήμονας, κόμματα transit δεν υπάρχουν.
0: Σωστά.
2: Όταν υπάρχουν, φταίνε τα ίδια. Αυτό έχει συμβεί 100% με το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό έχει συμβεί λιγότερο με τη Νέα Αριστερά. Πολύ λιγότερο, γιατί υπάρχει μια πλειοψηφία η οποία σταθερά, η νέα πλειοψηφία αυτή τη στιγμή θα έλεγα, σταθερά είναι ότι δεν θα πάει με τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν το κρίνω, είναι αυτή η άποψή τους. Απλώς αυτό που σας έλεγα. Σημασία να κατανοήσουμε την αποτυχία της Νέας Αριστεράς. Τα καλύτερα στελέχη δεν κατάφεραν να σε ευνοϊκές συνθήκες για αυτούς. Γινόταν χαμός στο ΣΥΡΙΖΑ. Η απαξίωση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν πολύ μεγάλη. Δεν κατάφεραν να συγκροτήσουν ένα αφήγημα και να δείξουν ένα δυναμισμό. Σας έλεγα το παράδειγμα της κοινοβουλευτικής ομάδας, όχι για να σας πω ότι είναι καλύτερη ή χειρότερη, γιατί εγώ δεν το γνωρίζω. Αλλά εάν είσαι αρχηγός αυτού του κόμματος, αν είσαι στην κοινοβουλευτική ομάδα αυτή, αν δεξιοί ακόμα βουλευτές λένε ότι είναι πολύ καλή κοινοβουλευτική ομάδα, θα βγεις και θα πεις δημόσια: έχουμε την καλύτερη κοινοβουλευτική ομάδα. Ας μην είναι αλήθεια.
0: Ναι.
2: Επικοινωνία είναι η πολιτική, ναι, ξανά, όχι σε ένα βαθμό. Όχι σε μεγάλο, αλλά σε ένα βαθμό.
1: Από την άλλη, όμως, κύριε καθηγητά, αυτά τα καλύτερα στελέχη που λέτε και που πράγματι ήταν και στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, δεν φρόντισε ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας και μέσω της Ιθάκης να τα απαξιώσει. Δηλαδή, αν δει κανείς πώς αναφέρεται στην κυρία Χτσιόγλου, η οποία τώρα φεύγει και θα πάει ξανά στο κόμμα Τσίπρα, στον κύριο Τζανακόπουλο, στον κύριο Τσακαλώτο κλπ. Δεν τους απαξίωσα.
2: Και κύριε Τάκη, αυτό που σας είπα για την κοινοβουλευτική ομάδα προηγείται πολύ της έκδοσης της Ιθάκης.
1: Ναι, ναι, συμφωνώ σε αυτό που είπατε. Είναι σωστό.
2: Έτσι. Νομίζω πως ο Αλέξης ο Τσίπρας δεν απαξιώσει ούτε τον κύριο Τσακαλώτο, ούτε τον κύριο Χαρίτση, ούτε την κυρία Αξιόγλου. Το να κάνεις κριτική δεν είναι απαξίωση. Απαξίωση είναι κάτι πιο βαρύ.
0: Σωστά.
2: Τους έκανε κριτική.
0: Να σας ρωτήσω κάτι. Για να έρθουμε, γιατί περνάει και ο χρόνος, για να έρθουμε στο σήμερα, γιατί όπως είπαμε, είμαστε εν αναμονή αυτού του πολιτικού σχήματος, του εγχειρήματος μάλλον, που θα μας ανακοινώσει ο κύριος Τσίπρας. Μέχρι τώρα, τι έχουμε καταλάβει από τον κύριο Τσίπρα και άρα τι μπορεί να περιμένουμε? Θέλω να πω, θα γυρίσω περίπου 1,5 χρόνο πίσω, το Σεπτέμβριο, με την ομιλία του, μία μέρα πριν την ομιλία του Πρωθυπουργού στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου εκεί ο κύριος Τσίπρας έδωσε ένα στίγμα που όλοι κοιταζόμασταν, γιατί ήταν ένα στίγμα ενός κεντρώου χώρου. Πέρασε ο καιρός, φτάσαμε στο Παλά, στην παρουσίαση του βιβλίου του, με μια εντελώς άλλη αντίληψη πολιτική, έως και ακτιβίστικη θα μπορούσε να πει κανείς, και το νεομανιφέστο του νέου κόμματος, που το οποίο παρουσιάστηκε, δεν έχει τραβήξει και το ενδιαφέρον. Δεν έχει κάτι αιχμηρό, δεν έχει μια πολιτική πρόταση. Αυτό θα το περιμένουμε με την ανακοίνωση.
2: Δεν γνωρίζω τι θα κάνει με την ανακοίνωση. Θεωρώ όμως ότι το όποιο πρόγραμμα, να χρησιμοποιήσω το δικό σας όρο, κυρία Μπαλτατζή, αιχμηρό, θα βγει αργότερα.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί αυτό είναι καλύτερο. Εγώ αυτό θα συμβούλευα ή αυτό θα έκανα αν έκανα εγώ ο ίδιος κόμμα, έτσι.
0: Ναι.
2: Βγαίνει λίγο πριν τις εκλογές, ακριβώς για να επηρεάσει το εκλογικό σώμα. Παρά τα αυτό όμως έχετε δίκιο. Το μανιφέστο είναι ένα σύνολο ενδιαφερουσών και ίσως καλών προτάσεων, οι οποίες όμως δεν έχουν κοστολόγηση, δεν έχουν μεταβάσεις, δεν φαίνεται πώς θα υλοποιηθούν. Όμως υπάρχουν εκεί και αποτελούν μια βάση. Αυτή η βάση οδηγεί σε αυτό που είπατε. Το μανιφέστο είναι τοποθετημένο στα αριστερά.
0: Ναι, γιατί κάνει αναφορά στην σοσιαλδημοκρατία, την αριστερά, την πολιτική οικολογία, άρα μας δίνει, για να είμαστε δίκαιοι, μας δίνει ένα στίγμα ότι θα είναι ένα κόμμα.
2: Τι συμβολή έχει υποτιμηθεί, σημαντική, γιατί δίνει το πολιτικό στίγμα του νέου κόμματος.
0: Μάλιστα.
2: Το πολιτικό στίγμα του νέου κόμματος είναι ένα στίγμα πολυσυλλεκτικό, αλλά αριστερά πολυσυλλεκτικό. Απευθύνεται σε όλες τις δυνάμεις στα αριστερά του κέντρου. Σε σχέση με τις αρχικές τοποθετήσεις του Αλέξη Τσίπρα υπάρχει μια σαφέστατη διαφοροποίηση. Τη θεωρώ σωστή πολιτική αυτή για το κόμμα Τσίπρα, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ακριβώς γιατί εκεί υπάρχει κρίση. Γι' αυτό αναφερόμασταν τόσο άλλα στα άλλα κόμματα. Υπάρχει το μεγάλο κενό εκπροσώπησης. Κανείς πρέπει να καλύψει αυτό το κενό εκπροσώπησης, ιδιαίτερα αν προέρχεται από αυτόν τον χώρο. Συνεπώς το μανιφέστο λειτουργεί θετικά σε αυτή την κατεύθυνση. Κοιτάξτε, το κόμμα Τσίπρα είτε επιτύχει, είτε αποτύχει, θα λειτουργήσει σαν καταλύτης.
0: Μάλιστα.
2: Αν επιτύχει, θα έχουμε μια ανασύνδεση του ευρύτερου χώρου της κεντροαριστεράς-αριστεράς. Αν αποτύχει, τότε το ΠΑΣΟΚ θα
0: είναι. Εδώ ερχόμαστε τώρα, ναι.
2: Δομικά, τουλάχιστον μέχρι τις εκλογές και για το διάστημα αμέσως μετά τις εκλογές, θα αποκτήσει μια νέα εμπιστοσύνη. Η κοινωνία, το εκλογικό σώμα, θα πει ότι υπάρχει νέα δημοκρατία που είναι μπροστά. Ο μόνος πραγματικός αντίπαλος, αν δεν έχουμε καμία μεγάλη έκπληξη από κόμμα Καρίστιανου, που δεν νομίζω, έτσι. Ο μόνος πραγματικός αντίπαλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία είναι το ΠΑΣΟΚ, ακόμα και αν δεν μπορεί να διεκδικήσει την εξουσία, γιατί έτσι φαίνεται αυτή τη στιγμή. Υπάρχει ένας κόσμος που θα ψηφίσει καλή αντιπολίτευση ή ισχυρή αντιπολίτευση για να είναι ισορροπημένο το πολιτικό παιχνίδι. Άρα, εάν πετύχει ο Τσίπρας, έχουμε ανασύνθεση. Τσίπρα, αν αποτύχει, έχουμε ενίσχυση του ΠΑΣΟΚ. Να λάβετε υπόψη ότι όποια από τα δύο κόμματα είναι μπροστά,
0: ναι,
2: όσο πλησιάζουμε σε εκλογές, το πλεονέκτημά του θα ενισχυθεί λόγω του εκλογικού νόμου.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή στο 15 πολύ εύκολα θα πάει στο 18 λίγο πριν τις εκλογές.
1: Σωστά.
0: Επισημαίνετε σε αυτό το εξαιρετικά ενδιαφέρον σας άρθρο και κάτι που το βρήκα ενδιαφέρον, να οι πολιτικοί επιστήμονες πώς μας βοηθάνε, ότι ο ανταγωνισμός ανάμεσα σε δύο μεγάλους ηττημένους γράφεται πως είναι σπάνιος ακόμα και στην σημερινή εποχή της, που υπάρχει μια αστάθεια των κομματικών συστημάτων.
2: Νομίζω,
0: και αυτό έχει ενδιαφέρον, και εννοούμε τον ανταγωνισμό βεβαίως για τη δεύτερη θέση.
2: Σας ευχαριστώ για το σχόλιο σας, για το θετικό σχόλιο σας. Κοιτάξτε, νομίζω έχει υποτιμηθεί. Αυτή τη στιγμή έχουμε σύγκρουση, κατά πάσα πιθανότητα θα έχουμε σύγκρουση για τη δεύτερη θέση,
0: ναι,
2: του κόμματος Τσίπρα και του ΠΑΣΟΚ.
1: Αυτό είναι το προφανές.
0: Αυτό, γι' αυτό είπα για τη δεύτερη θέση.
1: Ναι.
2: Αυτά τα κόμματα έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό. Κάποτε δύο κοινά χαρακτηριστικά. Κάποτε ήταν κυρίαρχα. Δεν είναι δευτερεύον αυτό. Το ΠΑΣΟΚ έπεσε από πολύ, πολύ ψηλά. Ήταν στη δεκαετία του 2000-2009, σας μιλάω με δεδομένα, ήταν το ισχυρότερο κόμμα εκλογικά σε όλη την ευρωπαϊκή σοσιαλδημοκρατική οικογένεια.
0: Μάλιστα. Ναι, ναι.
2: Το ισχυρό κόμμα, το ισχυρότερο σοσιαλιστικό παύλα σοσιαλδημοκρατικό κόμμα στην Ευρώπη. Και βεβαίως το κόμμα, ο ΣΥΡΙΖΑ και ο χώρος Τσίπρα, να το πω τώρα, που διαμορφώνει το νέο κόμμα, επίσης έχουν πέσει από πολύ ψηλά. Τώρα προσέξτε ποιο είναι το επιχείρημα. Όταν έχεις πέσει από τόσο ψηλά, όταν έχεις πέσει τόσο ψηλά, όταν έχεις υποστεί δηλαδή μια βαριά ήττα, πέρυσι εντός σου ένα βαρύ τραύμα, αυτή η ήττα και αυτό το τραύμα δεν γίνεται τυχαία. Σε απέρριψε ο κόσμος.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
2: Η απόρριψη δεν είναι βραχίας διάρκεια συνήθως. Ιδάλλως το ΠΑΣΟΚ δεν θα ήταν στο 11-18 στις εκλογές του 23, θα ήταν πολύ πιο ψηλά στο 13-14.
0: Άρα λέτε ότι αυτές οι απορρίψεις είναι που δεν αφήνουν το ΠΑΣΟΚ να δείξει βελτίωση στα δημοσκοπικά ευρήματα και όχι τόσο όπως το χρεώνουν στο ότι δεν είναι και τόσο ελκυστική η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ.
2: Η ηγεσία παίζει σημαντικότατο ρόλο σε όλα τα κόμματα, ιδιαίτερα στα κόμματα που αναζητούν εξουσία και ιδιαίτερα σήμερα. Όμως και τα δύο κόμματα αυτά, ό,τι και αν κάνουν, εκτός και αν έχουν ένα σούπερ χαρισματικό ηγέτη, εγώ δεν το γνωρίζω, νομίζω ούτε κι εσείς, έτσι. Τα κόμματα αυτά αναμετρώνται και με τον εαυτό τους. Πρέπει δηλαδή, με το παρελθόν τους, να είμαι πιο ακριβής, πρέπει δηλαδή να κάνουν το κάτι παραπάνω σε σχέση με ένα μέσο καινούριο κόμμα, αν υπάρχει κάτι τέτοιο, έτσι. Δεν υπάρχει. Πρέπει να κάνουν το κάτι παραπάνω για να καταφέρουν να ξανααποκτήσουν λάμψη στο εσωτερικό, λάμψη και να δημιουργήσουν εμπιστοσύνη στο εσωτερικό του εκλογικού σώματος.
0: Άρα πέρα από την πολιτική πρόταση, το λέτε κιόλας, και εκτός βεβαίως από τις χαρισματικές ηγεσίες, πρέπει να υπάρξει αυτό που λέμε στερεοτυπικά, το αναφέρουμε, η ανανέωση των στελεχών. Το ΠΑΣΟΚ το έχει επιχειρήσει αυτό.
2: Θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω.
0: Όχι. Ενδιαφέρον έχει, πείτε το.
2: Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο διαφορετικά σημεία. Το ένα είναι η προγραμματική ανανέωση, η ανανέωση αφηγήματος, η πραγματική αυτοκριτική, η πεποίθηση, το να δώσεις την πεποίθηση στον κόσμο ότι εμείς που αποτύχαμε, γι' αυτό βουλιάξαμε κάποια στιγμή, καταρρέψαμε, έχουμε αλλάξει. Αυτό αφορά και το νέο κόμμα Τσίπρα και αφορά και το ΠΑΣΟΚ. Και στα αυτήσεις και για τα δύο κόμματα παραμένουν ισχυρές. Για τον Τσίπρα τις ξέρουμε γιατί τις καταγράφονται, για τον ΠΑΣΟΚ δεν καταγράφονται, αλλά αυτό είναι αδυναμία των δημοσκοπήσεων λόγω των στερεοτυπικών ερωτηματολογίων.
0: Ναι.
2: Η πρώτη διάσταση λοιπόν είναι προγραμματική ιδεολογική ανανέωση, ανανέωση αφηγήματος, ανανέωση λέξεων.
0: Μάλιστα.
2: Κοιτάξτε τις λέξεις του κυρίου Ανδρουλάκη. Η δεύτερη διάσταση που αναφέρεται η κυρία Μπαλτατζή είναι τα πρόσωπα. Το ΠΑΣΟΚ έκανε πράγματι ανανέωση στα πρόσωπα. Δεν κατάφερε όμως μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε να βγάλει ισχυρές προσωπικότητες, ξεχωριστές, οι οποίες θα έδιναν την εικόνα ότι το πολιτικό του προσωπικό έχει αλλάξει ριζικά.
0: Μάλιστα.
2: Έχω μια ερώτηση στον εαυτό μου. Ποιος είναι ο επόμενος υπουργός οικονομικών του ΠΑΣΟΚ, διεκδική εξουσία και κυβέρνηση.
1: Ναι.
2: Είμαστε πολύ μακριά από τις εκλογές. Ποιος είναι ο επόμενος υπουργός εξωτερικών, η άμυνα. Ναι. Σε μια φάση που ξέρετε
0: αυτό
2: τι γίνεται.
0: Αυτό που μέχρι τώρα ξέραμε ως σκιώδη κυβέρνηση κάθε ναι. φορά στα κόμματα της αντιπολίτευσης.
1: Και, και τα ερωτήματα που θέτει ο κύριος Μοσχονάς επί της ουσίας είναι και η αχίλλειος πτέρνα των κομμάτων της αντιπολίτευσης και το συγκριτικό πλεονέκτημα της κυβέρνησης μέχρι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον.
2: Ναι, μόνο που η κυβέρνηση έχει φθαρεί, κύριε Τάκη.
1: Σωστό, μετά από 7 χρόνια, λογικό.
2: Κοιτάξτε, θέλω να είμαι σαφής. Μετά 7 χρόνια κάθε κυβέρνηση, όποια και να ήταν, αλλά και αυτή θα έχει φθαρεί.
1: Ακριβώς.
2: Συμφωνώ μαζί σας. Υπάρχουν όμως και γεγονότα και εξελίξεις που δεν έχουν σχέση με τα
1: σωστό, αυτά. Σωστό, σωστό. Εγώ ήθελα να ρωτήσω.
2: Από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι τις, πώς το λένε, τις
1: υποκλοπές. Έχετε δίκιο.
2: Έτσι, είναι δηλαδή τις.
1: Μα αν δεν υπήρχαν αυτά τα δύο γεγονότα που αναφέρετε, ενδεχομένως θα μιλούσαμε για μια άνετη τρίτη κυβερνητική θητεία.
2: Βγήκε ένας παλαιοκομματισμός στη Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Εγώ ως πολιτικός επιστήμονας και έχοντας διαβάσει πολύ, δεν είμαι ειδικός στη Νέα Δημοκρατία, είμαι περισσότερο ειδικός στην Ευρωπαϊκή Κεντροαριστερά-Αριστερά και στην Ελλάδα. Αλλά υπήρχε πάντα ένας παλαιοκομματισμός. Βγήκε έντονα ένας παλαιοκομματισμός στη Νέα Δημοκρατία με τις υποκλοπές, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τη διαχείριση του θέματος των τεμπών, με τη διαχείριση του θέματος ανεξάρτητων αρχών. Mm-hmm. Η οποία την έθιξε σήμερα, ας πούμε, υπάρχουν. Εγώ δεν κοιτάω γενικά τις δημοσκοπήσεις γιατί δεν μου λένε πάρα πολλά πράγματα, μου λένε κάποιες κρίσιμες στιγμές. Με εκπλήσουν δύο θέματα στις δημοσκοπήσεις και αυτά κρατάω. Ούτε την πρόθεση για το κόμμα Ψήφα, για το κόμμα Τσίπρα, για το κόμμα Καριζιάνο προσέχω πολύ, γιατί είναι πολύ νωρίς γι' αυτό. Για τον Τσίπρα και λιγότερο, αλλά είναι νωρίς. Δύο γεγονότα έχουν μεγάλη σημασία. Το ένα, η πλειοψηφία του πληθυσμού αυτή τη στιγμή θεωρεί ότι στην Ελλάδα είναι κεντρικό θέμα το κράτος δικαίου. Αυτό είναι αδιανόητο. Είναι καινούριο σε μεγάλο βαθμό και οφείλεται στη Νέα Δημοκρατία. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχει μια πλειοψηφία πάνω από 60% που θέλει πολιτική αλλαγή. Αυτό δεν εκφράζεται εύκολα στις δημοσκοπήσεις. Mm-hmm. Όταν εκφράζεται είναι πολύ σημαντικό. Αυτό δεν αναιρεί τις επιτυχίες της Νέας Δημοκρατίας. Και θα πρόσθετα και το εξής, κύριε Τάκη. Εάν πάμε σε εκλογές σε αυτό το τόσο φορτουνιασμένο διεθνές κλίμα,
0: ναι.
2: έχουμε και πρόβλημα με την Τουρκία, θα έχουμε μια συσπήρωση στη Νέα Δημοκρατία, η οποία συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας δεν θα είναι το γνωστό που λένε πάρα πολύ και δεν μου αρέσει καθόλου ράλι γύρω από τη σημαία και όλα αυτά.
0: Ναι.
2: Παραπάνω. Είναι ένα από τα πλεονεκτήματα, αν δούμε τη νέα την αξιολόγηση της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας. Από το 2019 μέχρι σήμερα ήταν αφενός η ψηφιοποίηση του κράτους και λοιπά, τα γνωρίζετε αυτά. Ήταν όμως η εξωτερική πολιτική και η άμυνα.
0: Μάλιστα. Σωστά.
2: Και εκεί έχει ένα πλεονέκτημα πολύ δε περισσότερο που θα αναλάβει η Ελλάδα την
1: Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δεύτερο εξάμεινο του 27. Να ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Κτήτα,
0: γιατί έχουμε
1: εμείς ένα λεπτό. Κύριε. Αν μπορείτε μονολεκτικά, εάν ο κύριος Τσίπρας δεν πάει καλά, δηλαδή δεν γίνει δεύτερο κόμμα όπως είπατε και αποτύχει, θεωρείτε ότι πολιτικά έχει τελειώσει, γιατί είναι νέος, γι' αυτό το ρωτώ, ή έχει και άλλη ευκαιρία?
2: Υπάρχουν δύο ενδεχόμενα σε αυτό. Το πρώτο ενδεχόμενο, τα δύο κόμματα, Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ και κόμμα Τσίπρα, συγγνώμη, να είναι πολύ κοντά. Μπορεί να είναι δεύτερο το Πασόκ και τρίτο το κόμμα Τσίπρα. Αν είναι πολύ κοντά, ας πούμε 15-13, ο κύριος Τσίπρα διατηρεί όλες τις δυνατότητες για το μέλλον.
0: Μάλιστα.
2: Εάν το κόμμα Τσίπρα πάει πολύ άσχημα, τότε τα πράγματα θα γίνουν πολύ δύσκολα γι' αυτόν.
1: Μάλιστα.
2: Θα γίνουν πολύ δύσκολα γι' αυτόν, γιατί με κάποια έννοια, και αυτό είναι χαρακτηριστικό των ηγετών μερικές φορές, παίρνει όλα τα ρίσκα του.
0: Σωστά. Μάλιστα. Ναι, βάζει όλα τα λεφτά.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά.
0: Κύριε Μοσχονά, σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, για χαρά. Για χαρά. Ο κύριος Γεράσιμος Μοσχονάς, καθηγητής κριτικής πολιτικής. Ναι, είναι πάντα η συζήτηση μαζί του έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, δεν προλαβαίνουμε να αναφερθούμε στα μηνύματά σας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συμμετοχή σας. Τα υπόλοιπα αύριο.

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Χρήστος Σιδερίδης. Τετάρτη σήμερα, 20 Μαΐου, και να ξεκινήσουμε με την εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών που εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Σερών. Να πάμε στο Βασίλη Αναστασιάδη από την ΕΡΤ Σερών, είναι μαζί μας. Βασίλη, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, οι 8 συλληφθέντες βρίσκονται στο δικαστικό μέγαρο Σερών. Σε λίγο θα παρουσιαστούν στον εισαγγελέα. Mm-hmm. Όπως μας είπαν δικηγόροι τους, σίγουρα περιμένουν να πάρουν το κατηγορητήριο που θα το πάρουν αύριο οι δικηγόροι, γιατί είναι και μεγάλο. Και στη συνέχεια το πιο πιθανό είναι αύριο να ζητήσουν προθεσμία να απολογηθούν ή την Παρασκευή ή το Σάββατο. Να πούμε ότι είναι μια εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Σερών. Στήθηκε μια επιχείρηση συντονισμένη από τα ξημερώματα της Τρίτης, Τεσσέρες, Νέο Σούλη και Μολού Παπά. Συνελήφθησαν 8 μέλη της οργάνωσης. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της εγκληματικής οργάνωσης του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν σε διακίνηση ναρκωτικών. Σύμφωνα με πληροφορίες της Σερών, εγκέφαλος οργάνωσης φέρεται να είναι ένας από τους δράστες δολοφονίας του 44χρονου την πρωτοχρονιά του 25 στο κέντρο της πόλης Σερών, που είναι έγκλειστος στις φυλακές. Ανάμεσα στους 8 συλληφθέντες είναι 4 ανήλικοι, ένας 16χρονος, 2 17χρονοι, οι οποίοι να πούμε ότι είναι δύο κορίτσια, και επίσης ακόμα ένας 17χρονος, άρα είναι 3 17 ετών, τα δύο κορίτσια. Ενώ οι υπόλοιποι είναι 2 19χρονοι, ένας 25χρονος και ένας 29χρονος. Να πούμε ότι θα ασκηθεί ποινική δίωξη για την βαρύτερη μορφή παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, που επισύρει ποινή ισόβιας κάθριξης, και αυτό γιατί πουλούσαν ναρκωτικά σε ανήλικους και το προσδεκόμενο όφελος είναι άνω των 75.000 ευρώ. Και βέβαια μιλάμε για ενήλικες, οι οποίοι έβεζαν ανήλικους να κάνουν διακίνηση ναρκωτικών. Είναι μια υπόθεση που την παρακολουθεί η αστυνομία εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Έγινε η επιχείρηση, η οποία να πούμε δεν ολοκληρώθηκε, συνεχίζεται αυτή η επιχείρηση. Μπορεί δηλαδή
0: να υπάρξουν και άλλοι συλληφθέντες.
1: Ακόμα περισσότεροι, ακριβώς. Πάντως ήταν κάτι που ακουγόταν στις Τέρες, τελικά έγινε αυτή η επιχείρηση. Περιμένουμε να δούμε. Το λογικό είναι να ζητήσουν προθεσμία να απολογηθούν ή αύριο ή μεθαύριο.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη.

0: Τώρα τον φόβο και τον τρόμο στα ορεινά χωριά του Αμαρίου στο Ρέθυμνο είχαν σπείρει τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που είχε ως έδρα τα Βορίζια Ηρακλείου και η οποία αποκαλύφθηκε από την έρευνα του ελληνικού FBI. Οι τρεις βασικοί εμπλεκόμενοι, οι οποίοι αρνούνται τις βαρύτατες κατηγορίες που τους αποδίδονται, θα περάσουν το κατόφλι των εισαγγελικών και ανακριτικών αρχών την ερχόμενη Παρασκευή προκειμένου να απολογηθούν. Ο Γιώργος Λαμπράκης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Θα μας πει περισσότερα. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο και μάλιστα τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης αντιμετωπίζουν και ένα βαρύ κατηγορητήριο. Εκβίαση κατά εξακολούθηση, εγκληματική οργάνωση, φθορά αγροτικών περιουσιών, εμπρισμό από κοινού, διακεκριμένη φθορά ξένης ιδιοκτησίας με φωτιά, ενώ η ογκοδέστατη δικογραφία αριθμεί 2.000 σελίδες. Συνολικά θυμίζουμε ότι η δικογραφία περιλαμβάνει 12 άτομα. Έχουν αρχίσει σιγά σιγά να ανοίγουν τα στόματα, να έρχονται καταγγελίες στο φως. Βέβαια η τοπική κοινωνία παραμένει ακόμα μουδιασμένη υπό τον φόβο πιθανών αντιπίνων. Ωστόσο θεωρούν στην αντοχώρα της Κρήτης ότι με αυτή την εξέλιξη μπορεί επιτέλους να αρχίσει να ξυλώνεται αυτό το πουλόβερ εντός εισαγωγικών που ταλαιπωρεί την κριτική ενδοχώρα και έχει να κάνει με εγκληματικές ομάδες, γιατί δεν είναι μόνο μία, που δρούν με αυτό το μοτίβο. Τώρα, οι τρεις κεντρικοί πρωταγωνιστές, οι οποίοι θα απολογηθούν στα δικαστήρια του Ρεθύμνου την ερχόμενη Παρασκευή, αρνούνται τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Θεωρούν και η υπερασπιστική τους γραμμή εκφράζει αντιρρήσεις για την έκδοση ενταλμάτων σύλληψη, σημειώνοντας ότι οι κατηγορούμενοι ήταν διαθέσιμοι στις αρχές και δεν υπήρχε κίνδυνος διαφυγής τους. Η δικηγόρος τους, η κυρία Θεονύμφη Μπέρκη, υποστήριξε ότι οι κατηγορούμενοι ουδέποτε αμφισβήτησαν τις περιουσίες των θυμάτων τους, ενώ ισχυρίζονται πως είχαν νοικιάσει ορισμένα από τα επίμαχα ακίνητα και βοσκοτόπια. Όλα αυτά θα τα δούμε στην απολογία τους στην ερχόμενη Παρασκευή, την ώρα βέβαια που οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιώργο. Τώρα στη φυλακή οδηγείται το ζευγάρι των Τούρκων, οι οποίοι συνελήφθησαν την Κυριακή, όταν μετά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από τις τελωνιακές αρχές στο αυτοκίνητό τους, εντοπίστηκαν εκατοντάδες φυσίγκια και λαθρέα τσιγάρα. Η Δήμητρα Αλαχουρή θα μας δώσει το ρεπορτάζ από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Δήμητρα.
2: Τελικά δεν κατάφεραν να πείσουν την εισαγγελέα ότι με τον ισχυρισμό του 37χρονος άντρας ότι ξέχασε τα 201 φυσίγκια στο αυτοκίνητό του. Δεν κατάφερε λοιπόν να πείσει τόσο την πρόεδρο όσο και την εισαγγελέα και γι' αυτό τους επιβλήθηκε στο μεν άντρα, στον 37χρονο άντρα, φυλάκιση 28 μηνών, στην δε 33χρονη γυναίκα φυλάκιση 23 μηνών και θα οδηγηθούν όπως είπατε και εσείς στις φυλακές Κορυδαλλού και Θιβών αντίστοιχα. Θα πρέπει να σας πω ότι κατά την ακροματική διαδικασία η οποία κράτησε πάρα πολλές ώρες, ξεκίνησε στις 4 ώρα το απόγευμα και ολοκληρώθηκε στις 10 το βράδυ, ο 37χρονος άνδρας ισχυρίστηκε ότι είναι κρυσοχώος, ότι μεταφέρει χρήματα και κοσμήματα μεγάλης αξίας και στην Τουρκία ήθιστε να τους δίνεται η άδεια οπλοφορίας για να προστατευτούν. Ωστόσο όμως δεν μπόρεσε να πείσει για ποιο λόγο ξέχασε τα 4 πακέτα με τις 50 σφαίρες εκατό των 9 χιλιοστών στο αυτοκίνητό του ενώ ετοιμαζόταν για διακοπές με τη γυναίκα του. Μάλιστα ισχυρίστηκε ότι είχε ξεχάσει γιατί και η γυναίκα του αντιμετώπιζε πρόβλημα υγείας και ως εκ τούτου το μυαλό του ήταν αλλού. Έτσι λοιπόν και αυτή ξεχάσει γιατί και η γυναίκα του αντιμετώπιζε πρόβλημα υγείας και ως εκ τούτου το μυαλό του ήταν αλλού. Έτσι λοιπόν

0: στη Σούδα μετά από επιχείρηση της ΑΕΠ. Η Καταρίνα Πολύζου μαζί μας από την ΕΡΤ Χανίων. Καταρίνα.
1: Καλό μεσημέρι. Ο κατηγορούμενος υποστήριξε και στην απολογία του στο δικαστήριο ότι είναι φυσιολάτρης και ότι δεν έχει καμία σχέση με κατασκοπία. Παρ' όλα αυτά δεν έπεισε και εύλογα νομίζω, αφού στην κατοχή του είχαν βρεθεί στην έρευνα των αρχών περισσότερες από 5.000 φωτογραφίες της βάσης του ΝΑΤΟ και των πολεμικών πλοίων στη Σούδα που είχε τραβήξει μέσα σε λίγο 24 ώρα. Στο δωμάτιο που είχε νοικιάσει με θέα τον κόλπο της Σούδας κατασχέθηκαν λάπτοπ, κινητό, φωτογραφική μηχανή και USB, ενώ αποκαλύφθηκε ότι είχε εγκατεστημένο ειδικό λογισμικό κρυπτογράφησης και αποστολής του υλικού. Ο ίδιος διέθετε έγγραφα άδειας παραμονής από τις αρχές της Πολωνίας, αζέρο στην καταγωγή, και είχε φροντίσει να κλείσει ξενοδοχείο στα Χανιά για ένα ολόκληρο μήνα, το οποίο είχε προπληρώσει σε μετρητά. Είχε αδυναμία λοιπόν στο κόλπο της Σούδας. Οι αρχές βρήκαν, ήρθε στην Ελλάδα 18 Ιουνίου, στην έφοδο της αστυνομίας, εκτός από τις 5.000 φωτογραφίες κυρίως συμμαχικών πολεμικών πλοίων με τους αριθμούς τους που εισέρχονταν και εξέρχονταν της νατοικής βάσης, εντόπισαν και το ειδικό λογισμικό το οποίο δεν υπάρχει στο εμπόριο, και επίσης υπήρχε το σύστημα της διαγραφής αρχείων, αυτόματης διαγραφής αρχείων.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Καταρίνα. Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, οι αυριανές εκδηλώσεις για την 162η επέτειο Ένωσης της Επτανήσου με τη μητέρα Ελλάδα. Ωστόσο όμως την ίδια ώρα επιμένουν στις αυριανές κινητοποιήσεις τους οι επαγγελματίες της εστίασης στο νησί, κρατώντας κλειστά τα μαγαζιά τους κατά τον εορτασμό της επετείου της Ένωσης της Επτανήσου με την Ελλάδα. Ο Λικούργος Σκιαδόπουλος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Λικούργια.
2: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Κορυφώνονται λοιπόν αύριο οι εκδηλώσεις για την Ένωση της Επτανήσου με τη μητέρα Ελλάδα, με την παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας αλλά και του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια στο νησί. Από νωρίς το πρωί, φιλαρμονικές θα πεανίζουν θούρια και εμβατήρια στους δρόμους της πόλης, ενώ στις 10.30 θα τελεστεί η επιμνημόσυνη δοξολογία στο ιερό ναό Αγίου Σπυρίδωνος. Θα ακολουθήσει ο πανηγυρικός της ημέρας στα ανάκρατα των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Αγίου Γεωργίου από τον πρώην Δήμαρχο Κερκυραίων Χρήσανθο Σάρλη, ενώ στις 12.15 ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας θα καταθέσει στεφάνι στο μνημείο της Ένωσης της Επτανήσου. Εκδηλώσεις θα κορυφωθούν στις 12.15 με τη μεγάλη στρατιωτική και μαθητική παρέλαση, ενώ τις εντυπώσεις αναμένεται να κλέψει η ομάδα αεροπορικών επιδείξεων του αεροσκάφους F-16 ZEVS της πολεμικής αεροπορίας. Ωστόσο, σκληραίνουν τη στάση τους οι επαγγελματίες της εστίασης που με ομόφωνη απόφαση της Γενικής του Συνέλευσης θα κλείσουν τα καταστήματά τους αύριο ανήμερα της 21ης Μαΐου. Η Ένωση Εστίασης προγραμματίζει συγκέντρωση στις 9 αύριο το πρωί στο Πεντοφάναρο και καλεί όλους τους επαγγελματίες να απομακρύνουν και να στηβάξουν τα τραπεζοκαθίσματα. Παράλληλα με ανακοίνωσή τους, οι επαγγελματίες της εστίασης και με αφορμή την επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας στο νησί, ξεκαθαρίζουν ότι η προγραμματισμένη κινητοποίηση και το κλείσιμο των επιχειρήσεων του κλάδου πραγματοποιούνται με απόλυτο σεβασμό προς το πρόσωπο και το δεσμό της Προεδρίας. Να πούμε ότι χθες το πρωί πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη με τη συμμετοχή των επαγγελματιών του Κερκυραίου Υφυπουργού Νησιωτικής Πολιτικής, του κ. Στέφανο Γκίκα, του Επιμελητηρίου, της Γενικής Διευθύντριας του Υπουργείου Πολιτισμού και της Προϊσταμένης της Εφορίας Αρχαιοτήτων. Σύμφωνα με ανάρτηση του κ. Γκίκα, υπήρξε επικοδομητική συζήτηση σε θετικό κλίμα και εξέφρασε την έκπληξή του για τη συνέχιση των κινητοποιήσεων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λικουργία. Στις πιο ακριβείς περιοχές της χώρας τα καύσιμα συγκαταλέγονται φέτος για ακόμη μία χρονιά βέβαια οι Κυκλάδες. Λίνα Θεολογίτου μαζί μας. Λίνα.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Σταθερά πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι, παραμένει η τιμή του πετρελαίου Brent στις διεθνείς αγορές. Σύμφωνα με τα χθεσινά δεδομένα, η μέση τιμή πανελλαδικά αυτή τη στιγμή είναι στα 2 ευρώ και 12 λεπτά, ενώ για το πετρέλαιο κίνησης είναι στο 1 ευρώ και 84 λεπτά. Στα πρατήρια των Κυκλάδων, βέβαια, αυτές οι

0: Οι τιμές, μάλλον στα πρατήρια των κοιλάδων, έχουν ξεπεράσει αρκετά αυτές τις τιμές, βλέποντας για την βενζίνη, για την απλή αμόλυβδη, να έχουμε ξεπεράσει τα 2 ευρώ και 20 λεπτά στα περισσότερα πρατήρια των κοιλάδων, ενώ υπάρχουν περιπτώσεις που η τιμή της απλής αμόλυβδης έχει ξεπεράσει ακόμα και τα 2 ευρώ και 30 λεπτά. Αυτό έχει φέρει ως αποτέλεσμα, εκτός από την ανησυχία των μόνιμων κατοίκων, οι οποίοι βέβαια είναι συνηθισμένοι εδώ στους κοιλάδες, όπως είπες και εσύ, και έχουμε σταθερά τις υψηλότερες τιμές στα καύσιμα καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ωστόσο, παρατηρείται φέτος το φαινόμενο οι ταξιδιώτες, οι επισκέπτες να έρχονται με γεμάτα τα ρεζερβουάρ τους πριν μπουν στα πλοία, να έχουν γεμίσει, να έχουν πάρει καύσιμα από άλλες περιοχές πριν μπουν στα πλοία για να επισκεφτούν τα νησιά των Κυκλάδων, και οι πρατηριούχοι φυσικά να ανησυχούν για νέες ανατιμήσεις που θα φέρει φυσικά μεγάλη πτώση στον τζίρο, ειδικά αυτούς τους μήνες που περιμένουν να δουλέψουν περισσότερο.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Σε εξέλιξη βρίσκεται προκαταρκτική εξέταση μετά από μήνυση που είχε καταθέσει στις 15 Δεκεμβρίου του 2025 ο Αγροτικός Σύλλογος Χανδρινού κατά παντός υπευθύνου σχετικά με τις σοβαρές ζημιές που υπέστη η ελαιοπαραγωγή στη Μεσσηνία από την μεγάλη προσβολή του δάκου κατά την περσινή ελαιοκομική περίοδο. Να πάμε στην ΕΡΤ Καλαμάτας και στην Μαρία Τομαρά. Μαρία.
2: Καλό μεσημέρι λοιπόν. Να θυμίσουμε ότι το πρόβλημα είχε προκαλέσει εκτεταμένη υποβάθμιση, το πρόβλημα δηλαδή των εκτεταμένων ζημιών από το δάκο, είχε προκαλέσει υποβάθμιση σε μεγάλη κλίμακα της ποιότητας του ελαιολάδου, σημαντική μείωση της παραγωγής, ως εκ τούτου μεγάλη οικονομική ζημιά σε εκατοντάδες παραγωγούς, αγρότες και συνεταιρισμοί, καταγγέλουν τότε καθυστερήσεις στην έναρξη του προγράμματος της δακοκτονίας και ανεπαρκείς ψεκασμούς. Όπως αναφέρει ο Αγροτικός Σύλλογος Χανδρινού, ήδη καταθέτουν μάρτυρες στο πλαίσιο της έρευνας, ενώ την ίδια ώρα διαπιστώνεται φέτος μια προσπάθεια της αρμόδιας υπηρεσίας στο πρόγραμμα δακοκτονίας να ξεκινήσει νωρίτερα. Ο Σύλλογος υποστηρίζει ότι αν είχε υπάρξει αντίστοιχη κινητοποίηση και την προηγούμενη χρονιά, δεν θα είχαν οδηγηθεί σε οικονομική καταστροφή η παραγωγή της περιοχής, αλλά και συνολικά ο νόμος Μεσσηνίας. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι στην κτηματική περιφέρεια Χανδρινού μέχρι σήμερα δεν έχει ξεκινήσει καμία σχετική διαδικασία για τη δακοκτονία, με το Σύλλογο να καλεί τις αρμόδιες υπηρεσίες να προχωρήσουν άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να μην επαναληφθούν τα περσινά φαινόμενα αυτή.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Η πρόσφατη επίθεση λύκων στο χωριό Πηγή της Κόνιτσας, όπου 2 κυνηγόσκυλα θανατώθηκαν μετά σε περιφραγμένη αυλή κατοικίας, έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία. Το γεγονός τώρα ότι το περιστατικό σημειώθηκε σε φωτισμένο και κατοικημένο χώρο, κοντά στο κέντρο μάλιστα του χωριού, εντείνει τον προβληματισμό για τη συχνότερη παρουσία άγριων ζώων δίπλα στον άνθρωπο. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων θα μας πει περισσότερα. Αλεξάνδρα.
3: Καλησπέρα σας. Ανησυχία προκαλούν το όλο ένα και συχνότερα περιστατικά εμφάνιση λύκων σε κατοικημένες περιοχές της Ηπείρου, με το τελευταίο συμβάν στο χωριό Πηγή της Κόνιτσας. Σύμφωνα με πληροφορίες, 2 κυνηγόσκυλα βρέθηκαν νεκρά μέσα σε περιφραγμένη αυλή κατοικίας, λίγα μόλις μέτρα από το κέντρο του χωριού. Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας σε φωτισμένο σημείο, χωρίς κανείς από τους κατοίκους να αντιληφθεί το παραμικρό. Τα ζώα άνοικαν στον πρόεδρο του κυνηγητικού συλλόγου Κόνιτσας, ο οποίος δήλωσε συγκλονισμένος από την επίθεση. Το γεγονός έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στην τοπική κοινωνία, καθώς όπως καταγγέλνουν κάτοικοι και κυνηγοί, οι εμφανίσεις των λύκων κοντά σε σπίτια και οικισμούς γίνονται όλο ένα και συχνότερες. Οι κάτοικοι εκφράζουν φόβους πως τα άγρια ζώα έχουν πλέον εξοικειωθεί με την ανθρώπινη παρουσία, γεγονός που αυξάνει και τον κίνδυνο των νέων επιθέσεων. Δεν πρόκειται για ένα μεμονωμένο περιστατικό. Τους τελευταίους μήνες έχουν καταγραφεί και άλλες επιθέσεις σε κυνηγόσκυλα και κτηνοτροφικά ζώα στην ευρύτερη περιοχή της Κόνιτσας, με κυνηγούς και κτηνοτρόφους να ζητούν άμεσα μέτρα προστασίας και συστηματική καταγραφή των περιστατικών από τις αρμόδιες αρχές, αλλά και του δασαρχείου. Οι ειδικοί επισημαίνουν πως η μείωση της διαθέσιμης τροφής στα ορεινά οικοσυστήματα, αλλά και η αυξανόμενη παρουσία λύκων σε περιοχές της Βορείας Ελλάδας, πιθανόν να οδηγούν τα άγρια ζώα όλο και πιο κοντά στους ανθρώπινους οικισμούς. Η υπόχθεση έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις στην Ήπειρο με κατοίκους χωριών να ζητούν ενίσχυση των ελέγχων και άμεσες παρεμβάσεις, ώστε να αποφευθούν νέα περιστατικά που, όπως τονίζουν, δεν απειλούν πλέον μόνο τα ζώα, αλλά και το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών.
1: Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλεξάνδρα. Την αγανάκτησή τους για την συνεχιζόμενη υπερτιμολόγηση των μικροβιολογικών, ακτινολογικών και λοιπόν εργαστηριακών εξετάσεων από τα συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΗ εργαστήρια, εκφράζουν με επιστολή τους οι συνταξιούχοι ναυτικοί. Η Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων Ναυτικών επισημαίνει στη διοικήτρια του ΕΟΠΗ ότι 4 χρόνια καταγγέλνουν το γεγονός αυτό, αλλά καμία λύση δεν έχει βρεθεί. Να πάμε στο Θοδωρή Πιλιώτη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου Στοιχείο. Θοδωρή.
4: Καλό μεσημέρι από Στοιχείο. Μιλώντας και σήμερα με τον πρόεδρο της Πανχιακής Ένωσης Συνταξιούχων Ναυτικών, τον κύριο Στέλιο Κουμπιά, είναι συνταξιούχος πλοίαρχος, αυτό που μας τόνισε είναι ότι παρόλο που γίνονται καταγγελίες από τη δική τους την πλευρά και με συγκεκριμένα στοιχεία για εργαστήρια, τα οποία πέρα από αυτό το κόστος που προβλέπεται βάσει της σύμβασης με τον ΕΟΠΗ ζητούν περισσότερα χρήματα από τους ασφαλισμένους και ειδικά από τους συνταξιούχους, που ενδιαφέρει περισσότερο, αν θέλεις, και την Πανχιακή Ένωση, δεν έχουν πάρει καμία απάντηση μέχρι τώρα, αν έχουν, μάλλον τι έχουν αποτελέσματα έχουν φέρει αυτή η έλεγχη από την πλευρά του ΕΟΠΗ. Υπάρχουν πληροφορίες κατά διαστήματα που μας είπε ο κύριος Κουβιάς ότι έχουν έρθει συνεργεία του ΕΟΠΗ και έχουν κάνει έλεγχο. Σίγουρα έχουν διασταυρώσει αυτά τα στοιχεία, αλλά από εκεί και πέρα δεν έχει γίνει καμία παρέμβαση, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι στην κουφού του πόρτα τελικά όσο θέλεις βρόντα. Αυτό σημαίνει ότι για τους συνταξιούχους είναι τουλάχιστον 50 ευρώ ανά εξέταση που πρέπει να δώσουν παραπάνω, αν είναι μικροβιολογικές εξετάσεις ή εκτινολογικές. Μάλιστα, χαρακτηριστικό είναι, Βίκη, στην ερώτησή μας, τι κάνουν οι ασφαλισμένοι σε αυτή την περίπτωση, είναι ότι έχουμε πολλούς από τους ασφαλισμένους της Χίου να πηγαίνουν στη γειτονική Λέσβο για να κάνουν εκεί τις εξετάσεις, που από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει αυτό το καπέλο στις τιμές. Σημειώνεται από την Πανχιακή Ένωση Συνταξιούχων Ναυτικών ότι γνωρίζουν πολύ καλά το σύστημα, πώς δουλεύει, και ότι πράγματι ζητούνται να επιστρέφουν πίσω χρήματα με τα clawback ή το rebate, τα μικρά ιδιωτικά εργαστηριακά και μικροβιολογικά κέντρα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να πληρώνουν το μάρμαρο στο τέλος οι συνταξιούχοι, ζητώντας από την διοικήτρια του ΕΟΠΗ να πάρει θέση για το θέμα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Έντονος προβληματισμός επικρατεί σε μερίδα κατοίκων της περιοχής Ζερβόχια του Δήμου Νοτίου Πηλίου, καθώς, όπως υποστηρίζουν, παραμένουν άλλοι τα σοβαρά ζητήματα υποδομών, ίδρευσης και επιρασφάλειας, ενώ καταγγέλουν και περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις στην ευρύτερη περιοχή. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου έχει το ρεπορτάζ. Ελένη, καλώς σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Το θέμα νομίζω ότι ξέφυγε καθαρά και από τον τρόπο που αντέδρασε η Δημοτική Αρχή. Και τι εννοώ. Εν προκειμένου, εδώ μένουν λίγοι ηλικιωμένοι κάτοικοι καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, έτσι και το χειμώνα. Αυτό το οποίο ζητούσαν από την αρχή είναι να έχουν πρόσβαση όπως πρέπει, γιατί πολλές υποδομές χάλασαν τότε με τον Ντάνιελ, να έχουν ίδρυυση, να έχουν πυρασφάλεια, να μπορεί να περάσει τέλος πάντων το προσβεστικό όχημα και να μην επιβαρύνεται περιβαλλοντικά η περιοχή, καθώς γειτνιάζει με πάρκο φωτοβολταϊκό. Και αναρωτιούνται πώς δόθηκε αυτή η άδεια, ενώ ο Δήμος γενικότερα αντιδρά στην τοποθέτηση φωτοβολταϊκών πάρκων ή και πάρκων τα οποία είναι με ανεμογεννήτριες. Μιλώντας λοιπόν σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ Βόλου, ο κ. Κωνσταντίνος Τσόγκας, που είναι κάτοικος της περιοχής και ζει μόνιμα στα Ζερβόχια, μας είπε ότι αυτή την Παρασκευή που έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο, η αντιπολίτευση φέρνει το θέμα των Ζερβοχίων και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στο Δημοτικό Συμβούλιο και εκείνος θα παραστεί και κάλεσε και όλους τους κατοίκους του χωριού που δεν είναι πάνω από 30-40 άτομα να παραστούν και να μιλήσουν για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Η πρόσβαση σε σημεία του οικισμού είναι το βασικότερο και η δυνατότητα διέλευσης οχημάτων έκτακτης ανάγκης. Υπάρχουν περιοχές, μας είπε, που η οδική υποδομή είναι ιδιαίτερα στενή και δύσβατη και δημιουργούνται κινδύνοι σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλων συμβάντων. Το θέμα της υδροδότικης. Κάτι είχε αναφέρουν ότι δεν έχουν επάρκεια και πίεση νερού, ιδιαίτερα κατά τους στενούς μήνες, με αποτελέσμα ορισμένοι να καταφεύγουν σε ιδιωτικές δεξαμενές. Λένε ότι πρέπει να υπάρχουν δεξαμενές ίδρυυσης στην περιοχή πάνω από τον οικισμό, οι οποίες σύμφωνα με τις καταγγελίες τους όμως δεν έχουν τεθεί σε πλήρη λειτουργία. Δηλαδή έγιναν, αλλά δεν τους έχουν λειτουργήσει. Τέλος, υπάρχει και το περιβαλλοντικό ζήτημα, καθώς όπως σας είπα, κάτοικοι κάνουν λόγο για παρεμβάσεις στην ευρύτερη περιοχή που όπως χαρακτηρίζουν έχουν επιβαρύνει το φυσικό περιβάλλον. Υπάρχουν, λέει, διοικητικές αποφάσεις και δικαστικές εξελίξεις σχετικά με αδειοδοτήσεις έργων, μιλάω για αυτά τα πάρκα που σας έλεγα,
1: ναι.
5: Υποστηρίζω ότι υπάρχει ασάφεια ως προς την ομότητα της λειτουργίας αυτών των εγκαταστάσεων.
1: Mm-hmm.
5: Θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου θα εμφανιστούν, ελπίζεται, με 7 σημεία ένα μεγάλο ψήφισμα θα έχουν και θα προσκομίσουν, ζητώντας βέβαια επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Σε αγωνιστική ετοιμότητα τώρα καλεί τους αγρότες η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Νόμου Λάρισας μετά την άκαρπη συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά. Από την ΕΡΤ Λάρισας ο Γιάννης Γιάτσιος θα μας πει περισσότερα. Γιάννη.
6: Καλό μεσημέρι, δίκη κυρίες και κύριοι. Όπως λέγαμε και τη Δευτέρα, οι αγρότες προσέρχονταν με μικρό καλάθι για την μεσημεριανή συνάντηση στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και βεβαίως μέσω επίσημης ανακοίνωσής της η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Μωράδης, πέρα από τα όσα λένε βεβαίως και δημοσίως οι εκπρόσωποι της, αναφέρουν ότι δεν πήραν καμία ουσιαστική απάντηση από το Υπουργείο εκτός από γενικόλογες υποσχέσεις. Μας επανέλαβα το χρονοδιάγραμμα πληρωμών που έχει ανακοινωθεί στην πρόσφατη κοινή συνέντευξη του Υπουργού με την ΑΔΕ. Πρόκειται για πληρωμές που έχουν ήδη καθυστερήσει και δεν είναι σίγουρο ότι θα πραγματοποιηθούν με βάση το χρονοδιάγραμμα που έχει εξαγγελθεί, αφού η ΑΔΕ δεν έχει πάρει ακόμη πιστοποίηση, όπως τονίστηκε βεβαίως από την πλευρά του Υπουργείου. Ο Υπουργός, όπως αναφέρουν οι εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας των Αγροτικών Συλλόγων, δεν κάθισε να συζητήσει τα αιτήματά μας και να δώσει απαντήσεις για καθένα από αυτά. Μας είπε ότι έχει μόλις 35 μέρες στο Υπουργείο, το βρήκε σε κατάσταση διάλυσης και ότι οι αδυναμίες αυτά δεν μπορούν να λυθούν σε λίγες ημέρες. Και το ίδιο βεβαίως δεν έχει μεγαλύτερη από 4 έως 8 μήνες, διότι το κύριο μέλημά του είναι η πιστοποίηση την παρούσα περίοδο της ΑΔΕ προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία καταβολής των επιδοτήσεων. Οι αγρότες υπενθυμίζουν ότι η κυβέρνηση και το Υπουργείο πρέπει να έχει συνέχεια και συνέπεια, έχει δυναμικό υπηρεσιακούς παράγοντες. Που είχαν τα αιτήματα βεβαίως που έχουν τεθεί και σε συναντήσεις με την προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης θα έπρεπε να έχουν δοθεί κάποιες απαντήσεις και να έχουν προωθηθεί λύσεις. Τώρα, το θέμα των 160 εκατομμυρίων ευρώ, η υπόσχεση που δόθηκε ότι θα, μετά τα μπλόκα των δύο μηνών που πραγματοποιήθηκαν για το βαμβάκι, το σιτάρι και την κτηνοτροφία, είπαν ότι υπάρχει μια καθυστέρηση και ότι ενδέχεται να δοθεί μέσω οικολογικών συστημάτων, θέμα για το οποίο βεβαίως διαφωνούν κάθετα οι αγρότες. Και δεν υπάρχει επίσης χρονοδιάγραμμα πληρωμής. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα που έχουν σχέση με τις δίκες από τις αγροτικές κινητοποιήσεις, τις πληρωμές βεβαίως των επιδοτήσεων, από ζημιώσεις, από καταστροφές πέρυσι. Και όλα αυτά βεβαίως, όπως αναφέρει η Ενωτική Ομοσπονδία, θέτουν τους αγρότες σε αγωνιστική ετοιμότητα. Ήδη σήμερα έχουμε στις 8.30 το βράδυ στο Δημαρχείο της Ελασσόνας μια επαρχιακή σύσκεψη. Την Δευτέρα ακολουθούν συσκέψεις στον Πλατίκα από την Τέρναβο τα Φάρσαλα, αλλά και για τους, θα αποφασιστούν και για τους υπόλοιπους δήμους του νομού. Και το κάλεσμα για αγωνιστική ετοιμότητα είναι στην πρώτη γραμμή της διεκδίκησης των αγροτών, γιατί όπως είπαν, δεν εμπιστεύω ότι υπάρχει έλλειμμα εμπιστοσύνης πλέον στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τα χρήματα που πρέπει να πάρουν και δικαιούνται βεβαίως μέσω των εκτάσεων που δηλώνουν του καλλιεργού.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Σημαντική τώρα αναβάθμιση για τις υπηρεσίες υγείας της ΣΑΜΟ σηματοδοτεί η παραλαβή νέου σύγχρονου ενδοσκοπικού εξοπλισμού στο τοπικό νοσοκομείο, ο οποίος και θα ενισχύσει σημαντικά τις δυνατότητες του γαστρεντερολογικού ιατρίου. Ο Χάρης Ζαβουδάκης θα μας πει περισσότερα. Χάρη, καλώς μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι μέχρι πρότινος δεν είχαμε γαστροεντερολόγο. Τώρα λοιπόν με την έλευση του γαστροεντερολόγου έγινε μια προσπάθεια και από την πλευρά της διοίκησης για τον εξοπλισμό αυτού του ιατρίου. Και έτσι με την εγκατάσταση του νέου ιατροτεχνικού εξοπλισμού το νοσοκομείο αποκτά για πρώτη φορά τη δυνατότητα πραγματοποίησης γαστροσκοπήσεων, κολονοσκοπήσεων αλλά και σύγχρονων διαγνωστικών και επεμβατικών πράξεων με υψηλή διαγνωστική ακρίβεια και αυξημένα επίπεδα ασφάλειας για τους ασθενείς. Η εξέλιξη αυτή τώρα θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για τη Σάμο, καθώς καλύπτει μια διαχρονική ανάγκη της τοπικής κοινωνίας και περιορίζει σημαντικά τις μετακινήσεις ασθενών στα νοσοκομεία εκτός νησιού και για εξειδικευμένες εξετάσεις. Τώρα να πω ότι η ενίσχυση του εξοπλισμού εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο αναβάθμισης των υπηρεσιών του νοσοκομείου Σάμου. Η παραλαβή του νέου εξοπλισμού αποτελεί ένα ακόμα ουσιαστικό βήμα ενίσχυσης του δημοσίου συστήματος, όπως αναφέρει και η ανακοίνωση της διοίκησης. Όμως από εκεί και πέρα χρειάζεται η περαιτέρω ενίσχυση και στελέχωση του νοσοκομείου, να μην το ξεχνάμε. Αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με τις ενστάσεις οι οποίες έχουν γίνει για το θέμα του αξιονικού, αλλά και για καταλαβαίνετε ότι χρειάζεται να γίνουν και άλλες τέτοιου είδους προσπάθειες για την εξέβρεση προσωπικού αλλά και την έλευση γιατρών.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Τώρα μια ιστορική διάκριση για την Ελλάδα και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας σημειώθηκε στο διεθνή τελικό του διαγωνισμού ρομποτικής Eurobot 2026 στη Γαλλία, όπου η επιστημονική φοιτητική ομάδα Hyperion Robotics κατέκτησε την πρώτη θέση εκπροσωπώντας τη χώρα μας. Ο Αντώνης Μαυρίδης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Η ομάδα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σχεδίασε λοιπόν και ανέπτυξε αυτόνομα ρομποτικά συστήματα, τα οποία εκτέλεσαν σύνθετες αποστολές σε ειδικά διαμορφωμένη αγωνιστική πίστα. Έτσι κέρδισε την παγκόσμια διάκριση, την παγκόσμια πρωτιά στη διεθνή αυτή διοργάνωση, όπου η αξία της είναι πολύ σημαντική και αναδεικνύεται ακόμα περισσότερο σε ένα δύσκολο ανταγωνιστικό περιβάλλον, με συμμετοχές από πανεπιστήμια που διαθέτουν ισχυρή παρουσία στην έρευνα, τη ρομποτική και την τεχνολογία παγκοσμίως. Ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, καθηγητής Θόδωρος Θεοδουλίδης, χαιρέτησε την μεγάλη αυτή διάκριση της ομάδας ρομποτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, τονίζοντας ότι η πρώτη θέση σε παγκόσμιο επίπεδο σε αυτό το διεθνή διαγωνισμό αποτελεί μια ιδιαίτερη σημαντική στιγμή για το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο, καθώς αποδεικνύει ότι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Ιδρύματος μπορούν και να καινοτομούν και να δημιουργούν, αλλά να διακρίνονται και σε ένα απαιτητικό διεθνές περιβάλλον απέναντι σε κορυφαία πανεπιστήμια και ερευνητικές ομάδες από όλο τον κόσμο. Είναι χαρακτηριστικό ότι η επιτυχία αποτελεί αποτέλεσμα αφοσίωσης και υψηλού επίπεδου γνώσης και συνεργασίας και αναδεικνύει τη δυναμική της νέας γενιάς των ερευνητών και των επιστημόνων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Να σημειωθεί ότι σε αυτόν τον διεθνή διαγωνισμό Eurobot 2026 στην δεύτερη θέση βρέθηκε η ομάδα ρομποτικής από την Ταϊβάν, και καταλαβαίνουμε τι σημαίνει Ταϊβάν στο επίπεδο αυτό, ενώ στην τρίτη θέση βρέθηκε μια ομάδα ρομποτικής από την Σερβία. Στο διεθνή διαγωνισμό, στον τελικό, συμμετείχαν ομάδες επίσης από πανεπιστήμια με σημαντική τεχνολογική και ερευνητική δραστηριότητα, όπως και από ομάδες ρομποτικής στη Γερμανία.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη.
9: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και τώρα στον εισαγγελέα οδηγήθηκε και απολογήθηκε ο οδηγός, ο οποίος εμπλέκεται στο τροχαίο δυστύχημα στην περιοχή της Αφάντου της Ρόδου, με θύματα μία μητέρα και την κόρη της. Να πάμε στην Ελευθερία Πελού από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο και, Ελευθερία, αν δεν κάνω λάθος, έχει ολοκληρωθεί η απολογία του οδηγού, έτσι δεν είναι? Τι
1: είναι
0: απόφαση
1: πολύ
0: έχει λάβει?
1: Ωραία, ολοκληρώθηκε η διαδικασία της απολογίας του 45χρονου οδηγού που κατηγορείται για το τροχαίο δυστύχημα, το διπλόφανο του φόρο τροχαίο δυστύχημα που συνέβηκε την περασμένη Κυριακή στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου και ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους μία 56χρονη μητέρα και 26χρονη κόρη της. Ο 45χρονος που κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση από την οποία προκλήθηκε θάνατος αλλά και για ανθρωποκτονία της αμελίας κατά στη ροή, αφέθηκε με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή ελεύθερος με τους εξής περιοριστικούς όρους: απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, τη εμφάνισή του το πρώτο πεθύμερο κάθε μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του, καταβολή εγκυοδοσίας ποσού 50.000 ευρώ, αφαίρεση διπλώματος οδήγησης και απαγόρευση χρήσης οποιοδήποτε μηχανοκίνη του οχήματος. Να πούμε ότι περίπου μια μισή ώρα απολογούνταν ενώπιον του ανακριτή Ρόδο 45χρονος, ο οποίος αρνήθηκε τις κατηγορίες όπως αυτές του αποδίδονται σύμφωνα με πληροφορίες. Δήλωσε συγκλονισμένος και θλιμμένος από το τραγικό αυτό περιστατικό και εξήγησε πώς συνέβη το τροχαίο αυτό δυστύχημα που κόστησε τη ζωή σε δύο νέους ανθρώπους. Και όπως είπα, με σύμφωνη γνώμη, εισαγγελέα και ανακριτή, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Να σας προσθέσω επίσης ότι σήμερα, περίπου την ίδια ώρα με την απολογία, είχαμε και, και τις κηδείες των δύο γυναικών, μητέρας και κόρης, στο Ιερό Ναό Πατριαρχών Πόλεως Ρόδου, εκεί όπου συγγενείς, γνωστοί, φίλοι έσπευσαν για να πούν το τελευταίο αντίο στις δύο αδικοχαμένες γυναίκες.
0: Να σε ευχαριστήσουμε.
1: Βαρύ το κλίμα.
0: Εννοείται, πολύ βαρύ το κλίμα, Ελευθερία. Να σε ευχαριστήσουμε. Τώρα είχαμε ένα σοβαρό περιστατικό ξυλοδαρμού μιας 13χρονης μαθήτριας στην Αμαλιάδα. Μαθήτριες γυμνασίου ξυλοφόρτωσαν συμμαθήτριά τους μέσα στο προάβλιο του σχολείου. Να πάμε στον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο από την ΕΡΤ Πύργου. Και Παναγιώτη, τελικά το κορίτσι μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο της Πάτρας?
2: Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Αμαλιάδας από την μητέρα της και στη συνέχεια, επειδή αισθανόταν αδιαθεσία και κυρίως ζαλάδα, μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνιο προκειμένου να εξεταστεί από την αντίστοιχη ιατρική ειδικότητα, καθότι είναι και παιδιατρικό το νοσοκομείο. Ναι. Το συμβάν εκτελήθηκε λίγο πριν από τις 8 και 4, πριν ξεκινήσει το σχολικό ωράριο, όταν υπό αδιευκρίνησης μέχρι τώρα συνθήκες, οι τρεις μαθήτρες συνεπλάκησαν στην είσοδο του σχολείου, με αποτέλεσμα η κοπέλα να τραυματιστεί, να έχει αμοιχές και να αισθανθεί ζαλάδα. Στη συνέχεια ειδοποίησε την οικογένειά της. Η διευθύντρια του σχολείου, μόλις αντιλήφθηκε το συμβάν, οδήγησε τις μαθήτρες μέσα στο γραφείο της διεύθυνσης. Κατόπιν ειδοποιήθηκαν οι οικογένειες και των δύο πλευρών για να μεταβούν στο σχολείο. Ακολούθως μεταφέρθηκε η κοπέλα 13χρονη στο νοσοκομείο για τα περαιτέρω και από εκεί κρίθηκε αναγκαία διακομιδή της στο Καραμαντάνιο νοσοκομείο. Η τελευταία ενημέρωση που έχουμε είναι καλά στην υγεία του το κορίτσι. Μεταφέρθηκε κυρίως για προληπτικούς λόγους. Θα υποβληθεί μήνυση από ό,τι έχουν πληροφορηθεί, αν δεν έχει ήδη υποβληθεί, από την οικογένεια της κοπέλας και αναμένεται περαιτέρω διερεύνηση του συμβάντος και από τις αστυνομικές αρχές αλλά και από την αρμόδια υπηρεσία εκπαίδευσης.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη, και να πάμε τώρα στην Πάτρα. Καθώς είχαμε απόπειρα ληστείας που επιχειρήθηκε χθες στο Αγρίνιο από 8χρονα σε βάρος 6χρονου. Να πάμε στον Νίκο Γιαπρακά. Νίκο, μικραίνουν οι ηλικίες και όλο και μικραίνουν.
3: Δίκη, και πραγματικά αυτό νομίζω ότι τρομάζει περισσότερο, γιατί όταν ακούμε 8χρονα παιδιά να τραβάνε μαχαίρι για να κάνουν απόπειρα ληστείας σε ένα 6χρονο, είναι πραγματικά κάτι το οποίο μας προβληματίζει σε ένα κοινωνικό φαινόμενο. Όλα έγιναν, όπως είπες και εσύ, στο Αγρίνιο χθες, όταν ένα 6χρονο αγοράκι Ρωμά δέχθηκε μία επίθεση από δύο άλλα 8χρονα παιδιά της ίδιας φυλής προκειμένου να το ληστέψουν. Μάλιστα, το ένα από τα δύο παιδιά φέρεται να έβγαλε και αιχμηρό αντικείμενο. Ο πιτσιρικάς τρομαγμένος έφυγε και πήγε σε ένα περίπτερο που βρισκόταν στο σημείο και με κλάματα είπε στον ιδιοκτήτη του καταστήματος το τι ακριβώς είχε συμβεί. Ο περιπτεράς προσπάθησε να ηρεμήσει το αγοράκι και τότε φαίνεται να πέρασε από το σημείο ένα από τα δύο παιδιά που έκαναν την απόπειρα ληστείας. Ο πιτσιρικάς τον αναγνώρισε, ενημέρωσε τον περιπτερά, όμως ο δράστης φρόντισε να εξαφανιστεί πριν προλάβει ο ενήλικας να κινηθεί εναντίον του. Στη συνέχεια οι γονείς του μικρού παιδιού πήγαν στο σημείο και παρέλαβαν τον εξάχρονο σε μια περιπέτεια την οποία σίγουρα θα την θυμάται για μια ζωή.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Και να πάμε τώρα στο δικαστικό μέγαρο εδώ Θεσσαλονίκης. Καθώς στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος εκτελήχθηκε ένα επεισόδιο μεταξύ ενός τραυματιοφορέα και δύο γυναικών με αποτέλεσμα τη σύλληψη και των τριών και την υποβολή εκατέρωθεν μηνύσεων. Ο Κώστας Καντούρης είναι μαζί μας. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από τα δικαστήρια. Στο αυτόφορο μονομελές πλημμυρδικείο θα δοθεί συνέχεια στο επεισόδιο που δημιουργήθηκε χθες το πρωί στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος, ακριβώς με τη λήξη της εφημερίας, όταν ένας 66χρονος τραυματιοφορέας κατήγγειλε ότι δέχτηκε επίθεση από την συνοδό μιας ασθενή, συγκεκριμένα την 57χρονη κόρη της, και εκείνη με τη σειρά της κατήγγειλε, όπως και η κόρη εκείνης, κατήγγειλαν ότι δέχτηκαν επίθεση από την πλευρά του τραυματιοφορέα. Και οι τρεις 66χρονων τραυματιοφορέας, 57χρονων η γυναίκα και 39χρονων η κόρη της, οδηγήθηκαν στο αυτόφορο. Ο τραυματιοφορέας κατηγορούμενος για πρόκληση σωματικής βλάβης και εξύβριση, η γυναίκα για διατάραξη λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας, εξύβριση και όλος ελαφρά σωματική βλάβη, και η κόρη της για διατάραξη λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας. Κανείς δεν ήθελε να μιλήσει βγαίνοντας από το δικαστικό μέγαρο, καθώς πήραν αναβολή να δικαστούν την Παρασκευή και αφέθηκαν ελεύθεροι.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Ξεκινά αύριο στην Αλεξανδρούπολη η δίκη για το τραγικό δυστύχημα του Απριλίου του 2023 στην Εγνατία Οδό, στο οποίο είχε χάσει τη ζωή του ένας 46χρονος από την Αλεξανδρούπολη, μετά από σύγκρουση με όχημα διακινητή που κινούνταν αντίθετα στο ρεύμα του αυτοκινητόδρομου. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Χρυσούλα, καλό σου μεσημέρι και εσένα.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Για αύριο, λοιπόν, στο τριμελές τριμελιωδικείο της Αλεξανδρούπολης έχει οριστεί η έναρξη της δίκης για το τραγικό αυτό δυστύχημα με θύμα τον 46χρονο Γιώργη Τζανετάκη. Είχε χάσει τη ζωή του στην Εγνατία στις 15 Απριλίου του 2023. Πάνω στο αυτοκίνητο που οδηγούσε έπεσε ένα καταδιωκόμενο όχημα με οδηγό διακινητή μεταναστών που κινούνταν αντίθετα στο ρεύμα. Τώρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, κατηγορούμενη είναι μια αστυνομικός που εκείνη την ημέρα ήταν στο συντονιστικό κέντρο της ελληνικής αστυνομίας. Από την πλευρά της οικογένειας αναφέρεται ότι η καταδίωξη είχε ξεκινήσει από τα βόρεια του νομού Εύρου. Ο διακινητής οδηγούσε πάρα πολύ επικίνδυνα για πολλά χιλιόμετρα, έφτασε στη μάκρη Αλεξανδρούπολης, μπήκε επίσης οδηγώντας επικίνδυνα μέσα στο χωριό, βγήκε τελικά στην Εγνατία και κινούνταν αντίθετα στο ρεύμα κυκλοφορίας μέχρι που έπεσε πάνω στο Γιώργο Τζανετάκη λίγο μετά τα διόδια της Μέστης, και ενώ εκείνος οδηγούσε ανυποψίας του στο δικό του αυτοκίνητο επέστρεφε στην Αλεξανδρούπολη από την Κομοτηνή. Τώρα, από τις φωτιές σύγκρουση, να θυμίσουμε απλά, είχε σκοτωθεί και ο διακινητής αλλά και τα 4 άτομα που μετέφερε. Εν όψη τώρα έναρξης της δίκης, η οικογένειά του έχει αποστείλει μια ανοιχτή επιστολή προς τα μέσα ενημέρωσης και λέει ότι έχασε τον άνθρωπό της με τον πιο άδικο τρόπο, επειδή έτυχε να οδηγεί τη λάθος στιγμή στον λάθος δρόμο. Γιατί, λέει, η οικογένεια, ένας αυτοκινητόδρομος ταχείας κυκλοφορίας όπως είναι η Εγνατία Οδός, αποδείχθηκε ότι δεν ήταν ασφαλής για όσους κινούνταν πάνω σε αυτήν ανυποψίαστη. Θα θυμίσω ότι μιλάμε για μια περίοδο, Βίκη, όταν έγινε το δυστύχημα.
0: Πολύ συχνά ήταν κάποια τέτοια, ναι.
5: Ναι, αυτό θα έλεγα. Ήταν σχεδόν καθημερινά τα περιστατικά με οχήματα διακινητών που, επειδή ήθελαν να ξεφύγουν, έμπαιναν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Τώρα, η οικογένεια, εν όψη της αυριανής έναρξης της δίκης, ζητά την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, ζητά απόδοση ευθυνών εκεί όπου αυτές αναλογούν και απονομή δικαιοσύνης. Και καταλήγοντας, λέει ότι αυτή η υπόθεση δεν αφορά μόνο την οικογένεια Τζανετάκη, αλλά όλους τους πολίτες και ευρύτερα την κοινωνία, και θα πρέπει να αποτελέσει και αφορμή για τη λήψη όλων των μέτρων για την ασφάλεια όλων, για να μην έχουμε ξανά θύματα στο μέλλον, Δίκη.
0: Σωστά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρυσούλα. Τώρα, μπροστά σε επαναλαμβανόμενα περιστατικά κλοπής φρούτων, λίγο πριν τη συγκομιδή τους, οι παραγωγοί αναγκάζονται να θωρακίσουν τις καλλιέργειές τους με κάμερες και συστήματα επιτήρησης. Κυρίως μιλάμε τώρα για την περιοχή της Πέλλας αλλά και της Ημαθίας. Ο Φέδων Τωμόσογλου έχει κάνει το ρεπορτάζ και τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό σου μεσημέρι, Φέδων.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Είναι εκατοντάδες τα περιστατικά κλοπών τα τελευταία χρόνια σε αγροτικές εκτάσεις κατά την περίοδο της συγκομιδής, με τους αγρότες να βλέπουν ουσιαστικά να χάνεται όλος ο κόπος που έχουν καταβάλει την χρονιά που προηγείται. Πλέον καταφεύγουν στην τοποθέτηση καμερών ασφαλείας προκειμένου να παρακολουθούν εξ αποστάσεως τις ύποπτες κινήσεις στις εκτάσεις τους. Μάλιστα, ένας παραγωγός στη Μαρίνα Ιματίας, όπου και βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, πέρα από τις κάμερες ασφαλείας, έχει τοποθετήσει και μια προειδοποιητική πινακίδα προς τους επίδοξους δράστες, με ένα απειλητικό μήνυμα ότι σε περίπτωση που πλησιάσουν και κλέψουν οποιοδήποτε φρούτο από τα δέντρα του, θα τους πυροβολήσει χωρίς καμία προειδοποίηση. Ο συγκεκριμένος, όπως δήλωσε στην κάμερα της ΕΡΤΡΙΑ, πέρυσι είχε πολύ μεγάλο πλήγμα από κλοπή, του έκλεψαν ροδάκινα αξίας 10.000 ευρώ. Ενώ υπάρχουν και άλλα περιστατικά που έχει βιώσει αντίστοιχα τα τελευταία χρόνια. Επόμενο βήμα, όπως λένε οι αγρότες της περιοχής, είναι να προσλάβουν κάποιον επαγγελματία security προκειμένου να πραγματοποιεί περιπολίες το βράδυ, καθώς για εκείνους είναι πολύ δύσκολο το πρωί να τρέχουν στα χωράφια και το βράδυ να κάθονται να παρακολουθούν ύποπτες κινήσεις, Βίκυ.
0: Έτσι ακριβώς, Φέδων, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Οι κάτοικοι τώρα του Καρκιναγρίου και Τραπάλου επαναφέρουν το ζήτημα της κατάστασης του δρόμου Καρκινάγρη-Μαγκανίτης, ζητώντας από το Δήμο Ικαρίας βέβαια και την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ουσιαστικές παρεμβάσεις για την ασφαλή διέλευση πεζών και οχημάτων. Να πάμε στην Ικαρία και στο Γιώργο Βιτσαρά. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Στην επιστολή τους κάνουν μια δράνεια παρά τις επανειλημμένες διαμαρτυρίες των κατοίκων και τις συζητήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί σε τοπικές συνελεύσεις και παρουσία αιρετών εκπροσώπων, αναφέρουν ότι το ετήσιο καλοκαιρινό στρώσιμο του δρόμου με χώμα έχει ολιγοήμερη διάρκεια, καθώς οι συχνοί βοριάδες σηκώνουν το χώμα, δημιουργώντας νέα προβλήματα στους κατοίκους και στους διερχόμενους οδηγούς. Οι κάτοικοι επισημαίνουν ότι ο συγκεκριμένος δρόμος, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, δέχεται αυξημένο φορτίο οχημάτων από ντόπιους και επισκέπτες, ενώ το χειμώνα οι βροχοπτώσεις και οι κατολιστήσεις τον καθιστούν ακόμη πιο επικίνδυνο. Παράλληλα, τονίζουν ότι ο Δήμος έχει υποχρέωση να μεριμνά για την ασφάλεια του δικού δικτύου, όχι μόνο στα μεγαλύτερα χωριά του νησού, αλλά και στις απομακρυσμένες κοινότητες όπως είναι το Καρκινάγρη και το Τραπάλου. Ελπίζουμε ότι θα υπάρχει, γιατί είναι και ένας δρόμος ο οποίος πραγματικά δεν έχει ακόμα πατρότητα, και ελπίζουμε να προχωρήσουν αυτές οι παρεμβάσεις αφού λυθούν πολλά τεχνικά και ουσιαστικά προβλήματα.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Περιοδία στην Αργολίδα πραγματοποίησε ο Περιφερειάρχης της Πελοποννήσου, Δημήτρης Πτωχός. Πρόκειται για το πρόγραμμα Πελοπόννησος 360, από το διάλογο στην πράξη, που περιλαμβάνει συναντήσεις, αυτοψίες και παρεμβάσεις πάνω σε έργα των περιφερειακών ενωτήτων. Θα μας ενημερώσει τώρα από την ΕΡΤ Τρίπολης ο Βασίλης Κουβάλης. Βασίλη.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Όπως τόνισε στη συνέντευξη τύπου στον Ναύπλιο ο Δημήτρης Πτωχός, η Περιφερειακή Αρχή προχωρά σε έργα και δράσεις άνω των 155 εκατομμυρίων ευρώ για την Αργολίδα, σε τομείς όπως δρόμοι, οδική ασφάλεια, πολιτισμό, θαλάσσιος τουρισμός, τα νερά, η καθημερινότητα και οι αναπτυξιακές υποδομές. Παρουσιάστηκαν 30 ολοκληρωμένα έργα και δράσεις προϋπολογισμού 13,6 εκατομμυρίων ευρώ. Τα 45 είναι ενταγμένα και σε εξέλιξη έργα, ύψους άνω των 103,3 εκατομμυρίων ευρώ, 12 πράξεις οχέ 13,1 εκατομμύρια ευρώ, καθώς και μεγάλο έργο αυτό της Μαρίνας Ναυπλίου, μέσος ΔΙΤ αυτό το έργο γίνεται, 25 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Περιφερειάρχης είχε σύσκεψη με τους δημάρχους στο Ναύπλιο, όπου και εξετάστηκαν όλα τα έργα αλλά και ο σχεδιασμός της επόμενης περίοδου. Έκανε αυτοψία στα έργα της νέας Μαρίνας Ναυπλίου. Στο Δημαρχείο του Άργους υπέγραψε προβληματική σύμβαση για την ανάπλαση και ανάδειξη νεοκλασικής αγοράς της πόλης προϋπολογισμού 120.000 ευρώ. Στα Δερβενάκια εκεί δημιουργείται ένα σύγχρονο οδικός άξοδας, ένα έργο ΕΣΠΑ ύψους 47 εκατομμυρίων ευρώ. Η μέρα και η επίσκεψη του Περιφερειάρχη ολοκληρώθηκε στο Κρανίδι, όπου στο Δημαρχείο Ερμιονίδας υπέγραψε προγραμματική σύμβαση για τη μονάδα αφαλάτωσης που είναι να φτιαχτεί στο τουριστικό Πορτοχέλι. Ο Περιφερειάρχης είδε το έργο του οδικού κόμβου στο Κρανίδι και έτσι τελείωσε η μέρα του Περιφερειάρχη και η επίσκεψη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη.

0: με στόχο να ανοίξει ένας ουσιαστικός και τεκμηριωμένος διάλογος για το μέλλον της Στάσου, λίγο πριν από την έναρξη της καλοκαιρινής σεζόν, διοργανώνεται η Μερίδα, η οποία εστιάζει μεταξύ άλλων στο περιβάλλον, τον πολιτισμό με τον τουρισμό στο επίκεντρο του διαλόγου μεταξύ φορέων και κατοίκων. Να πάμε στον Κώστα Λουκούμη από την ΕΡΤ Καβάλας. Κώστα.
1: Την ημερίδα συνδιοργανώνουν ο Οργανισμός Τουρισμού Θάσου και η Επιτροπή Κατοίκων για τον Τουρισμό της Θάσου με στόχο να ανοίξει ένας ουσιαστικός και τεκμηριωμένος διάλογος για το μέλλον του νησιού. Ο τίτλος είναι «Από τη θάλασσα στη στεριά, περιβάλλον, πολιτισμός και τουρισμός». Η ημερίδα, σύμφωνα και με τον πρόεδρο του Συλλόγου Επαγγελματιών Λιμένα, Αναστάσιο Μπίλια, επιδιώκει να ανοίξει μια συζήτηση για το μέλλον του νησιού, εστιάζοντας στη διασύνδεση του φυσικού περιβάλλοντος, της πολιτιστικής κληρονομιάς και της τουριστικής ανάπτυξης. Μέσα από τη συμμετοχή επιστημονικών, θεσμικών και κοινωνικών φορέων, επιδιώκεται η σύνθεση απόψεων και η διαμόρφωση ενός κοινού πλαισίου προτάσεων για τη βιώσιμη και ποιοτική ανάπτυξη του νησιού σε μια περίοδο αυξανόμενων προκλήσεων για τους νησιωτικούς προορισμούς. Μεταξύ των στόχων είναι και η διαμόρφωση ενός κοινού πλαισίου προτάσεων για ρεαλιστική, βιώσιμη και ποιοτική ανάπτυξη με την ενεργό συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας.
0: Μάλιστα.
1: Στο μεταξύ υπάρχει ανησυχία στους επαγγελματίες του τουρισμού λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο Δήμαρχος Θάσου, ο κ. Λευτέρης Κυριακίδης, δηλώνει αισιόδοξος ότι το φετινό καλοκαίρι η τουριστική κίνηση θα είναι εξίσου καλή με τα προηγούμενα χρόνια. Όλα αυτά θα συζητηθούν στην ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Να πάμε τώρα στον Ιάσον Ταυλά από την Έρθυρα Ακλείου στον Άγιο Νικόλαο για να μας πει περισσότερα για την 32η συνάντηση μελών πλατφόρμας, η οποία προβάλλει την τοπική γαστρονομία στον τουρισμό. Ιάσον, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Να σας πω λοιπόν ότι η πλατφόρμα που αναφέρθηκε ονομάζεται iCAD. iCAD είναι ουσιαστικά μια προσπάθεια των περιφερειών της Ευρώπης αλλά και άλλων περιφερειών από όλο τον κόσμο προκειμένου να συνδεθεί ο τουρισμός με τη γαστρονομία και τον πολιτισμό. Έτσι λοιπόν η Κρήτη με εξωστρέφεια προβάλλει το γαστρονομικό της πολιτισμό στην Ευρώπη και τον κόσμο, στοχεύοντας σε ένα νέο μοντέλο εφόρου τουριστικής ανάπτυξης με βάση την κρητική γαστρονομία και τον πολιτισμό μας. Έτσι λοιπόν είχαμε 50 στελέχη της ICAP εδώ στην Ελλούντα χθες. Βρέθηκαν ουσιαστικά στον χώρο που διαθέτουν οι φάντρες της Ελλούντας. Εκεί λοιπόν έμαθαν πώς να φτιάχνουν τα γνωστά σκιουπιχτά, αυτά τα μακαρόνια που φτιάχνουν εμείς εδώ τα παραδοσιακά με το χέρι. Γνώρισαν τους κρητικούς χορούς, έμαθαν για την ιστορία της Ελλούντας, περπάτησαν στο παραλιακό δρόμο που περνά από τις Αλικές και όπου ουσιαστικά είναι ένα από τα μορφότερα σημεία της Ανατολικής Κρήτης, με την Κολοκύθα, με την θάλασσα δεξιά και αριστερά, με το ανάγλυφο εκεί της περιοχής. Και ολοκληρώθηκε στην άνοιξη αυτή με ένα γεύμα που παρέχει η περιφέρεια Κρήτης σε γνωστά βέλη της περιοχής. Το σημαντικό είναι να σας πω ότι τα στελέχη που παραβρέθηκαν εδώ ήταν και η πρόεδρος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ίνου και άλλα σημαντικά στελέχη όσον αφορά την ενηφόρα ανάπτυξη, τον τουρισμό και την γαστρονομία. Είναι μια διαφορετική αντίληψη όσον αφορά το τουριστικό προϊόν. Σίγουρα καλύτερη, σίγουρα απευθύνεται σε πελάτες που θέλουν να γνωρίσουν και άλλα πράγματα εκτός από το κλασικό μοντέλο ήλιος θάλασσα. Και νομίζω ότι σιγά σιγά και πολλές άλλες περιοχές στην Ελλάδα προωθούν αυτό το μοντέλο. Η περιφέρεια Κρήτης λοιπόν ως γαστρονομική περιφέρεια της Ευρώπης προωθεί το προϊόν της, προωθεί την συγκριτική ποιότητα που έχει σε σχέση με άλλους τόπους.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ιάσον. Και από την Κρήτη να πάμε στη Φλόρινα τώρα, όπου εκεί θα γίνει το Event Art Eco, μια πολυδιάστατη δράση αφιερωμένη στην τέχνη, τη βιωσιμότητα και τη σύγχρονη δημιουργία. Η Τάμι Αδάμου είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα γι' αυτό. Τάμι.
3: Όσοι λοιπόν έχουν μία κλίση προς τις τέχνες, είναι λάτρεις της ζωγραφικής αλλά και της χαρακτικής, δεν έχουν παρά αύριο να έρθουν στη Φλόρινα, στον προαύριο χώρο του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης της Φλόρινας, όπου θα μπορέσουν να επιδοθούν στην ζωγραφική αλλά και στην χαρακτική, με το workshop που θα γίνει από τις 12 το πρωί μέχρι και αργά το βράδυ, με την συμμετοχή 20 καλλιτεχνών από όλη την Ελλάδα, διαφόρων επιπέδων, διαφόρων σχεδίων και χρωμάτων, όπως επίσης και φοιτητών της Σχολής Εικαστικών και Φαρμαζόμενων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας εδώ στη Φλόρινα, αλλά και όλων όσοι επιθυμούν να αναδείξουν το ταλέντο τους και να δοκιμάσουν τα νέα οικολογικά χρώματα. Η εκδήλωση γίνεται σε συνεργασία με το Art Store εδώ στην περιοχή μας, θέλοντας να αναδείξει και τα νέα οικολογικά χρώματα, αλλά και την καλλιτεχνική τάση της περιοχής, μια που είναι γνωστό ότι η Φλόρινα είναι γνωστή για τις τέχνες, τα γράμματα και τον πολιτισμό της, και σαφέστατα είναι μια πολύ καλή πρωτοβουλία, έτσι ώστε να αναδειχθεί και το, να αναδειχθεί και το καλλιτεχνικό ταλέντο κάποιων φλωρινιωτών ή επισκεπτών.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τάμι. Οι πρώτες φωλιές καρέτα-καρέτα για το 2026 είναι γεγονός. Κυπαρισιακός κόλπος και κόλπος Λαγανάς Ακίνθου υποδέχθηκαν τις πρώτες θαλάσσιες χελώνες. Ο Αρχελών καλεί μάλιστα σε εγρήγορση πολίτες και επισκέπτες. Και να πάμε στο Σάκη Νέγκα από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Σάκη.
4: Ναι, καλούμε σήμερα από τη Ζάκυνθο. Την έναρξη οτοκίας της θαλάσσιας χελώνας ανακοίνωσε ο Σύλλογος Αρχέλων. Όπως αναφέρει, οι πρώτες φωλίες καρέτα-καρέτα για το 2026 είναι γεγονός. Κυπαρισιακός κόλπος και κόλπος Λαγανά Ζακύνθο υποδέχθηκαν τις πρώτες θαλάσσιες χελώνες. Ο Αρχέλων καλεί σε εγρήγορση πολίτες και επισκέπτες. Έτσι λοιπόν, οι πρώτες φωλίες της θαλάσσιας χελώνας καρέτα-καρέτα για το 26 καταγράφηκαν και προστατεύτηκαν κατά τη διάρκεια των πρωινών ερευνών των εθελοντών του Αρχέλων στις 13 Μαΐου στην παραλία Βουνάκη του Κυπαρισιακού Κόλπου και στις 14 Μαΐου στην παραλία Γέρακα Ζακύνθου, που είναι προστατευόμενη περιοχή και συγκεκριμένα περιοχή απολύτου προστασίας. Κάθε καλοκαίρι ο Αρχέλων υλοποιεί ένα τεράστιο πρόγραμμα καταγραφής και προστασίας φωλιών σε σχεδόν 100 χιλιόμετρα παραλίων, νεοτοκία στον κόλπο του Λαγανά στη Ζάκυνθο, στον Κυπαρισιακό κόλπο, σε Κορώνη, Λακωνικό κόλπο, Χανιά, Ρέθυμνο, κόλπο Μεσαράς, στην Κρήτη. Υπενθυμίζεται ότι οι θαλάσσιες χελώνες, οι φωλίες, τα αυγά και τα χελωνάκια προστατεύονται από την ελληνική νομοθεσία και διεθνείς συμβάσεις. Η καταγραφή τους, όπως αναφέρει ο Σύλλογος Αρχέλων, βοηθά σημαντικά στη μελέτη των μετακινήσεων και της κατάστασης των πληθυσμών των θαλασσίων χελωνών. Για το λόγο αυτό, ο Αρχέλων καλεί τους πολίτες, επισκέπτες και όχι μόνο, να συμβάλλουν ενεργά στην προστασία τους. Σε περίπτωση τραυματισμένης ή νεκρής θαλάσσιας χελώνας, όλοι μπορούν να επικοινωνούν με την 24ωρη γραμμή διάσωσης του Αρχέλων 69-41-511-511, και να πούμε ότι στη Ζάκυνθο υπάρχει και το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου, που έχει να κάνει ακριβώς με την παρουσία της θαλάσσιας χελώνας καρέτα-καρέτα πολλά εκατομμύρια ενδεχομένως χρόνια. Και βέβαια η Ζάκυνθος αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους βιοτόπους οτοκίας της θαλάσσιας χελώνας στη Μεσόγειο και όχι μόνο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Το κλασικό θεατρικό έργο του Μαριγβό με τίτλο «Το νησί των σκλάβων» παρουσιάζεται απόψε στην Ερεσό της Λέσβου. Πέννη Τομπρίν, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Σε περιφερειακούς οικισμούς της Λέσβου περιοδεύει αυτή η ενδιαφέρουσα παραγωγή, η οποία, αφού φιλοξενήθηκε στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλίνης, φιλοξενείται απόψε και για δύο παραστάσεις στην Ερεσό. Πρόκειται για την πασίγνωστη μονόπρακτη κομμωδία του Pierre de Marivaux, η οποία πρωτοπαρουσιάστηκε το 1725, ένα έργο πολιτικού και κοινωνικού προβληματισμού που θίγει τις έννοιες της εξουσίας, της ισότητας αλλά και της ανθρώπινης φύσης. Η σκηνική δράση λαμβάνει χώρα σε ένα νησί, όπου έχουν εγκατασταθεί απελευθερωμένοι σκλάβοι. Εκεί ναυαγούν δύο αριστοκράτες μαζί με τους υπηρέτες τους και οι ρόλοι αντιστρέφονται. Οι αφέντες γίνονται σκλάβοι των υπηρετών τους για να υποστούν μια παιδαγωγική τιμωρία, μαθαίνοντας πώς είναι να βρίσκεσαι στην απέναντι πλευρά της κοινωνικής. Την παράσταση παρουσιάζει η θεατρική ομάδα Μετακίνηση σε μετάφραση της Μαριάννας Κάλμπαρη, σκηνοθεσία του Γιάννη Τσάκωνα, ενώ τη μουσική υπογράφει ο Θέμης Καραμουρατίδης. Σήμερα λοιπόν στις 6 το απόγευμα και στις 8 το βράδυ στον Πολυχώρο Ερεσού, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 10 ευρώ. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέννη.
6: Ο καιρός.
0: Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά και την Κρήτη προβλέπονται για αύριο, οπότε και θα εκδηλωθούν κυρίως στα ορεινά τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες πιθανόν να εκδηλωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά και στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο κατά τόπους και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 26 με 28 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

0: κόσμο είναι δύο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: 25 χρόνια Athens Jazz. Το φεστιβάλ ορόσημο της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων έρχεται πιο εκρηκτικό από ποτέ. Από τις 25 έως τις 31 Μαΐου, 20 σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό φέρνουν στη σκηνή την πιο σύγχρονη, τολμηρή και ανατρεπτική πλευρά της jazz του σήμερα σε μια μεγάλη επαιδειακή γιορτή. Εκθέσεις, meet market, δράσεις για παιδιά, διαδραστικές εμπειρίες και πάρτι απογειώνουν τη φεστιβαλική εμπειρία. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο athensjazz.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party.
3: Es tu mirada la que me tiene enamorada.
0: Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την 11μελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

το βρετανικό Dream Pop δίδυμο των Steel Corners με αυτόν τον κινηματογραφικό του ήχο που έχει, είναι γεμάτος νοσταλγία. The Last Exit για το καλό όρισμα στη σημερινή μουσική μας βόλτα από το ομώνυμο τους άλμπουμ του 2021. 7 λεπτά μετά τις 2, εδώ είναι ο κόσμος 93,6 και πάμε παρέα μέχρι τις 4 και αυτό το μεσημέρι. Είναι η εκπομπή Cosmic Soup με τη Λουκία Σούπουλη στα λόγια και τις μουσικές. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα είναι ο Σωτήρης Παναγιώτου. Και ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά και επιδραστικά κομμάτια της ολοκαριέρας του Κωνσταντίνου Βίτα έρχεται αμέσως τώρα στον αέρα μας. Ένα κομμάτι που αγαπήθηκε πολύ από το άλμπουμ «Για σένα με αγάπη» είναι βεβαίως το «Κύμα». Καλώς ήρθατε στον κόσμο της μουσικής.

Υπέροχο το κύμα από το 2002 ήταν αυτό, εδώ στον κόσμο 93,6 στο μεσημέρι της Τετάρτης 20 Μαΐου με κανονικές για την εποχή θερμοκρασία στην Αθήνα, αραιή συννεφιά και πρόβλεψη ίσως για βροχή αργότερα, 22 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αγία Παρασκευή, και έρχεται το νέο σίγγλ του Κούτιμαν και του Ντέκελ, ονομάζεται Hope. Everything I see. Καλησπέρα σε όλους. Now.

τόση πολλή ενέργεια που έχει αυτό το κομμάτι με τίτλο Staring at the Wall, Norah Jones βεβαίως, από το τελευταίο άλμπουμ που έχει κυκλοφορήσει, το Visions. Και τι ωραία που τα λέμε εκτός αέρα μέσω του Viber του σταθμού Κόσμος Radio, δύο λέξεις, έτσι βρίσκεται την παρέα μας. Γυρίζουμε το χρόνο πίσω στο 2000 να ακούσουμε μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές των Lamb Chop που προέρχονται από την alternative country σκηνή. Κατάφεραν όμως να δημιουργήσουν ένα εντελώς δικό του στυλ και πάντα με τα ζεστά φωνητικά του ιδρυτή τους, του Kurt Wagner. Από το album Nixon λοιπόν ακούμε το κεφάτο Up With People. Καλησπέρα σε όλους!

0: δικός μας Classic.
1: 1, 2, 3.

Από τους κορυφαίους σύγχρονους Ιταλούς τροβαδούρους, ο Τζοβανότι από το 2010 στο κλασικό Μπάτσαμι Ανκόρα, γραμμένο για την ομώνυμη ταινία Φύλαμε Ξανά του Γκαμπριέλε Μουτσίνο, η οποία ακολουθεί τα διλήμματα και τις κρίσεις της μέσης ηλικίας μιας παρέας φίλων. Ένα όμορφο διαχρονικό τραγούδι για τις δεύτερες ευκαιρίες στη ζωή. Πάμε ακόμα πιο πίσω. 2001 έρχονται οι Σκοτσέζοι Τράβις από εκείνο το επιτυχημένο άλμπουμ, το Invisible Band. Στο χαρούμενο και φωτεινό Sing. Λουκία Σούπουλη σας μιλάει και επιλέγει τις μουσικές μέχρι τις 4. Χρήστος Βουγιουκλάκης μαζί μου τώρα στη ρύθμιση του ήχου. Καλησπέρα και σε εσάς που μόλις συντονιστήκατε. Καλησπέρα σε όλους.

Drink the Water, Hermanos Gutierrez και Jack Johnson και Cosmos 93,6 στα ραδιόφωνά σας. Θυμίζω ότι μπορείτε να μας ακούτε και μέσα από τις τηλεοράσεις και βεβαίως μέσα από τη μεγάλη πλατφόρμα της ΕΡΤ, erteco.gr η διεύθυνση. Όλα τα ραδιόφωνα και όλες οι εκπομπές, τόσο live όσο και on demand και μάλιστα σε πολύ καλή ποιότητα ήχου. Και άλλη μια πολύ γλυκιά ακουστική folk μελωδία για τη συνέχεια, αυτή τη φορά από το Αυστραλιανό δίδυμο των αδελφών Angus and Julia Stone. Με αυτές τις υπέροχες φωνητικές αρμονίες ακούμε το Heartbeat Slow μέσα από το μόνιμο τους άλμπουμ του 2014.

μελωδική ατμόσφαιρα εδώ με στοιχεία μπολέρο ήταν οι Altons, μια σύγχρονη μπάντα που μας έρχεται από το Los Angeles. Ακούσαμε το κομμάτι Maldito από το άλμπουμ του In the Meantime του 2021, 52 λεπτά μετά τις 2 εδώ στον κόσμο 93,6. Παραδοσιακό μπολέρο έρχεται αμέσως τώρα στον αέρα μας, συνδυασμένο έτσι με τον αμερικανικό ντουόπ ήχο της δεκαετίας του 60 και ένα τραγούδι με τίτλο Un nombre de mujer, ένα από τα πιο γνωστά κομμάτια του θρυλικού κουβανέζικου κουαρτέτου των Los Zafiros από το ιστορικό άλμπουμ Los Zafiros de Cuba του 1964.

Ωραίο και νοσταλγικό. Λοζαφύρο σου, νόμπρε ντε μουχέρ. Και πάμε να ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα, να μην φύγουμε πολύ μακριά από την Κούβα, με ένα Latin pop τραγούδι που συνδυάζει εξαιρετικά το αυθεντικό κουβανέζικο ταπεραμέντο της Ροζάνα Μαϊλάν, αλλά και τη γεμάτη ζωντάνια ερμηνεία της. Πάρτε μια γεύση, γιατί θα τραγουδήσει για εμάς στο 5ο Cosmos Jazz Party που ετοιμάζουμε και που είστε όλοι καλεσμένοι, με Latin χρώμα και όχι μόνο, το Σάββατο 30 Μαΐου στο Gazarte Roof Stage στο Γκάζι, με την υπέροχη Θέα. Σας περιμένουμε από τις 9 και μετά για να χορέψουμε, να γνωριστούμε, μουσικές από τους παραγωγούς του σταθμού και live η Ροζάνα Μαϊλάν με την 11μελή ορχήστρα της, και όπως πάντα η είσοδος ελεύθερη στο πάρτι του Κόσμος του Μιράδα, Ροζάνα Μαϊλάν. Και συνεχίζουμε για μία ακόμα ώρα παρέα με τη Λουκία Σούπουλη στα λόγια και τις μουσικές.

Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
1: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
0: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
1: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
2: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ΕΙΔΑΠ, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
3: 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Το Φεστιβάλ Φέτσα κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει από τις 21 έως τις 28 Μαΐου στους θερινούς κινηματογράφους Ελληνή Cinemax, ΑΕΛΟ Cinemax και στην Ελληνοαμερικανική Ένωση. Οι καλύτερες ταινίες από την Ισπανία και Λατινική Αμερική με πρεμιέρες, διεθνείς καλεσμένους και ειδικά αφιερώματα. 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Από τις 21 έως τις 28 Μαΐου.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
5: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
2: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

είναι η Ελεράτε Λίφ, ήταν αυτός που έχει έτσι στα πρότυπά του τους μεγάλους soul ερμηνευτές σαν τον Otis Redding, μεταξύ άλλων πολλών. Baby I lost my way but I'm going home, μαζί με την μπάντα του, τους Night Sweats, από το 2018. Για το καλωσόρισμα στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, 5 λεπτά μετά τις 3, ακούτε κόσμο στους 93,6. Λουκία Σούπουλη σας μιλάει και επιλέγει τις μουσικές μέχρι τις 4. Χρήστος Βουγιουκλάκης στη ρύθμιση του ήχου. Joy Crook στον αέρα μας με το Somebody to You. Καλησπέρα και πάλι.

Αμερικανός ράπερ και παραγωγός Odyssey εδώ στο Paralyzed από το 2012, που βασίζεται βεβαίως στο I Say a Little Prayer που αγαπήσαμε με τη φωνή της Aretha Franklin, και έρχεται ο Γερμανός βιρτουόζος του Hammond όργανο Klaus Wunderlich από το 1971, που κυκλοφόρησε αυτή την ορχιστρική διασκευή στο κλασικό Summertime του Gershwin.

Από το 2023 οι Αμερικανοί Mellows ήταν αυτοί στο κομμάτι Let It Grow και πίσω στο 1970 με τους Kings εδώ να σατιρίζουν μέσα από τους στίχους τους τόσο τον καταναλωτισμό αλλά και το άγχος της ζωής στην πόλη. Μάλιστα ο Ray Davies εδώ δηλώνει πως προτιμά την απλότητα της ζούγκλας από το κυκλοφοριακό χάος του Λονδίνου. Ape Money Kings.

AM και Σόνλι λίγο πριν στον αέρα μας, Somebody to You, το κομμάτι που μόλις έφυγε, και με τον TYO Electric Spanish πάμε να ολοκληρώσουμε το τρίτο μας ημίωρο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εν μέσω αντιπαραθέσεων ολοκληρώθηκε η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Στην Επιτροπή δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αριουπάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο οποίος σε επιστολή του προς το Προεδρείο επικαλείται το Σύνταγμα που προβλέπει διάκριση εξουσιών. Την πρόθεσή του να στραφεί νομικά κατά του διοικητή της ΕΥΠ γνωστοποίησε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης μετεξελίσσεται σε πράσινη ζωή, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές που επικρίνουν το ΠΑΣΟΚ ότι διέρευσε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διάλογο προϊόν κοπτοραπτικής από μία απόρριτη συνεδρίαση. Την Παρασκευή θα συζητηθεί η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών, η οποία απαιτεί 120 θετικές ψήφους. Απαγόρευση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε δάση, δασικές εκτάσεις και περιοχές Natura και των αιωλικών σε Αττική, Θεσσαλονίκη και περιοχές με υψόμετρο μεγαλύτερο των 1200 μέτρων, προβλέπει το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στα 400,5 δισεκατομμύρια ευρώ μειώθηκε το δημόσιο χρέος το πρώτο τρίμηνο 2026 σύμφωνα με τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους στην ανανεωμένη ιστοσελίδα του. Μια νέα σχέση στο λαό της Κούβας πρότεινε σε μήνυμά του στα ισπανικά με αφορμή την ημέρα της ανεξαρτησίας της χώρας ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σύμφωνα με το Άξιος. Σύλληψη 23χρονου στο Ηράκλειο για τηλεφωνικές απάτες. Εξιχνιάστηκαν υποθέσεις με λία πάνω από 37.000 ευρώ. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αυξημένες αύριο στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά, έως 27 βαθμούς στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.

0: troops in the dark alleys, patiently waiting for the day they can feed. Serving dinner to the dope fiend, another child eats alone.
1: This is for the foster children, for the runaways, for the underworld, and the underpaid.
2: Κάνει και τις αφιερώσεις του ο Baby Keem, ένας από τους πιο ξεχωριστούς και επιδραστικούς ράπερ και παραγωγούς της νέας γενιάς του αμερικανικού hip-hop. Ξεκίνησε γράφοντας μουσική και κάνοντας παραγωγές για καλλιτέχνες όπως ο Travis Scott, αλλά και ο ξάδελφός του, ο Kendrick Lamar. Εδώ μέσα από το πρόσφατο άλμπουμ του Casino ακούσαμε το κομμάτι I Am Not A Lyricist, να θυμίζει έντονα έτσι τις καλύτερες στιγμές τόσο του Kendrick όσο και του Andre 3000. 36 λεπτά μετά τις 3, τελευταίο το ημίωρο για εμάς. Για λίγο ακόμα στην παρέα, στα λόγια και τις μουσικές θα είναι η Λουκία Σούπουλη. Και πάμε στην Lycelle Loss, πιο γνωστή με το καλλιτεχνικό όνομα Boss, μία από τις πρώτες γυναίκες ράπερ που υπέγραψαν με μεγάλη εταιρεία δίσκων, τη θρυλική Def Jam West, εδώ με το κομμάτι Recipe of a Hoe από το 1993. Χρήστος Βουγιουκλάκης στη ρύθμιση του ήχου και μια μεγάλη καλησπέρα σε όλους.

Ο Tiggs the Author ήταν αυτός από το 2015 στο κεφάτο κομμάτι Georgia με sample από το τραγούδι Shoes του Bobby Blunt και έρχεται ένας από τους πιο σημαντικούς και επιδραστικούς τύπους της dancehall σκηνής της Τζαμάικα, γνωστός και με το παρατσούκλι Wild Apache, μεσουράνησε στα τέλη της δεκαετίας του 80 και στις αρχές του 90. Εδώ πήρε το κλασικό τραγούδι του Fats Domino, το My Girl Josephine από το 1960 και το μεταμόρφωσε σε μια τεράστια επιτυχία. Είναι ο Supercut.

0: she cannot cheer for Tone Star.
1: My Girl Josephine, Supercat, και παραμένουμε στη Τζαμάικα. Έρχεται όμως η θρυλική Grace Jones από το άλμπουμ της Hurricane, που σηματοδότησε και τη μεγάλη της επιστροφή το 2008. Μαζί της και οι σπουδαίοι Sly & Robbie στα τύμπανα και τον μπάσο ακούμε Well, Well, Well.

νέο της άλμπουμ έχει τίτλο «Ζαγκατέ», μέσα από το οποίο εμείς ακούσαμε το «Σαμπτ», που στα ελληνικά σημαίνει «σιωπή». Και κάπως έτσι φτάσαμε μόλις 4 λεπτά πριν από τις 4, εδώ κάπου να κλείσουμε για σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα και τα μηνύματά σας. Έρχεται Κωνσταντίνος Παντζόγλου σε πολύ λίγο για το επόμενο 2ωρο και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το μεσημέρι στις 2 ακριβώς. Κλείνουμε σήμερα με την Hindi Zahra, μαροκινής καταγωγής, και ένα κομμάτι που αγαπάμε πολύ με τίτλο «Stand Up», από τον Χρήστο Βουγιουκλάκη που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σούπουλη. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Διερωτάμενοι για το τελικό, James κατεβάζει την μπάλα, James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ω, τάπα από τον Βεϊνόγλου, επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς, Έλιτς, όρισο του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα, σηκώνεται καρφώνει, 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
2: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
5: 7ο Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Compartments Dance Project. Νέοι χορευτές και χορογράφοι σε μια απρόβλεπτη εμπειρία σύγχρονου χορού. Όπως πάντα, στην αμαξοστοιχεία θέατρο Το Τρένο στο Ρουφ. Καθημερινά από 17 έως 31 Μαΐου. Είσοδος ελεύθερη. Το Τρένο στο Ρουφ.gr. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιφερειακό πρόγραμμα Αττική 2021-2027.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
7: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Με ένα κλασικό ήρθαμε σήμερα, Why Can We Live Together Sade, από εκεί, από τα θρυλικά 80's. Λοιπόν, εδώ είμαστε στο Κόσμος 93,6 και στο airteco.gr. Συναντιόμαστε και κάνουμε παρέα στο απόγευμα της Τετάρτης μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 6, όπως κάνουμε κάθε μέρα με τις μουσικές μας. Εδώ που βρίσκουμε αυτή την μικρή ή μεγάλη ανάσα από την καθημερινότητα ή από αυτό το δύσκολο διώρο που νομίζω ότι οι περισσότεροι βρίσκονται μέσα στο αυτοκίνητο κολλημένοι στην κίνηση των δρόμων της πόλης. Εδώ λοιπόν μέχρι τις 6 μαζί ο Χρήστος Βουγιουκλάκης στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Καλησπέρα, καλώς βρεθήκαμε και σήμερα.

Gregory Porter και το Holding On. Λίγο διαφορετικό, λίγο πιο πειραγμένο και λίγο πιο ρυθμικό θα λέγει κανείς. Και είμαστε εδώ στο Κόσμος 93,6 και διάβαζα τώρα ότι θα συνεχιστεί αυτός ο καιρός που έχει και βροχή, έχει και συννεφιά, έχει και πιο χαμηλές θερμοκρασίες από το συνηθισμένο για την εποχή. Χθες το βράδυ πάντως, δεν ξέρω που ήσασταν την ώρα που ξεκίνησε να βρέχει, αλλά ήταν αυτή η κανονική, απλή, ποτιστική βροχή, έτσι τουλάχιστον ξεκίνησε, και ήταν πάρα πολύ ωραία και αυτή η μυρωδιά από το χώμα και από το βρεγμένο χώμα. Και έτσι κάπως ένιωθες ότι είσαι μέσα σε μια κανονική, ας το πούμε, άνοιξη που έχει όλα τα στοιχεία. Έχει και τη βροχή, έχει και τον ήλιο, έχει και τη ζέστη, έχει και την δροσιά της. Ήταν κάπως αναζωογονητικό, νομίζω, η αναζωογονητική χθεσινή βραδινή βροχή, γιατί είχε προηγηθεί και μια δύσκολη ημέρα εκεί, ειδικά στα νότια, το λέγαμε και χθες, με αυτή την οσμή. Οπότε ήρθε η βροχή να τα ξεπλύνει όλα.

Και κάπως έτσι βγήκαμε λίγο πριν από τις 4:30, οπότε πάμε για τις ειδήσεις σε τίτλους, να μάθουμε τα τελευταία νέα. Κούτιμαν και Ντέκελ από τα λίγο παλιότερα. Αυτό είναι το My Everything.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εν μέσω αντιπαραθέσεων ολοκληρώθηκε η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Στην Επιτροπή δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο οποίος σε επιστολή του προς το Προεδρείο επικαλείται το Σύνταγμα που προβλέπει διάκριση εξουσιών. Την πρόθεσή του να στραφεί νομικά κατά του διοικητή της ΕΥΠ γνωστοποίησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης μετεξελίσσεται σε πράσινη ζωή, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές που επικρίνουν το ΠΑΣΟΚ ότι διέρευσε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διάλογο προϊόν κοπτοραπτικής από μια απόρριτη συνεδρίαση. Στην Επιτροπή Διοντολογίας παραπέμπει ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης στις διαρροές διαλόγων της απόρριτης συνεδρίασης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. 26 πλοία πέρασαν τα στενά του Ορμούς τις τελευταίες 24 ώρες σε συντονισμό με το Ιράν, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης. Οι Έλληνες που συμμετείχαν στον Διεθνή Στολίσκο βρίσκονται στο λιμάνι Ασντών του Ισραήλ. Το Υπουργείο εξασφαλίζει την ασφάλειά τους και βρίσκεται σε εξέλιξη ταχεία ολοκλήρωση των διαδικασιών για τον επαναπατρισμό τους, τόνισε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζοχιού. Προθεσμία να απολογηθούν ζήτησαν και πήραν οι 8 συλληφθέντες της ΣΕΡΕΣ, οι οποίοι κατηγορούνται για το αδίκημα της εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις με μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά, στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, έως 27 βαθμούς στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

Ακριβώς αυτό είναι Boys και Σεου Ζόρζη εδώ στο Κόσμος 93,6. Είμαστε στο δεύτερο ημίωρο εκπομπής, στο απόγευμα της Τετάρτης 20 Μαΐου. Δείχνει το ημερολόγιο και δεν ξέρω αν θυμάστε που χθες λέγαμε για το Νάσις Ρέντι. Ένα θερινό σινεμά στείνεται στην ταράτσα του με προβολές μικρού και μεγάλου μήκους κάθε Παρασκευή, παράλληλα με την έκθεση Tilda Swinton Ongoing, που αναδεικνύει το εύρος του πολυσχεδούς έργου της καλλιτέχνηδας. Στο επίκεντρο του κινηματογραφικού αφιερώματος βρίσκεται η ανατρεπτική ηθοποιός με τους κινηματογραφικούς ρόλους που τη διαμόρφωσαν, αλλά και την έφεραν κοντά με τους σκηνοθέτες που συμμετέχουν μαζί της στην έκθεση. Αυτό για τις επόμενες ημέρες, κρατήστε το, όπως κρατήστε ότι επιστρέφει και η ταράτσα του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, καθώς μεταμορφώνεται για άλλη μια χρονιά σε έναν από τους πιο εντυπωσιακούς θερινούς κινηματογράφους της πόλης, το Cinefix, με πανοραμική θέα σε όλη την Αθήνα. Έχει φόντο την Ακρόπολη και η ταράτσα του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης προσφέρει το ιδανικό περιβάλλον για την προβολή ταινιών, βίντεο και οπτικοακουστικών καλλιτεχνικών έργων. Το πρόγραμμα ξεκινάει στις 28 Μαΐου, οπότε λίγες ημέρες υπομονή, θα είναι σε εβδομαδιαία βάση και θα διαρκέσει όλο το καλοκαίρι φέτος. Είπαμε χθες και για το σινεμά που θα στηθεί στην Πειραϊκή μέσα στο Σαββατοκύριακο, και επίσης να πούμε και για το πάρκο Ελευθερίας, που είναι ένα ακόμα σινεμά που θα κρατήσει για λίγο, 25 με 28 Μαΐου. Τα Greek Cinema Nights επαναφέρουν τη μαγεία του θερινού κινηματογράφου στο πάρκο Ελευθερίας, τιμώντας τις καλύτερες στιγμές του σύγχρονου ελληνικού σινεμά. 4 νύχτες και το πάρκο θα μεταμορφωθεί σε μια υπαίθρια αίθουσα προβολών, προσκαλώντας το κοινό να αφαιθεί στη γοητεία της 7ης τέχνης κάτω από τα αστέρια. Αυτά για τους συνεφίλ και για εμάς που αγαπάμε τα θερινά. Καλησπέρα ξανά, καλησπέρα αν ήρθατε τώρα στην παρέα του απογεύματος. Μουρόκι Τζο Κάπτεν, αυτό είναι το ποπό.

ταξίδι στο Μεξικό, Κούκο και Σύνων Κοραθών. Και να πούμε τρόπους επικοινωνίας: 2-10-6-0-6-64-29 και Κόσμος 936 για Facebook και Instagram, και Κόσμος Radio για τα γραπτά σας μηνύματα στο Viber. Περιμένουμε να δώσετε στίγμα στο απόγευμα αυτό της Τετάρτης. Και ένα από τα τραγούδια που αγαπάμε πολύ και δεν το έχουμε ακούσει μαζί ξανά αυτό το διάστημα, είναι αυτό που έρχεται τώρα και λέγεται Take Me There. Κυκλοφόρησε αρχές Απριλίου.

Loose End και το Sweet Tooth και είμαστε λίγο πριν από τις 5, που σημαίνει ότι θα πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε την πρώτη ώρα εκπομπής. Αλλά πριν φτάσουμε στο ακριβώς της ώρας, ήθελα να σας πω για αυτό το άρθρο που διάβαζα τώρα, που έχει να κάνει με την πρώτη εντύπωση. Πώς κάνεις καλή πρώτη εντύπωση? Ξέρεις καλά ότι μια καλή πρώτη εντύπωση μπορεί να έχει μεγάλη σημασία και να κάνει τη διαφορά, διαβάζω, αλλά ξέχνα, λέει, ότι ξέρεις μέχρι σήμερα περί σωστού ενδυματολογικού κώδικα, χαμόγελου ή σταθερής χειραψίας. Το πραγματικό μυστικό για τη σωστή πρώτη εντύπωση είναι πολύ πιο βαθύ και ουσιαστικό από το ότι φοράει κανείς. Σύμφωνα με την Amy Cuddy, καθηγήτρια στο Harvard, η οποία μελετά το θέμα της πρώτης εντύπωσης για περισσότερα από 15 χρόνια, όλοι, λέει, κάνουν δύο ερωτήσεις όταν συναντούν ένα νέο πρόσωπο. Η πρώτη ερώτηση είναι αν μπορούν να το εμπιστευθούν και η δεύτερη αν μπορούν να το σεβαστούν. Τι ωραίες λέξεις που είναι αυτές και πόσο στην ουσία του πράγματος βρίσκονται. Και οι δύο αυτές ερωτήσεις βοηθούν κάποιον να σχηματίσει εντύπωση για την ποιότητα ενός ατόμου, λέει. Και ο πρώτος στόχος πρέπει να είναι να κερδίζουμε πάντα την εμπιστοσύνη των άλλων, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για εργασιακό περιβάλλον. Είναι σημαντικότερο και από το να κερδίσουμε τον σεβασμό των άλλων ανθρώπων. Και κρατάω τη λέξη εμπιστοσύνη και νομίζω ότι είμαστε σε μια εποχή που δύσκολα κανείς μπορεί να ακουμπήσει πάνω σε αυτή τη λέξη. Λοιπόν, πάμε για φινάλε πρώτης ώρας και επιστρέφουμε.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
1: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
2: Πήρες τον μικρό από το μάθημα και πάτε κατευθείαν προπόνηση. Δεν λέτε πολλά. Αυτός μασουλάει. Το μήλο που του είχες κρατημένο.
3: Όποιος ξέρει τι σημαίνει φάει ένα μήλο πριν την προπόνηση, ξέρει και να το επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά στα Lidl. Γιατί συνεργαζόμαστε με παραγωγούς και προμηθευτές οπωρολαχανικών από όλη τη χώρα και διενεργούμε διαρκώς ποιοτικούς ελέγχους για να τα φέρνουμε κάθε πρωί δίπλα σου ολόφρεσκα, γεμάτα θρεπτική αξία και γεύση. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: West Side Gun. Ο Flygod, ο θρύλος της hip-hop σκηνής, επιτέλους ζωντανά στην Αθήνα για το πιο σημαντικό hip-hop show της χρονιάς. Ιδρυτής των Griselda Records, με συνεργασίες με τα μεγαλύτερα ονόματα της rap και έναν ήχο που έγραψε ιστορία στο παγκόσμιο hip-hop. West Side Gun Live. Παρασκευή 29 Μαΐου στο Floyd Live Music Venue. By Plisken Festival. Εισιτήρια more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
6: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Like a Bird λοιπόν, και επιστροφή για εμάς για τη δεύτερη μας ώρα. Κόσμος 93,6 rteco.gr, μας ακούτε και εκεί και live και on demand, και είναι απόγευμα Τετάρτης. Μέχρι τις 6 μένουμε μαζί με τα τραγούδια μας. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης στον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. 2-10-6-0-6-64-29 για να μας βρίσκετε στο στούντιο. Κόσμος Radio στο Viber για τα γραπτά σας μηνύματα, για να επικοινωνούμε και εκτός αέρα. Καλησπέρα ξανά.

Λαβή, εσύ Μπέλ ή αλλιώς το Σονφόκι, έχει πάντα κάτι αισιόδοξο. Η μουσική του, Σαμαντού Εμαριάμ, Κεφάλι Πούπα, που σημαίνει ένα μαγικό ταξίδι στο Μάλι και στο Κόγκο. Και διάβαζα τώρα το άρθρο του Θεοδόση Μίγου στο One Man.

για το Διεθνές Βραβείο Booker 2026. Επονέμεται, λέει, κάθε χρόνο στο καλύτερο σύμφωνα με την Επιτροπή από τα βιβλία μυθοπλασίας που έχουν μεταφραστεί στα αγγλικά και έχουν εκδοθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο ή και στην Ιρλανδία. Ο στόχος είναι να αναγνωριστεί το ζωτική σημασία έργο και των μεταφραστών, με το χρηματικό έπαθλο των 50.000 λιρών να μοιράζεται εξίσου μεταξύ τους και των συγγραφέων. Φέτος τιμήθηκε με το Διεθνές Βραβείο Booker το Taiwan Travelogue της Yang Shuangzi, το οποίο σύντομα θα έχουμε και την ευκαιρία να διαβάσουμε και σε ελληνική μετάφραση, μιας και θα κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Βακχικών. Το μυθιστόρημα είναι το πρώτο μεταφρασμένο από τα μανδαρινικά κινέζικα βιβλίο που κερδίζει το βραβείο Booker. Κυκλοφόρησε το 2020 στην Ταϊβάν και μας πηγαίνει πίσω στον Μάιο του 1938, που μια νεαρή μυθιστοριογράφος, η Αογιάμα Τσίζουκο, πλέει από το σπίτι της στο Ναγκασάκι και φτάνει στην Ταϊβάν. Προσκλήθηκε εκεί από την Ιαπωνική κυβέρνηση, η οποία διοικεί το νησί, και η ίδια λαχταράει να βιώσει την πραγματική ζωή του νησιού και να δοκιμάσει όσο περισσότερα από την αυθεντική του κουζίνα. Και αναπτύσσεται μια φιλία και μια σχέση με μια γυναίκα η οποία την ακολουθεί και την βοηθάει και είναι η διερμηνέας της. Και το μυθιστόρημα αυτό εστιάζει σε αυτή τη σχέση ακριβώς, στον σπαρακτικό αποχωρισμό και στο πως η Τσίζουκο, η πρωταγωνίστρια του βιβλίου, αντιλαμβάνεται τι είναι αυτό που ενώνει τις δύο γυναίκες.

Small Philosophies, το ακούμε αποκλειστικά εδώ στο Κόσμος 93,6. Αλκιόνι, περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα προς το τέλος της να κυκλοφορήσει τη νέα της δουλειά. Μέχρι τότε έχουμε τρία τραγούδια και τα ακούμε εδώ μαζί. Και τώρα πάμε για ειδήσεις στις 5.30.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αντιδράσεις εντός και εκτός Ισραήλ για την ανάρτηση βίντεο του Υπουργού Μπεν Γκβίρ με τους ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα. Ο τρόπος με τον οποίο ο Υπουργός Μπεν Γκβίρ αντιμετώπισε τους ακτιβιστές του Στολίσκου δεν είναι σύμφωνος με τις αξίες και τα πρότυπα του Ισραήλ, τόνισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ντροπιαστικό χαρακτηρίζει το βίντεο ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών Γκιντεόν Σαρ. Οι Έλληνες που συμμετείχαν στο διεθνή Στολίσκο βρίσκονται στο λιμάνι Ασδότ του Ισραήλ. Το Υπουργείο εξασφαλίζει την ασφαλειά τους και βρίσκεται σε εξέλιξη ταχεία ολοκλήρωση των διαδικασιών για τον επαναπατρισμό τους, τόνισε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζοχιού. Εν μέσω αντιπαραθέσεων, ολοκληρώθηκε η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη, για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Στην Επιτροπή δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αεριοπάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ο οποίος σε επιστολή του προς το Προεδρείο επικαλείται το Σύνταγμα που προβλέπει διάκριση εξουσιών. Στην Επιτροπή Δεοντολογίας παραπέμπει ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Χακλαμάνης στις διαρροές διαλόγων της απόρριτης συνεδρίασης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Θα δώσουμε μια ευκαιρία, δεν βιάζομαι, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή στη στρατιωτική βάση Άντριους. Οι φανερές και κρυφές κινήσεις του εχθρού δείχνουν πως επιδιώκουν ένα νέο γύρο πολέμου, δήλωσε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Καλιμπάφ. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις, πρόσχερα αυξημένες αύριο στα επιρωτικά και την Κρήτη. Μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά, έως 27 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη. Κόσμος.

Inner City Blues, λοιπόν, εδώ στο Cosmos 93,6 και στο erteco.gr Line Robbie. Και έχουμε ακόμα 24 λεπτά μπροστά μας για να φτάσουμε στις 6 μαζί. I've got to travel alone, TYO από τη Γαλλία. Από τα πολύ ωραία της χρονιάς.

Good Night Tonight, η Ρίκας από τη Στουτγκάρδη, αυτή η φοβερή και δρομερή μπάντα. Και λέω, δεν ρίχνω μια ματιά στους δρόμους της πόλης, στην κίνηση, για να δούμε τι συμβαίνει αυτή την ώρα. Και αν είστε στο αυτοκίνητο, να σας πω λίγο που να πάτε και που να μην πάτε. Και βλέπω ότι δεν έχει αλλάξει κάτι, είναι κόκκινα τα πράγματα στο κέντρο της Αθήνας, είναι αρκετά κόκκινα τα πράγματα στην Ποσειδόνο, στην Παραλιακή, και στη Λεωφόρο Βουλιαγμένη σε αρκετά σημεία έχει κίνηση, και στον Κηφισό, αλλά και στην Αττική Οδό βλέπω ότι υπάρχει αρκετή κίνηση. Δεν χρειάζεται να πούμε για Κηφισίας και Μεσογείων, ξέρετε ακριβώς τι σημαίνει. Και στην Περιφερειακή και στην Κατεχάκη έχει σημεία που ο χάρτης είναι κατακόκκινος και θέλει υπομονή πολύ αυτή την ώρα.

Καζάμ και Φλάβια Κοέλιου, το μυστέριο, και φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Έρχεται η Κλαούντια Μάτωλα για το επόμενο 2ωρο εδώ στο Κόσμος 93,6. Εμείς αύριο πάλι στις 4 θα ξαναλέμε. Από τον Κωνσταντίνο Παντζόλου, καλό απόγευμα, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε για την παρέα. Γεια χαρά.

0: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
1: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
0: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
1: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
2: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival, Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
6: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
2: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Καλησπέρα, καλώς ήρθατε εδώ στον κόσμο μας, στους 93,6 απογευματάκι με Κλάουντια Μάτωλα στο μικρόφωνο στις μουσικές, μέχρι τις 8 παρέα, κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας, rteco.gr, μέσα από το rteco, μια μεγάλη πλατφόρμα, όλος ο κόσμος της ελληνικής ραδιοφωνίας για σένα, ζωντανά και on demand και σε application στο κινητό σου. Απογευματάκι και μαζί μέχρι τις 8 στον κόσμο.

0: From Ipanema, υπέροχο Girl From Ipanema από την Amy Winehouse. Θυμίζω τρόπους επικοινωνίας για εσάς που συντονίζεστε και για πρώτη φορά. Στο 2160-64-29 μιλάμε εκτός αέρα, το τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ στον κόσμο. Ερτέκο.gr για να ακούς διαδικτυακά ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας ζωντανά και on demand για εσένα, όλες οι εκπομπές και τα podcast. Social media φυσικά υπάρχουν όλα. Facebook, Instagram, κόσμος 93,6 και Viber για να στέλνεις τα μήνυματά σου.
1: J'aime ta couleur café.

0: Εκπομπές δεν χάνεις ποτέ μέσα από το rteco.gr που ακούς διαδικτυακά, on demand, ζωντανά και στο χρόνο που θέλεις εσύ όλες τις εκπομπές του κόσμου. Serge Gainsbourg και Couleur Café, καλοκαιρινό. Αν και έχουμε τις βροχούλες μας μέχρι να έρθει το καλοκαίρι.
1: Love had me blind, didn't see the context.

Λίγες μέρες έχουν μείνει για το μεγάλο πάρτι του κόσμου. Κάθε χρόνο συναντιόμαστε 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε. Μετά μόνο από ένα φοβερό τριήμερο jazz για τη γιορτή της jazz. Κόσμος 93,6 λοιπόν. Athens Jazz Festival που ολοκληρώνεται στην ταράτσα του Γκαζάρτε με ένα πάρτι όλο χορό.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε διάβημα διαμαρτυρίες στο Ισραήλ για τη συμπεριφορά προς τους ακτιβιστές που συμμετείχαν στο στολίσκο με προορισμό τη Γάζα, προχώρησε το Υπουργείο Εξωτερικών. Απαιτούμε πλήρη σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα και καλούμε τις Ισραηλινές αρχές να προβούν σε ταχεία διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών και σε άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών, τονίζεται. Ο τρόπος με τον οποίο ο υπουργός Μπεν Γκβίρ αντιμετώπισε τους ακτιβιστές στο Λίσκου δεν είναι σύμφωνος με τις αξίες και τα πρότυπα του Ισραήλ, τόνισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου. Ντροπιαστικό χαρακτηρίζει το βίντεο ο Ισραηλινός υπουργός εξωτερικών Γκίντεον Σαρ. Συμφωνία ενδεχομένως εντός των επόμενων ωρών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν σύμφωνα με το Αλ Αραμπίγια. Εν μέσω αντιπαραθέσεων ολοκληρώθηκε η ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Δεν προσήλθε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τσαβέλας. Στην Επιτροπή Διοντολογίας παραπέμπει ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης στις διαρροές διαλόγων της απόρριτης συνεδρίας της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Το παρατεταμένο κλείσιμο των στενών του Ορμούς κινδυνεύει να προκαλέσει ένα αγροτοδιατροφικό συστημικό σοκ που μπορεί να πυροδοτήσει σοβαρή παγκόσμια κρίση στις τιμές των τροφίμων μέσα σε 6 έως 12 μήνες από σήμερα, προειδοποίησε ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ. Βίαιο επεισόδιο ανάμεσα σε μαθήτριες γυμνασίου στην Αμαλιάδα, στο νοσοκομείο, μία 13χρονη. Καραμπόλα με 7 οχήματα στο Κηφισό, προβλήματα στην έξοδο για ελικόβριση. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες αύριο στα Επιρωτικά και την Κρήτη, με μονομένες καταιγίδες στα Ορεινά, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Για Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

Καλέξικο και Αμπάρο Σάντζες, μια πάρα πολύ ωραία συνεργασία που έγινε το 2008, υπέροχο άλμπουμ, 7 παρα 25 στον κόσμο στη συντονισμένη σου 93,6. Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ, στο μικρόφωνο της μουσικής, όπως κάθε απόγευμα, ρούτριπ μουσικό, απογευματινό με τον Μπάμπη Δούκαρο να φροντίζει τον ήχο πάντα. Electric Spanish, από τις ωραιότερες στιγμές του 26, τη Wayo από τη Γαλλία.

Electric Spanish, 20 Μαΐου. 20 Μαΐου έδειχνε το ημερολόγιο όταν έφυγε από τη ζωή στα 74 του Ray Manzarek από τους Doors, ιδρυτικό μέλος. Μαζί με τον Morrison οι δυο τους έφτιαξαν τους Doors. Ray Manzarek στο Rosenheim της Γερμανίας έφυγε χτυπημένος από μια σπάνια μορφή καρκίνου. Ήταν παντρεμένος πολλά χρόνια, από το 67, με τη γυναίκα του. Κομπάρος ήταν ο Morrison και είχε ένα γιο και τρία εγγόνια. Ο άνθρωπος που έγραψε τόσα πολλά, έκανε πάρα πολλά σε μία μόνο ζωή για τους Doors, για αυτή τη μία από τις σπουδαιότερες μπάντες που μέχρι σήμερα κανείς, αν παρατηρήσει όλες τις συνθέσεις και ιδιαίτερα του Ray Manzarek, γιατί πολύ σωστά το έλεγε ο Jim Morrison, ο ένας έδινε credit στον άλλον του μεταξύ. Ο Ray Manzarek έλεγε ότι ο Morrison ήταν οι Doors και ο Morrison έλεγε ότι ο Manzarek ήταν οι Doors. Η αλήθεια ήταν ότι όλοι ήταν, και ο Krieger και ο Desmond, ο καθένας έβαλε το δικό του input μέσα στην μπάντα, το δικό του χρώμα. Αυτό γίνεται σε όλες τις μπάντες και χωρίς ένα μέλος, ιδιαίτερα από τα ιδρυτικά μέλη που ξεκίνησαν μαζί και έγραψαν όλες αυτά τα αριστουργήματα, όπως και η Floyd, γιατί και ο Richard Wright έγραφε πάρα πολλά. Μπορεί να ήταν έξω μπροστά ο Waters και ο Gilmour, αλλά εννοείται ότι χωρίς τον Mason και τον Richard Wright δεν θα μπορούσαν να έχουν γίνει οι Pink Floyd. Το ίδιο ισχύει και για τους Doors. Ο Morrison έλεγε ότι είχε γράψει μερικά τραγούδια ο Manzarek που ήθελε να τα ακούσει όταν συναντήθηκαν και ήταν πιτσιρικάδες στο Venice Beach στην Καλιφόρνια. Συναντήθηκαν, σπούδαζαν μαζί κινηματογράφο. Ο Morrison είπε στο Manzarek ότι έχει γράψει τραγούδια και ο Ray του λέει, εννοείται, θέλω οπωσδήποτε να ακούσω τα τραγούδια σου, τους στίχους που γράφεις. Και έλεγε ο Manzarek και εμείς στην εντυπωσία του πόσο σοκαρίστηκε και νιώσε κατευθείαν ότι θέλει να συνεργαστεί μαζί του και να κάνει μπάντα. Εδώ του είπε τους στίχους από το πρώτο τραγούδι που έγραψε στη ζωή του ο Morrison, που έτυχε να είναι το Moonlight Drive. Και έτσι ξεκίνησε μια μεγάλη ιστορία.

18 Μαντζάρεκ κυκλοφόρησε τα απομνημονεύματά του με τίτλο Light My Fire, γιατί είναι και ένα τραγούδι που έγραψε ο Μαντζάρεκ, το έγραψε το Light My Fire, το μυθιστόρημα Poet in Exile, το οποίο εξερευνούσε τον αστικό μύθο ότι ο Μόρισον σκηνοθέτησε το θάνατό του. Έγραψε και ένα δεύτερο μυθιστόρημα με τίτλο Snake Moon, με θέμα από τον Αμερικάνικο Εμφύλιο Πόλεμο. Έλεγε πάντοτε, υποστήριζε πάντοτε τον Τζιμ, τον λάτρευε, τον αγαπούσε πάρα πολύ, και έλεγε ότι αλήθεια ήταν αυτός ο μύθος που βλέπουμε εμείς. Δηλαδή τον έβλεπε με τον Μόρισον πάντα με τα μάτια που τον βλέπουμε εμείς. Τον θαύμαζε ακόμη και όταν έκανε τις τρέλες του και δυσκόλευε όλη την μπάντα, που έπεφτε κάτω από το αλκοόλ, από τα ναρκωτικά, που δεν ήξεραν οι Doors αν θα μπορέσουν να συνεχίσουν το live που έκαναν. Δεν ήξεραν σε μια ζωντανή εμφάνισή τους αν θα τελειώσει, αν θα φτάσουν στο τέλος, αν θα καταφέρει ο Μόριζον να σηκωθεί όρθιος, να συνεχίσει να τραγουδάει. Και λέγε πάντα ότι δεν με νοιάζε ποτέ. Είχε κάτι, ήταν τόσο χαρισματικός, ήταν τόσο ταλαντούχος, είχε κάτι τόσο μαγικό από κόσμο, που δεν μπορούσα και εγώ, ακόμη όταν έπαιζα, έλεγε Μαντζάρα, και ήταν πίσω του, δεν τον ένοιαζε τίποτα. Τον αγαπούσε και τον θαύμαζε πραγματικά, και μπόρεσε μέχρι το τέλος της ζωής του να βλέπει το θρύλο πίσω από τον Τζιμ. Τον έβλεπε πάντα ως Μόρισον με έναν τρόπο ο Μαντζάρεκ. Φοβερό. Και εννοείται ότι τα χέρια του, η ψυχή του, το μυαλό του είναι μέσα σε αυτό το τραγούδι.

Τρόπο ο Μάντζαρεκ έβλεπε τον Μόρισον πάντα μαγικό και του τα σχολούσε όλα. Θα μπορούσε να τα προσπεράσει όλα μπροστά στο ταλέντο του και τη τεράστια προσωπικότητά του για το εκτόπισμα που είχε πάντοτε το έβλεπε. Ήταν πάντα ορατό στα μάτια του Ρέι Μάντζαρεκ. Σε αντίθεση με τον Τζορτζ Χάρισον που απέναντί του είχε τον Λένον και είχε πει σε μια συνέντευξή του ότι ο Λένον ήταν ένας καταπληκτικός άνθρωπος, ηγεφή αναμφίβολα, άγιος έτσι όπως το βλέπει το κοινό, αλλά είναι και ήταν βαρύς άνθρωπος και τον αγαπώ, αλλά ταυτόχρονα ήταν ένας απαράδεκτος χαρακτήρας πολλές φορές, αλαζονική πολύ συμπεριφορά του. Είπε μια λέξη, δεν μπορώ να την πω στον αέρα, τον έβρισε. Είπε ότι είχε πολύ, πολύ κακή συμπεριφορά, δεν ταιριαζαν καθόλου. Και έβλεπε ακόμη και την ανθρώπινη, την ευάλωτη πλευρά του, τα ελαττώματά του ήταν πάρα πολύ έντονα. Γιατί εντάξει, δεν ήταν και ο πιο πρόσχαρος άνθρωπος τώρα ο Λένον, είχε τα δικά του. Ο Χάρισον το παραδέχεται, είναι ο μόνος που το παραδέχεται ότι αλήθεια είχε φοβερή αλαζονία και ένα τρόπο ήταν κακότροπος και δεν μπορούσαν να τα βρουν πάντοτε, αλλά έβλεπε ταυτόχρονα στο 50% έβλεπε την ιδιοφυΐα του, έβλεπε ότι είχε κάτι μαγικό, είχε αυτό το ότι δεν έγινε τυχαία ο Λένον, δεν ήταν τυχαία ο Μόρισον. Αυτό έλεγε ο Χάρισον ότι το έβλεπε. Θα μπορούσε λέει να κάνει μια μπάντα μόνος του με τον Λένον, ακόμη και αν δεν τα έβρισκαν πάρα πολύ μεταξύ τους. Με τον Πολ Μακκάρτι δεν μπορούσε με τίποτα, μουσικά δεν ταιριάζε τόσο. Η καρδιά του ήταν πιο κοντά μουσικά, στην αισθητική του, να το πούμε καλύτερα, πιο κοντά στη μουσική που έγραφε με τον Λένον. Όπως και να έχει όμως, το Here Comes the Sun ο Χάρισον το έγραψε με την κιθάρα του Κλάπτον στον κήπο του Κλάπτον, ένα όμορφο απόγευμα σαν σήμερα.

1, 6, 8, 1, 2, 2, 6.

0: προϊοδεπτάμενο για τον τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλιτς. Τάπα από τον Βεϊνόγλου, ο οποίος πετάει στον Έλιτς. Έλιτς, Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα, σήκω την καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
1: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
2: Τι βάζεις στο γκριλ, στο τηγάνι, στο φούρνο? Και η μυρωδιά της απαντά από μόνη της το τι φαΐ έχουμε σήμερα.
3: Όποιος ξέρει τι θα πει μπριζόλα για μεσημεριανό, ξέρει και να την επιλέγει. Γι' αυτό επιλέγεις φρέσκο κρέας στα Lidl. Γιατί ελέγχεται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και φτάνει δίπλα σου 100% εγγυημένο με τη διατροφική αξία που πρέπει και την νοστιμιά που θες. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: West Side Gun. Ο Flygod, ο θρύλος της hip-hop σκηνής, επιτέλους ζωντανά στην Αθήνα για το πιο σημαντικό hip-hop show της χρονιάς. Ιδρυτής των Griselda Records, με συνεργασίες με τα μεγαλύτερα ονόματα της rap και έναν ήχο που έγραψε ιστορία στο παγκόσμιο hip-hop. West Side Gun Live. Παρασκευή 29 Μαΐου στο Floyd Live Music Venue. By Plisken Festival. Εισιτήρια more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Κοέν, λίγο μετά τις 7, 6 λεπτά μετά τις 7, Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. 20 Μαΐου είναι απογευματάκι Τετάρτης. Κόσμος, Κλάουδια Μάτωλα είναι εδώ στο μικρόφωνο στις μουσικές. Σε ένα road trip μουσικό με τον Χρήστο Βουγιουκλάκη απέναντί μου να φροντίζει τον ήχο. Βραδάκι έρχεται δροσερό και βροχερό από ό,τι καταλαβαίνουμε για τις επόμενες μέρες. Two Hearts. Chris Isaac έρχεται Ιούνιο στο θέατρο Λυκαβητού.

2-10-66-4-29. Θυμίζω τρόπους επικοινωνίας για να τα λέμε και εκτός αέρα. Καλώς ήρθατε. Μόλις συντονιστήκατε στον κόσμο, τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε στο Viber, στο Messenger, official σελίδες, στα social media φυσικά. Και με μεγάλη ευκολία ακούς όλες τις εκπομπές και τα podcast στην πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στο arteco.gr. Αυτό το κομμάτι του Chris Isaac που ακούσαμε υπάρχει σε soundtrack του Ταραντίνο και είναι από τα αγαπημένα του τραγούδια του Chris Isaac. Όπως και αυτό το Foolish Heart. Τον Maverick.

ήταν μες στο σπίτι του και μεγάλωσε, λέγε, με Hank Williams, με country δηλαδή, Celia Cruz, Sam Cooke και Bobby Darin. Όλα αυτά, τα ακούμε όλα αυτά τα στοιχεία μέσα στα τραγουδία του που κατάφερε με μεγάλη επιτυχία να τα συνδυάσει, έτσι. Λέει, κάποιοι το βρίσκουν ασύμβατο, ας πούμε, ότι δεν ταιριάζει, ατέριαστο. Και εγώ καμιά φορά, λέει ο Ραούλ, μάλλον με πετάει έξω. Αλλά δεν το πολύ σκέφτομαι, γιατί κάνω ακριβώς αυτό που αγαπάω και αυτό μου βγαίνει αυθόρμητα. Και είναι υπέροχο όλο αυτό που έκανε σε όλα του τα projects ο Ραούλ, μάλλον. Ένας πραγματικά ωραίος μουσικός. Satisfied Mind. Ζωνικάς. You heard someone say, if I had his money, I could do things my way. But little they know that it's so hard to find one rich man in ten with a satisfied

0: with a satisfied mind.
1: Satisfied mind, λέει ο Τζούνικα, στο πιο σημαντικό. Να έχεις ένα ικανοποιημένο μυαλό, να είναι ήρεμο δηλαδή το μυαλό σου. Ακούς ανθρώπους, λέει, να λένε ότι πόσα πράγματα θα έκαναν αν είχαν όλα τα λεφτά του κόσμου, αν είχαν τα χρήματα κάποιου άλλου και θα μπορούσαν να είναι ευτυχισμένοι να κάνουν πολλά. Λίγους όμως θα ακούσεις να έχουν ήρεμο μυαλό. Αλήθεια μεγάλη, και ο μεγαλύτερος πλούτος αυτός είναι, που λέει ο Τζούνικας. Βέβαια, πάρα πολλοί διάσημοι που έχουν αποκτήσει αυτά τα χρήματα και όλα τα όνειρά τους να γίνουν πραγματικότητα είπαν ότι ναι μεν, και η Whitney Houston το έχει πει και ο Jim Carrey, ότι δεν γίνεσαι ευτυχισμένος από τα χρήματα και την επιτυχία και τη φήμη καθόλου. Η ευτυχία σου δεν μπορεί να την εξασφαλίσει αυτό, αλλά σίγουρα σου κάνουν τη ζωή πιο άνετη, πιο ευχάριστη, πιο εύκολη και πιο όμορφη σε πολλά τη σημεία. Να λέμε τις αλήθειες. Όπως έλεγε και ο Woody Allen, λέει ότι τα λεφτά δεν φέρνουν ευτυχία, αλλά αν είναι να είμαι δυστυχισμένος, καλύτερα να έχω γεμάτη τσέπη.

Get Back από το καινούριο άλμπουμ της Holly Golightly. Look Like Trouble ο τίτλος. Το κυκλοφόρησε στο τέλος του 25. Ο Γιώργος στέλνει τα χρήματα, δεν φέρουν την ευτυχία, αλλά διώχνουν τη δυστυχία. Σωστό και αυτό. Οι επιστήμονες λένε ότι τα χρήματα μπορούν να φέρουν ευτυχία. Αυτό λέει η επιστήμη και μια έρευνα που έχει γίνει, αλλά μέχρι ένα σημείο. Ο Ντάνιελ Κάνεμαν και ο οικονομολόγος Άγκους Ντίτον υπολόγισαν ότι υπάρχει ένα ποσό που μπορεί μέχρι εκεί να φέρει μια μεγάλη ευημερία. Βέβαια υπάρχει και χιούμορ στην πρώτη επιτυχία της Motown, στο τραγούδι που ακολουθεί. Εννοείται ότι είναι χιούμορ, αλλά είναι πολύ αστείος ο τρόπος που το βάζει στο τραπέζι το θέμα και λέει ότι είναι αλήθεια ότι τα χρήματα δεν μπορούν να αγοράσουν τα πάντα, αλλά αυτά που δεν μπορούν να αγοράσουν, εγώ δεν τα θέλω, λέει. Θέλω χρήματα, θέλω αυτά που μπορούν να αγοράσουν, λέει ο Μπάρετ Στρόγκ. Γιατί λέει αυτά που δεν αγοράζουν τα χρήματα δεν μπορώ να τα χρησιμοποιήσω, λέει, και έχω ανάγκη να πληρώσω το νίκη μου.

Και βέβαια, αφού μιλάμε για ευτυχία, για τα χρήματα, για την ευημερία, νομίζω ότι η ωραιότερη τοποθέτηση είναι το Κρισναμούρτι. Όταν κυνηγάς την ευτυχία, λέει ο Κρισναμούρτι, την αντιμετωπίζεις σαν αντίθεση στη δυστυχία σου. Δηλαδή ξεκινάς από εκεί, από τη δυστυχία δηλαδή. Και η δυστυχία μένει εκεί, καλυμμένη να σιγοβράζει. Το πρόβλημα, έλεγε ο Κρισναμούρτι, δεν είναι η απουσία ευτυχίας, αλλά η επιθυμία για περισσότερα. Η αίσθηση ότι αυτό που έχεις τώρα δεν φτάνει, η σύγκριση. Το εσύ έχεις και εγώ δεν έχω, η επιθυμία δεν ικανοποιείται ποτέ. Γεννάει καινούρια επιθυμία. Είναι δομή χωρίς τέλος.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος 93,6.

Ρωτήσανε τη Σερ, κάποιος είπε στη Σερ γιατί... ότι μήπως είναι μεγάλη για να ροκάρει, για να είναι στη σκηνή, για να είναι στη μουσική. Και εκείνη είπε ρωτήστε τον Keith Richards καλύτερα. Και να ο Keith Richards να το ρωτήσουμε, ορίστε εδώ. In the Stars, νέο άλμπουμ, οι Rolling Stones. Δεν καταλαβαίνει τίποτε ο Keith Richards, το ξέρουμε αυτό. Αφού υπάρχει και το αστείο, το urban αστείο meme για τον Keith Richards, ότι θα τελειώσει όλη η ανθρωπότητα, θα επιβιώσουν μόνο οι κατσαρίδες. Και ο Keith Richards, ο οποίος εντάξει 82 είναι, δεν είναι ότι είναι και 90 κάτι όπως είναι ο Willie Nelson. Απλά έχει κάνει τα δεκαπλάσια από ό,τι έχει κάνει ο Willie Nelson. Γι' αυτό έχει γίνει urban myth ο Keith Richards και για αυτή τη φήμη. Γιατί δεν υπάρχει κάτι που να μην έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος. Γενικότερα οι Rolling Stones νομίζω ότι είναι από τις μπάντες που τα έχουν ζήσει όλα, τα έχουν δει όλα. Αυτό λέγει και ο Mick Jagger. Τι να πει για αυτή τη ζωή, δεν υπάρχει κάτι που να μην έχει δει. Από δέντρο έπεσε ο Keith Richards. Όλα τα έχει κάνει. 8 παρα 25 είναι Κόσμος στα ραδιόφωνά σας. Κόσμος 93,6. Κλάουντια Μάτο λένε εδώ. Για λίγο ακόμη παρέα σε ένα road trip μουσικό με τον Χρήστο Βιουκλάκη να φροντίζει τον ήχο μας και τη Ρέι να κάνει ένα πολύ ευχάριστο storytelling ντουέτο με τον Άλγκρι.

και Spooky, Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας, airteco.gr, για να ακούς διαδικτυακά, ζωντανά και on demand όλες τις εκπομπές και τα podcast. Γιορτάζει η Λιδία σήμερα, χρόνια πολλά, Παγκόσμια ημέρα της Μέλισσας και Ευρωπαϊκή ημέρα για τη θάλασσα. Τα λέμε αυτά, αλλά τι μπορεί να κάνει κανείς, ας πούμε, επειδή είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα της θάλασσας? Ρώτησα το ChatGPT και μου είπε ότι μπορεί κανείς να πάει να καθαρίσει μια παραλία ή το βυθό. Το βυθό είναι λίγο δύσκολο Μάη, γιατί είναι λίγο παγωμένα τα πράγματα. Μείωση πλαστικών μιας χρήσης για όλο το καλοκαίρι, όχι μόνο μια μέρα. Ότι κάτι μπορεί να κάνει κανείς, αυτό λέει το ChatGPT. Μια επίσκεψη στη θάλασσα με σεβασμό. Χωρίς να πετάξει, ας πούμε, σκουπίδια. Γιατί άλλωστε, αν είναι κάποιος να πετάξει σκουπίδια, θα πει η μέρα της θάλασσας δεν θα τα πετάξω, θα το πετάξω αύριο. Δεν έχει λογική αυτό που λέει το ChatGPT. Δεν γίνεται απλά σε ένα μυαλό αυτό. Δηλαδή, αν κάποιος έχει το mindset να πετάξει σκουπίδι, θα το πετάξει, δηλαδή δεν θα λυπηθεί τη μέρα της θάλασσας. Αν μένεις κοντά στη θάλασσα, ακόμη και 30 λεπτά συλλογής απορριμμάτων έχουν πραγματικό αποτέλεσμα, λέει.

Will Comfort Me από τη Melody Gardot. Νέα ταινία του Pedro Almodóvar έρχεται στην Ελλάδα από το Σινόμπο. Avant-première στο Σινεπαρή και μπορείτε να κερδίσετε προσκλήσεις για τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Θα τα πούμε αυτά σε λίγο. Μείνετε εδώ. Διαγωνισμός στα social media. Κόσμος 93,6. Σε Facebook και Instagram μπαίνεις και παίρνεις μέρος διαγωνισμούς όπως αυτός.

Λουκιά Μάβανο, King. Λοιπόν, νέα ταινία Αλμοδοβάρ, 4 Ιουνίου στις αίθουσες από το Σινόμπο. Μπορείς να πάρεις μέρος στο διαγωνισμό, να γράψεις ένα σχόλιο στα social media του κόσμου, κόσμος 93,6. Μπαίνεις στο Instagram, βλέπεις τις πληροφορίες, αφήνεις το σχόλιο σου. Τη Δευτέρα 25 Μαΐου είναι παρή η ταινία για εσάς, η νέα ταινία του Πέδρο Αλμοδόβαρ, και θα κλείσουμε φυσικά με ένα τραγούδι που ακούσαμε σε soundtrack του Πέδρο Αλμοδόβαρ. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Κλάουντια Μάτολα ήταν εδώ στο μικρόφωνο, στις μουσικές. Βραδάκι Τετάρτης έρχεται, 20 Μαΐου είναι. Δροσούλα υπάρχει, αεράκι υπάρχει, βροχούλες έρχονται. Χρήστος Βιουκλάκης φρόντζε τον ήχο μας και μείνετε εδώ, γιατί ακολουθεί ο Πέτρος Αδάμ. Πούρο θέατρο. Το έχουμε συναντήσει σε soundtrack Πέδρο Αλμοδοβάρ. Σινέ Παρί.

0: πιούμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
1: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
2: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Μια γραμμή κύμα. Φως, χρώμα, ευαισθησία. Η τέχνη του Αλέξη Ακριθάκη σε μια μεγάλη αναδρομική έκθεση. Μια αποκαλυπτική ματιά σε έναν καλλιτέχνη πέρα από όσα γνωρίζαμε. Αλέξης Ακριθάκης, μια γραμμή κύμα. Στο Μουσείο Μπενάκη, Πειραιός 138. Από 12 Φεβρουαρίου έως 24 Μαΐου.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
6: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party.
7: Es tu mirada la que me tiene enamorada.
6: Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Full μουσική. Φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
8: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτός είναι ο Σέμπα Κάμπος. Είπα σήμερα να ξεκινήσουμε έτσι ρυθμικά. Έχει και καλή μέρα. Θα έχει προφανώς και ωραία βραδιά. Γιατί χθες, φανταστείτε, πήγαμε στο στούντιο και είχε λίγο συννεφιά. Και μετά από ένα μισάωρο αρχίσατε και στέλνετε μηνύματα και λέγατε πόσο βρέχει και πόσο βρέχει σε όλη την Αττική. Είχε και αυτή τη μυρωδιά που νόμιζε κανείς ότι είχε ανάψει τα γκάζια. Ήταν χθες μια μέρα περίεργη. Δεν έχει βέβαια καμία σχέση αυτή η μέρα με την σημερινή. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς στον κόσμο. Στους 93,6 είναι 10 λεπτά μετά τις 8. Είναι Τετάρτη σήμερα, 20 Μαΐου. Πάμε για τις επόμενες δύο ώρες, φίλες και φίλοι, με ωραίες μουσικές, με ωραία τραγούδια, με τον Χρήστο Βουγιουκλάκη απέναντί μου. Στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ, στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Εύχομαι να είστε όλοι καλά, όπου και αν βρίσκεστε. Αν είστε έξω στους δρόμους και επιστρέφετε στο σπίτι σας, εύχομαι καλή ξεκούραση. Αν είστε μπλοκαρισμένοι στην κίνηση στους δρόμους, γιατί είχε κίνηση έξω, καλό είναι να ανοίξετε λίγο παραπάνω το ραδιόφωνο σας. Δώστε λίγο ένταση. Το ραδιόφωνο σας δεν ενοχλεί κανένα, να ακούσετε ωραίες μουσικές μέχρι να φτάσετε εκεί που είναι να φτάσετε. Για όλους τους υπόλοιπους, σε όλο το τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, εύχομαι καλή ακρόαση, καλή διασκέδαση και καλώς όρισατε στην παρέα μας. Gloria Trevi, παρέα με τη Μολαφέρτε, ζωντανά στο El Mujer.

2-10-60-66-429. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κόσμος Radio.gr. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση στο διαδίκτυο. Μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Και από το δέκτη της τηλεόρασης ακούτε Κόσμος και Κόσμος Jazz. Και μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα ακούτε τον κόσμο live alive on demand. Ό,τι ώρα θέλετε, όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο του κόσμου σημείο και αν βρίσκεστε. Omri Samdar, Lose Your Soul. Καλησπέριζουμε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε, αφήνετε τα μηνύματά σας, καλησπέρα σας, προτιμήσεις σας. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Ο Μρις Σαντάρ, λοιπόν, από το τραγούδι που έκανε επιτυχία ο Gosling, ο Ryan Gosling. Με τον Ζακ Σίλτς και τους Dead Man's Bones εκεί στο, πότε ήτανε, τέλη του 2011-2012. Οι δυο τους είχαν συναντηθεί κάπου στην Καλιφόρνια παίζοντας indie rock το 2005-2006 αν δεν κάνω λάθος. Και είχαν μαζί και το Flea πάνω στην πάντα με τους Red Hot Chili Peppers στο Los Angeles. Φανταστείτε, ο Flea τώρα αυτόν τον καιρό έχει κάνει ένα μεγάλο μπαμ και διαφορά στην καριέρα του, και μαζί με τον Μπάσο έχει βγάλει και ένα άλμπουμ τις τελευταίες 2-3 εβδομάδες. Jazz, alternative, εντελώς εναλλακτικό, αλλά δεν πάβει όμως να είναι jazz. Έχει και μια φοβερή διασκευή του Wichita Lyman, του Glenn Campbell με τον Nick Cave. Εντάξει, είναι ένα εξαιρετικό άλμπουμ, πραγματικά δύσκολο μεν στην ακρόαση, αλλά δείχνει ότι ο Flea μπορεί να παίζει και τρομπέτα πάρα πολύ καλά, όσο ακριβώς παίζει μπάσο με τους Red Hot Chili Peppers. Όλα αυτά για την ιστορία, για τη μουσική, για τους Dead Man Bones και φυσικά για τον Mrs. Andar και το Lose Your Soul, που ούτως ή άλλως το αγαπάμε. Έχουμε Facebook και Instagram, μας κάνετε follow και like στις σελίδες μας, μπαίνετε μέσα στα social media, τρέχουν διαγωνισμοί φίλες και φίλοι, και τρέχει και διαγωνισμός μόνο στο Instagram, διπλές προσκλήσεις για την avant premiere της ταινίας Πικρές Γιορτές του Αλμοδόβαρ στο Σινέ Παρί στην Πλάκα. Και είναι τόσο ωραίο το Σινέ Παρί, γιατί είναι από τα πιο ωραία σινεμά. Μην πω ότι είναι, πρέπει να είναι ένα από τα πιο ωραία θερινά σινεμά σε όλη την Ευρώπη, τουλάχιστον στα Βαλκάνια είναι σίγουρο αυτό το πράγμα. Τη Δευτέρα, λοιπόν, 25 Μαΐου, έχουμε την avant premiere της ταινίας Πικρές Γιορτές του Αλμοδόβαρ. Ο διαγωνισμός λήγει την Παρασκευή στις 22 του μήνα το απόγευμα. Όλοι όσοι κερδίσετε ενημερώνεστε με προσωπικό μήνυμα. Από εκεί και πέρα έχουμε λοιπόν τα social media, έχουμε φυσικά το Viber. Καλησπέριζουμε όλους εσάς. Καταρχήν να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί στέλνετε ακόμα μηνύματα, για τις ευχές σας χθες για την ημέρα των γενεθλίων. Να είστε καλά πραγματικά. Σας ευχαριστώ. Αντεύχομαι σε όλους και επίσημα και δημόσια για το μικρόφωνο και για όλους τους

φίλους συναδέλφους εδώ από την ΕΡΤ, αλλά και από όλους εσάς τους ακροατές και όλο τον κόσμο που αγαπάμε τόσο πολύ και το ανταποκρινόμαστε τόσα χρόνια και στην εκπομπή κάθε μέρα, γιατί φίλες και φίλοι είναι διαδραστικό αυτό το πράγμα, υπάρχει μια επαφή ούτως ή άλλως εδώ και τόσα χρόνια. Έχουμε Messenger, στέλνετε μηνύματα, να μπείτε και μέσα στο Spotify, γιατί υπάρχει λίστα για το Μάιο. Κόσμος Radio στο προφίλ είναι τα τραγούδια, τα 20 τραγούδια, επιλογές από τους παραγωγούς του Κόσμος, προτάσεις για το μήνα που τρέχει. Και είναι και κομμάτια που ακούμε και κομμάτια που αγαπάμε και κομμάτια που θα αγαπήσουμε, και είναι προτάσεις του Κόσμος μέσα από την ενημερωμένη Spotify playlist που τρέχει κάθε μήνα με 20 διαφορετικές επιλογές εδώ από τους παραγωγούς του Κόσμος.

0: yesterday when I was young.
1: Yesterday when I was young. Λοιπόν, αυτός είναι ο Roy Clark στο Reorchestrated Theme που έκανε ο Inspiro πριν από μερικά χρόνια, ένα από τις μεγαλύτερες επιτυχίες που έκανε ο Roy Clark, αν και ο ίδιος, φανταστείτε έτσι, είχε ξεκινήσει με τη Wanda Jackson το 59 να παίζει ροκαμπίλι με την Wanda και αργότερα βέβαια με τον Jimmy Hensley. Αργότερα έκανε πολύ τηλεόραση ο Roy Clark, μια πολύ πετυχημένη μουσική τηλεοπτική σειρά, και φανταστείτε ότι είχε ξεκινήσει τότε με τον ερχόμενο αστέρι, με τον Jimmy Dean που είχε γράψει το King of the Road στα μέσα της δεκαετίας του 50. Ήταν μια εκπομπή που είχε πολύ μεγάλη τηλεθέαση στην αμερικάνικη τηλεόραση για πάνω από 25 χρόνια. Όλα αυτά για τον μεγάλο Roy Clark και το Yesterday When I Was Young, ένα τραγούδι που έγινε μεγάλη επιτυχία φυσικά στην Ευρώπη με τη φωνή του Ασναβούρ. Και εκείνη την εποχή στα γαλλικά είχε γίνει και στο ελληνικό κοινό. Το είχαν ακούσει πολύ. Καινούριο άλμπουμ, φίλες και φίλοι, κυκλοφόρησε ο Ντεζιεζή την προηγούμενη εβδομάδα. Ντεζιεζή από την γαλλική Πολυνησία. So good. Τι καλά. Μια χαρά.

the world? Καλή ερώτηση. Αυτό είναι ο Ζίκι Μάρλι. Ζίκι Μάρλι, ωραία συνεργασία. Το τρομπόνι αυτό που ακούτε ανήκει φυσικά στον τρομπόν Σόρτι. Δεύτερα φωνητικά έχει κάνει η Σίλα Ι. Από το νέο άλμπουμ που κυκλοφόρησε τον Απρίλιο με τίτλο Bright Side. Και με πολύ δυνατές συνεργασίες και με την Νίκα Κώστα και με τον Τζέικ Σιμαμπουκούρο. Το έχουμε πει, είναι ο καλύτερος μουσικός γιουκαλίλη στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Συνεργάζεται από τη Χαβάη. Έχει συνεργαστεί με τους Doobie Brothers, συνεργάζεται με τον Mick Fleetwood. Εδώ τώρα και στο νέο άλμπουμ του Ziggy Marley, που το έκανε παραγωγή παρέα με τον αδερφό του στο Los Angeles. Ούτως ή άλλως στο Los Angeles ηχογραφούν εδώ και χρόνια. Μένει νομίζω στο Los Angeles, έχει ένα σπίτι στο Kingston, φυσικά στη Τζαμάικα. Αλλά έχουν φτιάξει ένα πολύ μεγάλο στούντιο. Το κοίταγα λίγο πριν από κάνα δύο χρόνια. Ένα στούντιο που ονομάζεται Rebel Lion Studio και έχουν φύγει όλοι οι Τζαμαϊκανοί και έχουν ανέβει στο Los Angeles να ηχογραφήσουν. Ξέρετε, αυτά είναι τα ωραία πολλές φορές που παρακολουθούμε. Μου λέτε μερικές φορές, ρε Πέτρο, το στούντιο το τάδε στο Νάσβιλ, το στούντιο το τάδε στη Νέα Υόρκη. Ξέρετε, αν μπείτε μερικές φορές μέσα και βλέπετε με το κομμάτι της παραγωγής και τι ηχογραφεί ο καθένας και βλέπετε πραγματικά μέσα στο στούντιο που ηχογραφούν, αν δείτε το στούντιο του David Byrne στη Μεγάλη Βρετανία εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ή στη Real World που είναι μέσα στο δάσος και πραγματικά βλέπει όλα τα βουνά επάνω στη Σκωτία και στη Βόρεια Αγγλία και δείτε πού ηχογραφούν οι άνθρωποι, θα πείτε ναι, ok, αυτό είναι πραγματικά το Black Rock, όταν το στούντιο στη Σαντορίνη που έχει από κάτω τον κρεμό και ηχογραφούσαν από τους Μετάλλικα και τον Μποναμάσα μέχρι την γυναίκα του Κόσμος και του Νιάς. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μπαίνεις τώρα μέσα και βλέπεις τα στούντιο και λες τώρα, για όνομα του Θεού, πού γράφουν οι άνθρωποι. Είναι ωραίο. Τη γυναίκα του Τόμ Χάνκς έλεγα. Είχε πάει να δει το στούντιο και μπήκε μέσα και ηχογράφησε. Home again. Εδώ στον κόσμο στους 93,6.

Αυτή είναι η οικογένεια Γκίμπ, η γνωστή οικογένεια του Μωρίς, του Ρόμπιν και του Μπάρι Γκίμπ. Και βέβαια έβγαλαν οι Bee Gees εξαιρετικές μουσικές, μεγάλες μελωδίες. Το λέω αυτό γιατί έχουν περάσει ούτε λίγο ούτε πολύ, φίλες και φίλοι, 14 χρόνια που σας σήμερα έφυγε στο Λονδίνο νεότατος 62 χρονών ο Ρόμπιν Γκίμπ. Ο μόνος που έχει μείνει από την οικογένεια είναι μόνο ο Μπάρι, γιατί υπάρχει και ο Στίβ Γκίμπ που είναι ο ανιψιός της όλης οικογένειας, ο οποίος και αυτός βέβαια είναι μουσικός, γεννημένος το 73, αλλά ο Στίβ Γκίμπ αυτή τη στιγμή παίζει κυρίως, τον ξέρουν κάποιοι με τους Kingdom of Sorrow, όπου είναι heavy metal μπάντα στη Μεγάλη Βρετανία. Έτσι απλά για να ακολουθήσει και εκείνος, ο γιος του Μπάρι Γκίμπ είναι, για να ακολουθήσει λίγο όλη αυτή την οικογένεια. Είχε παίξει κάποια στιγμή κιθάρα στην οικογενειακή μπάντα, αλλά βέβαια όταν λέμε για τους Bee Gees, είναι αυτός ο ήχος που δημιουργήθηκε από το Isle of Man και αργότερα στο Manchester και φυσικά σε όλο τον κόσμο. Θεωρώ ότι η πρώτη περίοδος των Bee Gees, μιας και λέμε για τον Ρόμπιν Γκίμπ που έφυγε από τη ζωή σας σήμερα, η πρώτη περίοδος των Bee Gees εγώ θεωρώ ότι ήταν και η πιο γόνιμη, ήταν η ψυχεδελική τους, αν θέλετε, πινελιά εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 60 στην Μεγάλη Βρετανία, με τα πρώτα 3-4 άλμπουμ που αν τα ακούσετε πραγματικά σίγουρα θα τα μνημονεύσετε, και το πρώτο και το Spikes and Specs και το ομώνυμο και το Horizontal μέχρι το Odessa, μέχρι το 69-70. Μετά άφησαν αυτό το ψυχεδελικό ήχο και έκαναν κάτι που το έχουν κάνει πάρα πολύ λίγες μπάντες αυτή τη στιγμή και συγκροτήματα στον πλανήτη, και το λέω ότι ακολούθησαν και μπήκανε μέσα στο κλίμα της εποχής, και πολύ περισσότερο όταν μες δεκαετία του 70 ηχογράφησαν και το Stayin' Alive και το How Deep Is Your Love, όπου θεωρείται αυτή τη στιγμή ένα από τα soundtracks των 100 εκτών, δεν ξέρω κι εγώ πόσο, και φυσικά με τις μουσικές και με τις μελωδίες που μπήκε πραγματικά η δίσκο μέσα στη Μεγάλη Βρετανία, μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, αργότερα στο Studio 54, και αυτό το έκαναν αυτή η μετάβαση οι Bee Gees, όπου πολύ λίγες μπάντες είχαν τη δυνατότητα να το κάνουν και να προσαρμοστούν πραγματικά στα μέτρα και στα σταθμά της εποχής. Αφού λέμε για το Manchester, πάμε να συναντήσουμε τη Λουσέν, παιδί γεννημαθρέμα από το Manchester, και Shoot You Dead.

Αυτός λοιπόν είναι ο Φεντερίκο Μπέλε. Φεντερίκο Μπέλε στις μελωδίες και στα τραγούδια από την Αργεντινή. Ένα άλμπουμ που ούτως ή άλλως τα άλμπουμ του Φεντερίκο Μπέλε είχαν γίνει σε παραγωγές των Hilton και Garza, των Thievery Corporation. Thievery που θα έρθουν στην Ελλάδα για άλλη μια φορά. Μπαίνουμε σε ένα ήχο Latin, σε έναν ήχο που ούτως ή άλλως την άλλη εβδομάδα θα το ζήσουμε. Θα ζήσουμε και την jazz και τη Latin. Αφενός μεν τη jazz, γιατί έρχεται το Athens Jazz Festival, το αγαπημένο μας φεστιβάλ που δίνουμε ραντεβού όλοι εμείς και όλοι εσείς στην Τεχνόπολη. Φέτος λοιπόν 25 χρόνια Athens Jazz Festival, το παλιό Τεχνόπολης Jazz Festival, το Athens Jazz Festival όπως θέλετε το λέτε, το οποίο θα λάβει χώρα από την άλλη Δευτέρα. Εκεί θα βρεθούμε και εμείς παραδοσιακά στις 8 η ώρα το βράδυ, μεταδίδοντας τον Παλμό και πολύ περισσότερο την πρώτη μέρα που είναι το ελληνικό setup με τον Σταύρο Λάτσια Quartet, το My Ennio Morricone που θα παρουσιάσει και τους Greek Cooking Band στις 10.30 το βράδυ. Εκεί θα είμαστε, θα έρθουν και από το μικρόφωνο, θα τα πούνε, θα τα πούμε, θα μεταδώσουμε φυσικά το κλίμα της ώρας και της ημέρας, και είναι και πάρα πολύ ωραίο γιατί πάντα μαζευόμαστε όλοι και αγαπάμε ιδιαίτερα και την Τεχνόπολη και αυτό το φεστιβάλ που φέτος κλείνει 25 χρόνια και συμπέφτουν 25 χρόνια με το δικό μας τον κόσμο. Θα βρεθούμε στην Τεχνόπολη φέτος όμως και την Παρασκευή, και την Παρασκευή σε μια δυνατή μέρα. Από τα ξένα σχήματα φέτος λοιπόν θα βρεθούμε δύο φορές στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, όπου παράλληλα, να το πούμε και αυτό, υπάρχει ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δράσεων στην ιστορία του φεστιβάλ φέτος, ούτως ή άλλως για τα 25 χρόνια του Jazz Festival, με φωτογραφική έκθεση, με έκθεση κόμικ, με πάρα πολλά πράγματα που μπορείτε να πάρετε ούτως ή άλλως και τα παιδιά σας μαζί, και βέβαια να συναντηθείτε όλοι και να δείτε ωραία πράγματα, να δείτε ωραία σχήματα δωρεάν. Μπορώ να πω, κοιτώντας λίγο το setup και το πρόγραμμα και του φετινού φεστιβάλ, πολλά ονόματα από αυτά που βλέπουμε δωρεάν στην Τεχνόπολη, να έχετε υπόψη σας ότι στο εξωτερικό πληρώνονται. Δηλαδή δεν είναι όλα for free όπως γίνεται αυτή τη στιγμή στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, και είναι πολύ ωραίο αυτό και είναι και καλή ευκαιρία να έρθει κάποιος, να πάρει τα παιδιά του, να πάρει τους φίλους του, την οικογένειά του, να ακούσει ωραίες μουσικές, να μπει μες στον Παλμό και να νιώσει λίγο παραπάνω το καλοκαίρι. Όλα αυτά αυτή τη Δευτέρα ως Παρασκευή θα βρίσκεται το κόσμος στην, κοντά στο Mid Market, εκεί στην επαιτειακή διοργάνωση του φεστιβάλ για τα 25 χρόνια. Κόσμος Jazz Party το Σάββατο 30 Μαΐου στο Καραζάτε Roof Stage. Ένα μοναδικό μίξ και με Latin και με Jazz και φυσικά με πολύ όμορφες μουσικές και με ένα πάρτι αντάξιο φυσικά της, του ονόματος της Ροζάνα Μαϊλάν, όπου θα βρεθεί επάνω στη σκηνή με 11 μουσικούς, θα φέρει τον Παλμό της Κούβας, όλο αυτό το ρυθμό και τα πάντα που μπορούν να σκάνουν, να χορέψεις, να τραγουδείς, να διασκεδάσεις, να μαζευτείς, και με θέα την Τεχνόπολη, έτσι πάνω στην ταράτσα ακριβώς στον Καζάρτε, Καζάρτε Roof Stage, και η παραγωγή του κόσμου θα παίξουν μουσική, ωραία πράγματα, ό,τι πρέπει για να ανοίξει το συναυλιακό καλοκαίρι και επίσημα, που ούτως ή άλλως έχει ανοίξει, για κάποιους έχει ανοίξει η hard rock πλευρά, έχει ανοίξει, περιμένουν και το Σάββατο τους Maiden στο Ολυμπιακό Στάδιο, ήρθαν εκεί Metallica, έχουν βγει τα πρώτα heavy groups, αλλά είδαμε και Patti Smith, ήρθε και στο Floyd η Tinariwen, πολλά, πολλά και ωραία πράγματα. Λοιπόν, εμείς με τους Caruan και το Reflections of a Poem πάμε μέχρι τις 9. Με αυτό το μουσικό που μας έρχεται από την Αυστρία, κουρδικής καταγωγής, βάζοντας το Fusion και το Oriental με στη μουσική, θα μας πάει μέχρι τις 9 και επιστρέφουμε σε λίγο, μη φύγει κανείς.

0: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
1: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
0: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
1: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
2: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
3: 25 χρόνια Athens Jazz. Το φεστιβάλ ορόσημο της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων έρχεται πιο εκρηκτικό από ποτέ. Από τις 25 έως τις 31 Μαΐου, 20 σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό φέρνουν στη σκηνή την πιο σύγχρονη, τολμηρή και ανατρεπτική πλευρά της jazz του σήμερα σε μια μεγάλη επαιδειακή γιορτή. Εκθέσεις, meet market, δράσεις για παιδιά, διαδραστικές εμπειρίες και πάρτι απογειώνουν τη φεστιβαλική εμπειρία. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο athensjazz.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Ο σαξοφωνίστας Μπίκο Αγκουσέφ και η ορχήστρα του από τη Βόρεια Μακεδονία κάθε χρόνο ταξιδεύουν στο καρναβάλι της Νάουσας και με τη μουσική τους ενώνουν ρυθμούς και παραδόσεις.
6: Ναύουσα, όμπεσενε, όμπεσενε.
5: Ο Μπίκο και η ορχήστρα του. Από την Παρασκευή 22 έως και την Κυριακή 24 Μαΐου στον θερινό κινηματογράφο ΛΑΗΣ της Ταινιοθήκης της Ελλάδας.
2: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Μπαΐα, αυτή είναι η Τζίλιαν Κανιζάρες από την Κούβα. Εδώ είμαστε και εμείς, κάπως έτσι επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο στους 93,6 με τζαζ μουσικές και με τζαζ ρυθμούς που θα ακολουθήσουν και προς το τέλος της εβδομάδας. Και φυσικά με αποκορύφωμα την άλλη εβδομάδα, είπαμε, Jazz Festival, θα βρεθεί ο κόσμος στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων για άλλη μια χρονιά. Και δύο μέρες φέτος, και την Δευτέρα και την Παρασκευή στη Τεχνόπολη στον Γκάζι, μαζί με όλους εσάς, να μεταδώσουμε, να δώσουμε τον παλμό μία μέρα, την Παρασκευή τουλάχιστον 29 του μήνα, μία μέρα πριν κάνουμε το μεγάλο πάρτι ακριβώς απέναντι στη Βουτάδων, στον Καζάρτε, στην Ταράτσα, στο Roof Stage, και βέβαια τη Δευτέρα για να παρουσιάσουμε τις ελληνικές συμμετοχές, για να ανοίξει όμορφα το 25ο Jazz Festival και να γιορτάσουμε και τα 25 χρόνια του Κόσμος. Μην νομίζετε να τα γιορτάσουμε μόνο φέτος, μόνο μάλλον την άλλη εβδομάδα. Θα γίνουν πολλά δρόμενα. Θέλω να πιστεύω ότι μέχρι το τέλος του χρόνου και πολλές εκδηλώσεις και πολλά πράγματα εκτός. Να είμαστε καλά, να τα ζήσουμε και να περάσουμε όλοι καλά και εσείς καλύτερα. Ο Μπάμπης Δούκαλος βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Έτσι, να το δώσουμε και λίγο παραπάνω μόνο του στην κιθάρα. Αυτά έλεγε ο Χωσέ Φελισιάνο, παίζοντας τι άλλο, τις μουσικές του φίλου του, του Μάικλ Τζάκσον. Καλώς όρισα στην παρέα μας.

Αυτός είναι ο Χωσέ Φελισιάνο να ερμηνεύει Billie Jean. Όταν είχε έρθει στην Αθήνα πριν από πολλά χρόνια στον Καζάρτε, είχαμε μιλήσει, έχω μιλήσει 2-3 φορές με τον Χωσέ Φελισιάνο από τότε. Αλλά το ωραίο ήταν ότι παίζοντας μουσικές και συζητώντας φυσικά για τις μουσικές, του είχα πει πόσο πολύ ήξερε τον Μάικλ Τζάκσον, τον MJ. Μου λέει, εγώ όταν είχε γεννηθεί ο Μάικλ Τζάκσον, τον ήξερα και μάλιστα είχαμε ψιλοδουλέψει όταν ήταν ακόμα στους Jackson 5. Η διαφορά είναι ότι όταν έπαιξε τον Billie Jean και έβγαλε το Thriller, προφανώς και λόγω της σχέσης του τότε και με την παραγωγή και στο στούντιο, ήταν ούτως ή άλλως και στο We Are The World και σε πολλά πράγματα, ο Χωσέ Φελισιάνο εξάλλου ήταν και είναι ακόμα ένα τεράστιο όνομα και κεφάλαιο στη Spanish Latin μουσική. Και πει το εξής, ότι ήταν η μεγάλη πρωτοπορία που έκανε ο Χωσέ Φελισιάνο ήταν ότι έβαλε την πλαστική τις πλαστικές χορδές, την κλασική κιθάρα στην rock και στην pop μουσική. Και αυτό δεν το έκανε μόνο με τον Billie Jean, αυτό το έκανε και σε πολλά κομμάτια. Και ακούμε σήμερα όλη την ημέρα για το Μάτζαρεκ, που πέθανε ο Μάτζαρεκ. Όταν το ρώτησα πως του φάνηκε τότε το Light My Fire, μου λέει, εγώ δεν είχα προλάβει ούτως ή άλλως τον Μόρισον, αλλά μία φορά που είδα τον Κρούγκερ και τον Μάτζαρεκ και ψιλομιλήσαμε το 75-76, άφησε να εννοηθεί από τον Μάτζαρεκ ότι καλά έκανες και πήρες το τραγούδι εκείνη την εποχή, το διασκεύασες και έπαιξες, γιατί ούτως ή άλλως ο Μόρισον βρισκόταν σε ένα εντελώς διαφορετικό πλανήτη και σε ένα εντελώς διαφορετικό κόνσεπτ. Καλά έκανες και πήρες το κομμάτι και το ηχογράφησες εκείνη την εποχή. Και φυσικά με την αλλογή της δισκογραφικής εταιρείας, γιατί κανένας δεν έπαιρνε τέτοιες πρωτοβουλίες. Από την άλλη, ας μην ξεχνάμε ότι οι Doors ήταν ξεγραμμένοι από παντού στην Αμερική, δεν τους πήραν ούτε στο Woodstock, και με όλα αυτά τα πράγματα που είχαν συμβεί, θεωρητικά είχε κλείσει το μεγάλο κεφάλαιο. Δεν είχαν πάει και άλλοι καλλιτέχνες τότε, αλλά η κίνηση του να πάρει ένα κομμάτι το οποίο ήταν αμυγός ροκ και signature song τελικά, όπως έδειξαν τα πράγματα και η ιστορία της μουσικής, το να κάνεις το Light My Fire και να του βάλεις classic guitar με πλαστική χορδή, τότε ήταν ιδιαίτερα πρωτοποριακό και καινοτόμο. Και το λέω αυτό για τον Michael Jackson, γιατί ο Michael Jackson, κοιτώντας και ήδη στο εμπαρόδο με την ταινία που έχει ανέβει αυτές τις μέρες και παίζεται στη μεγάλη οθόνη, έχει μπει και στην κορυφή στο Billboard, στο Billboard 200, κυρίως στους καλλιτέχνες, στο Artistic Show. Μετά από πάρα πολλά χρόνια λοιπόν ξαναμπαίνει στο Billboard Global 200 λόγω της κυκλοφορίας και της ταινίας του. Φανταστείτε ότι ο Michael Jackson έχει φύγει από τη ζωή από το 2009. Pull Stop the Rain, πριν από μερικά χρόνια ο John Fogerty έβαλε μέσα στο στούντιο τους φίλους του και τον Bob Singer.

Cool Stop the Rain από το 1970, από την εποχή των Creedence Clearwater Revival και το Cosmos Factory, βάζοντας τη folk, τη rock και το roots rock μέσα στο χάρτη, και φυσικά τον John Fogerty, μετά από τόσα χρόνια να μην ξεχνάει αυτή πολύ μεγάλη επιτυχία και όλα τα τραγούδια που έγιναν διάσημοι Creedence σε όλο τον πλανήτη, και με το Looking Out My Back Door και με το Long As I Can See the Light και πολλά πολλά άλλα, εδώ παρέα με τους φίλους του από το 2012. Και εμείς πάμε να κάνουμε μια μικρή στάση στη Νέα Υόρκη, αφού στείλουμε τους χαιρετισμούς μας και στη Νέα Υόρκη, μας κάνει τα ακρόαση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι στην Αμερική. Woman of the Ghetto από το ιστορικό Spice of Life της Marlina Show.

0: Κόσμος 93,6.
1: 7 μικρών βιβλιοπωλείων. Από τις 25 έως τις 30 Μαΐου δίνουμε και πάλι ραντεβού στα μικρά βιβλιοπωλεία όλης της χώρας για μια εβδομάδα γεμάτη συναντήσεις, δράσεις, αφηγήσεις και ιστορίες που μας ενώνουν. Γιατί το μικρό βιβλιοπωλείο είναι δημιουργία, είναι γνώση, είναι κομμάτι της γειτονιάς. Εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων. Εκεί που η ανάγνωση γίνεται γιορτή. Μάθε τα πάντα στο littlebookstoresweek.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.
2: Κόσμος Classic.

Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6 και επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι, με τους Thievery Corporation. Και επιστρέψαμε με τους Thievery Corporation που θα τους δούμε και στην Αθήνα φέτος, παρέα με τους Wailers. Αυτή την μπάντα που θα μπορούσε κανείς να πει ότι συναντά τη διαχρονική μουσική κληρονομιά του Bob Marley στις 11 Ιουνίου στην Πλατεία Νερού. Thievery Corporations λοιπόν στο 10ο Release Athens Festival που λαμβάνει χώρα για άλλη μια φορά, όπως τα τελευταία χρόνια γνωρίζουμε όλοι, στην Πλατεία Νερού. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς παρέα με τον Μπάμπη Δούκαρο στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς όρισατε, φίλες και φίλοι, στην παρέα μας. Να είστε όλοι καλά όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε. Don't think twice, it's alright.

Just like Jesse James. Λοιπόν, ξέρετε τι έγινε. Σήμερα έψαχνα λίγο τα κομμάτια. Έπεσα πάνω στο Just like Jesse James. Και λέω εντάξει, αυτό είναι και λόγω της ΕΡ και λόγω της ημέρας. Βρήκα δυστυχώς την alternative version, όπου η alternative version ήταν το ένα κομμάτι, το ένα κανάλι που είχε μόνο τα μισαφορητικά. Λοιπόν, πάμε να την ακούσουμε κανονικά την ΣΕΡ να τραγουδάει Just Like Jesse James. ΣΕΡ που σήμερα κλείνει τα 80, παρακαλώ.

Just like Jesse James. Λοιπόν, αυτή είναι η Σερ, την ακούσαμε ολόκληρη. Θα σας πω, φίλες και φίλοι, λοιπόν, τι έγινε, για ποιο λόγο το ακούσαμε έτσι στην αρχή το τραγούδι. Καταρχήν, το Just Like Jesse James είναι ένα τραγούδι που ηχογράφησε η Σερ στα τέλη της δεκαετίας του 80, το 1989, από το Heart of Stone. Ήταν ένα από τα άλμπουμ, από τα άπειρα άλμπουμ που έχει ηχογραφήσει, έχει συνεργαστεί και έχει βάλει φαρδιά πλατιά την υπογραφή του ο Desmond Child. Desmond Child, ετοιμάζουμε ένα φοβερό podcast, φίλες και φίλοι. Τις επόμενες μέρες θα μάθετε περισσότερα για την ζωή του Desmond Child, για το βιβλίο που έχει γράψει, για την αυτοβιογραφία του που έχει κυκλοφορήσει και για όλα αυτά που έχει κάνει αυτός ο πολύ σπουδαίος, μεγάλος μουσικός, παραγωγός, arranger, στιχουργός, όπου ούτε λίγο ούτε πολύ έχει πουλήσει κοντά 1 δισεκατομμύριο δίσκους μέχρι σήμερα. Και βέβαια το Just Like Jesse James ήταν η παραγωγή του Desmond Child και της Diane Warren. Είχε κάνει και φωνητικά, το είχε πει κάποια στιγμή και στη συνέντευξη, αλλά όλα τα άλλα τα αφήνουμε λίγο για έκπληξη, δεν μπορούμε να σας τα λέμε όλα. Όλα αυτά όμως για τη Σερ, που σίγουρα η Σερ θα γιορτάσει και γιορτάζει τα 80 της χρόνια, είναι ενεργή ακόμα, μπορεί κανονικά να, όχι να τραγουδήσει όπως τότε βέβαια, αλλά το σίγουρο είναι ότι μπορεί να κάνει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Και πριν από 1,5 χρόνο ανέβηκε και ένα Broadway show με θέμα τη ζωή της, όπου βέβαια και η ίδια το παρουσίασε και τραγούδησε σε 2 κομμάτια στο Broadway στην Νέα Υόρκη. Όλα αυτά για την Σερ που γιορτάζει, για τη Σερ που την τιμάμε και βέβαια τη θυμόμαστε πάντα, αφενός μεν για το γάμο της με τον Greg Goldwell, που μόνο γάμος δεν ήταν, για τη συνεργασία της και φυσικά για τον Sonny Bono που έκανε το μεγάλο μπαμ στην δεκαετία του 60. Εμείς πάμε να ακούσουμε την Αλκιόνη. Αλκιόνη και Favorite Things, αποκλειστικά εδώ από τον κόσμο ή αλλιώς Μαρία Σλατάνη και το Small Philosophy στο νέο της άλμπουμ που ακούτε εδώ αποκλειστικά από τον κόσμο. Favorite word is safety.

Αποκλειστικά λοιπόν από τον κόσμο η Αλκιόνη και το Favorite Things από το άλμπουμ της που κυκλοφορεί στο τέλος της εβδομάδας και κάπως έτσι πήγαν σήμερα εδώ τα πράγματα, φίλες και φίλοι, στο δικό μας κόσμο, στο δικό σας κόσμο, στους 93,6. Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ, ο Πάπης Δούκαρος ήταν πάντα στον ήχο και θα παραμείνει μέχρι τις 12 παρέα με τη Ρουμπίνη Σταγκουράκη που ήδη βρίσκεται στο στούντιο για να σας πάει με τις δικές της μουσικές επιλογές. Να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς σας. I want you. Ρεμιξαρισμένος Marvin Gaye. Το άλμπουμ που θα παρουσιάσει ο Jose James στην Αθήνα τον Ιούλιο. Ραντεβού αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8. Από τον Πέτρο Αδάμ να έχετε ένα πολύ πολύ πολύ όμορφο βράδυ. Πολλά φιλιά. Bye bye.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Τζο Κόι, ο παγκοσμίου φήμης stand-up κωμικός, έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Με sold-out shows σε όλο τον κόσμο και εκατομμύρια fans, συγκαταλέγεται σταθερά στους top 10 εμπορικότερους stand-up comedians παγκοσμίως. Ο Τζο Κόι ανεβαίνει στη σκηνή του City Theater για μια μοναδική βραδιά γέλιου. Παρασκευή 19 Ιουνίου από το Comedy's Finest. Μην το χάσετε. Εισιτήρια στο mall.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
4: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

Καλωσορίσατε στον κόσμο. Όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, θα θυμηθούμε σήμερα τον Τζο Κόκερ με αυτή την καταπληκτική φωνή. Βρετανός τραγουδιστής με μια πολύ δυναμική παρουσία στις συναυλίες του, με μια πολύ έτσι προσωπικό στυλ κίνησης. Summer in the City, Τζο Κόκερ. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Θα ακούσουμε μεγάλες επιτυχίες του Κόκερ σήμερα. Αλλά να πάμε και στο σήμερα. Rolling Stones κυκλοφόρησαν καινούριο άλμπουμ. Foreign Tongues. Αυτό είναι το In the Stars. Βγήκε ένα βίντεο κλιπ το οποίο χρησιμοποιεί deepfake technology. Πολλούς drummers, πολλές κιθάρες. In the Stars, Rolling Stones.

Λοιπόν, σήμερα κλείνει τα 80 η ΣΕΡ, το έλεγε πριν και ο Πέτρος. Με καταγωγή από την Αρμενία, ο πατέρας της Σέριλ Σαρκιζιάν, μια θεά της pop. Που ξεκίνησε η δόξα της το 65 μαζί με τον ντουέτο Sony & Cher και το τρομερό τους τραγουδάκι I Got You Baby. Θα πάω στο

Λοιπόν, 80 χρόνια η Σερ, πολύ βραβευμένη, Emmy, Grammy, χρυσές σφαίρες, Όσκαρ. Της αρέσει να το σαρκάζεται, Uber Star. Και έχουν μείνει και στην ιστορία πολλές ατάκες που έχει.

Στη Σέρ σίγουρα υπήρξε μια γυναίκα η οποία παρουσίασε, προσδιόριζε μάλλον την pop μουσική, τη μόδα, την τηλεοπτική περσόνα και κινηματογραφική περσόνα. Παραμένει πάντα επικαιρή, μια καριέρα 6 δεκαετίες.

χίλιες φορές πιο δύσκολο να επιστρέψεις παρά να γίνεις διάσημος. Γιατί το να κάνεις comeback είναι σχεδόν αδύνατο. Η Σέρκα να κάνει comeback, τι κάνει comeback πάντα.

Αυτή είναι η Jessie Ware και θα κάνουμε άλλη μια βουτιά στο παρελθόν. Να πάμε αυτή τη φορά στα γενέθλια ενός Ιταλού, του Αλμπάνο, Αλμπάνο Αντώνιο Καρίζη. Μαζί με Ρωμίνα Πάουερ, που τραγούδησε αυτήν την τεράστια επιτυχία, Felicita.

να υπενθυμίσω ότι την επόμενη εβδομάδα, Δευτέρα και Παρασκευή, θα είμαστε στο φεστιβάλ, στο Athens Jazz Festival, που γιορτάζει φέτος τα 25 του χρόνια. Μαζί και εμείς με το φεστιβάλ θα μεταδώσουμε απευθείας το πρόγραμμά μας από την Τεχνόπολη, μεταφέροντας όσα συμβαίνουν στη σκηνή και τα δύο βράδια. Εγώ και ο Πέτρος κυρίως, αλλά και άλλοι θα είναι εκεί, η παραγωγή του κόσμου.

Η είσοδος είναι ελεύθερη. Το φεστιβάλ γιορτάζει 25 χρόνια και το γιορτάζει δέοντος. Ένα τραγούδι το οποίο γράφτηκε το 1964 για την Ινα Σιμών, εδώ από τον Τζο Κόκερ.

Λοιπόν, να επαναλάβω ότι τη Δευτέρα το βράδυ 25 Μαΐου Σταύρος Λάντσιας με το κουαρτέτα του ελληνική συμμετοχή θα παρουσιάσουν Μαϊένιο Μωρικόνε. Και στις 10.30 στη σκηνή της Τεχνόπολης ανέβει μια μπάντα η οποία έχει δημιουργηθεί ειδικά για το Athens Jazz Festival. The Greek Cooking Band.

Εμείς λοιπόν θα είμαστε εκεί και τη Δευτέρα και την Παρασκευή, αλλά και το Σάββατο ακριβώς δίπλα στον Καζάρτε, στο Καζάρτε Roof Stage. Σας καλούμε στο πάρτι μας με χρώμα Λάτιν αυτή τη φορά, Ροζάνα Μαϊλάν, 11 μελή ορχήστρα από την Κούβα, είσοδος ελεύθερη.

Λοιπόν, ο Busta Rhymes κλείνει τα 54. Trevor George Smith Jr., Αμερικανός ράπερ. Και αν έχει υποψηφιότητες στα Grammy αυτός, άπειρες. Θεωρείται ένας από τους καλύτερους ράπερ όλων των εποχών. Συνεργασίες με το ποτάμι ατελείωτες. Εδώ με τις Pussycat Dolls στο

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Δέκατο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Το Φεστιβάλ Φέτσα κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει από τις 21 έως τις 28 Μαΐου στους θερινούς κινηματογράφους Ελληνή Cinemax, ΑΕΛΟ Cinemax και στην Ελληνοαμερικανική Ένωση. Οι καλύτερες ταινίες από την Ισπανία και Λατινική Αμερική με πρεμιέρες, διεθνείς καλεσμένους και ειδικά αφιερώματα. Δέκατο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Από τις 21 έως τις 28 Μαΐου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την 11μελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

Η καταπληκτική ερμηνεία του Joe Cocker στο Unchain My Heart του Ray Charles. Εδώ στον αέρα, στον κόσμο, για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιόφωνά τους. Σαν σήμερα 20 Μαΐου του 1944 γεννιέται

τον οποίο βεβαίως θυμόμαστε όλοι για τις καταπληκτικές του ερμηνείες. Ρομπίνα Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Μας ακούτε βεβαίως και από το ίντερνετ cosmosradio.gr. Μας ακούτε και από το ψηφιακό ραδιόφωνο. Από τους δέκτες της τηλεόρασής σας, Μόμπι για τη συνέχεια. Μαζί του Lady Blackbird, Dark Days, έρχεται ο Μόμπι. Πρώτη Ιουλίου, Release Festival.

Λίγο πριν η Άσα Πούτλη από την Ινδία τραγουδούσε Lies, Lies, ψέματα σε ένα remix Crack and Smack. Και εδώ η μεγάλη επιτυχία της Fonce Gall που έγραψε ο Μισελ Μπεργέ το 1987.

Ήταν το 17ο στούντιο άλμπουμ του Van Morrison, Poetic Champions Compose, το 1987. Τώρα και να έγινε κλάσικ για γάμους και έγινε κλάσικ για ταινίες, αυτό που μόλις ακούσαμε ήταν το Someone Like You. Millie Jackson, If Leaving You Is Wrong, I Don't Wanna Be Right. Για να μείνουμε σε ερωτικές μπαλάντες και να έρθει και ο Τζο Κόκερ να τραγουδήσει You're So Beautiful.

Ένα τραγούδι το οποίο βεβαίως έχει ταυτιστεί με τον Τζο Κόκερ, αυτό που μόλις ακούσαμε. Το 1974 το ηχογράφησε. Ανέβηκε νούμερο 5 στις Ηνωμένες Πολιτείες και ήταν από τις μεγαλύτερες πωλήσεις του, και από εκεί στον Billy Withers. Groovy Washington, Billy Withers, Just the Two of Us.

Ένα τρίο είναι αυτό, με το όνομα και το κουμπέ, που έρχεται από την Μποκοτά μεριά και ουσιαστικά μας γλεντάει Αφροκαρίμπιαν ήχη και ρυθμοί και ένα modern hip hop που σε ανεβάζει επικίνδυνα. Η και το κουμπέ το γύρισαν στη λάτι μουσική ακριβώς για να παρτάρουν, και αυτό είναι το στίχημα που βάζουν και με τον Uproot Andy, ο οποίος έρχεται από τη Νέα Υόρκη για να βάλει το κάτι της του σε αυτό το βάμο αντάλε ντούρο, το οποίο και Sky Meet εννοείται στον Νίκο. Αντοχής. Αντέχουμε με μουσικές, αντέχουμε με νοητές διαδρομές, αντέχουμε με παρέες. Αυτό είναι το στίχημα, εκεί αποτυπώνεται το στίγμα μας. Καλώς ήρθατε στην παρέα και φύγαμε. Για πού? Για πού, για πού, για πού? Θα πάμε στους Ντέγκε Ντέγκε Ντέγκε, οι οποίοι έρχονται από το Περού και έχουν να μας πούν πολλές ιστορίες για τις μουσικές τους. Εδώ οι Ντέγκε Ντέγκε Ντέγκε κλείνουν ένα μεγάλο κεφάλαιο από αυτή την τριλογία που έφτιαξαν στο παρελθόν. Έχουν διαλέξει tracks και αγαπημένες μουσικές ανά τα χρόνια και ηχογραφούν στη Λίμα. Ούμος είναι ο τίτλος του άλμπουμ από όπου και αντλούμε αυτό το Μπαραμπάς.

Home, αλλά θα επιστρέψουμε όμορφα και ωραία με τον Blend Miskin, αλλά και την παρέα του που φτιάχνουν μουσικές στη γειτονιά μας. The Two and the One είναι ο τίτλος του άλμπουμ. Αυτή τη φορά ο Blend Miskin υπογράφει μαζί με τους φίλους του, ο Δημητρακόπουλος στο κανονάκι.

επιστρέψουμε στα βόρεια να συναντήσουμε αυτόν τον τύπο, τον Χένρικ Σβάρτς δηλαδή, ο οποίος μπλεντάρει στο Βερολίνο μουσικές που έρχονται από την Αφρική.

www.cosmosradio.gr εκεί από παντού είπαμε, δεν είπαμε ούτε AirTeco έχουμε πει που μας βρίσκεται on demand ό,τι ώρα μας θελήσετε. Wake up, they are the people of the myths. Ναι, η Yoruba Soul και το καινούριο τους υπογράφουν η Ρα

0: Okay, του Play Ambolé είναι από μόνος του μια μοναδική ιστορία. Γράφει τις μουσικές του και αντλεί από τις ρίζες του. Το άλμπουμ αυτό το ηχογραφεί πάντα με την Secondi Band και ο Gay Du Play Ambolé είναι ακριβώς εκεί, στη Γερμανία.
1: Now listen people, university degrees, fuck up. PhDs, fuck up. Financial institutions, fuck up.

Λίγο πιο πέρα στο Λονδίνο, ο Adrian Young φιλοξένησε τον Ebo Taylor, Alicia Hid Mohammed, και εδώ η ιδέα είναι να ηχογραφηθούν μεγάλα το τέμ της μουσικής στο σήμερα. Feeling είναι το άλμπουμ Jazz is Dead.

σούπερ ταλαντούχο ο Κεσάδα, μαζί και η Τίτα Λίμα, εδώ ένα ξεχωριστό σόουλ που έρχεται από το Echo Hotel, αλλά και τους Echo Kendricks που είναι

κρατήσουμε την Ξαστεριά και τον Αντριάν Κεσάδα και να φύγουμε με την Νίλ Φράνσις και αυτά τα Starry Nights που έφτιαξαν πριν από χρόνια.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: That's life. Τα έλεγε ο Φρανκ Σινάτρα, αλλά ποιος τον άκουγε. Καλώς ήρθατε στη δεύτερη ωρίτσα μας, στην αλλαγή πλευράς μας. Εδώ είμαστε. Καλώς ήρθατε στην παρέα. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου. Δήμητρα Κακαουνάκη διαλέγει τραγούδια. That's the way I like it.
1: That's life.

κύριος που καταφθάνει έρχεται με το όνομα Robert Finlay και έχει πολλές ιστορίες στη βαλίτσα του. Αυτός τις έχει και εμείς τις χρειαζόμαστε. Έτσι πάνε αυτά. You got it and I need it. Robert Finlay. Από τα Blues Bayou του

0: that time we got everything settled in. We're gonna try to move on. But it's a problem, but it's a problem, but it's a problem when you love them women and they don't love you.
1: I am the master of sex.
2: Φτάνουμε πάντα στους τελευταίους ποιητές, σε αυτούς που επενδύουν σε μια ιδέα. Στον Prince Fatty, που εδώ μαζί με τους Last Poets έφτιαξαν αυτό το μεγάλο.

να ξεχάσεις τον πόνο σου, την αρρώστια σου και να χορέψεις. Αυτό ήταν το στοίχημα που έβαζε χρόνια πίσω ο Bob Marley με τους Wailers. Εννοείται τα κέρδισαν όλα, δεν ξέρω τι έμειναν στα παιδιά. The belly full but we hungry. Εδώ ο Skip Marley μαζί με τη

Ναι, θα φύγω. Θα φύγω και θα πάω σε ένα άλλο γόνο του Φέλα, αυτόν που έρχεται εδώ με την παρέα του Γκαουντί αλλά και του Don Let. Day είναι το κομμάτι όπου εμφανίζεται ο Σεούν Κούτι μαζί με τους EG.

από Θαπία Φλασάκη και Τέλε Σωσίνη. Είναι το δίδυμο που έφτιαξαν στο Λονδίνο για να τραγουδήσουν τις μουσικές τους. My Beautiful City, λένε.

Οι Afro Crusaders τους έχουμε συναντήσει πολλές φορές εδώ στον κόσμο μας, τους Afrobeat Crusaders και τον Segunda Misa που έρχεται με αυτό το Saturday.

Best Solid Funk έγραφε το ημερολόγιο Love and Hate και το κομμάτι διαχρονικό Let My People Go.

που ο Carl Hector έφτιαξε καινούριο άλμπουμ με τη συμμετοχή του Whitefield, νομίζω ότι μπορούμε να φτάσουμε σε αυτό το μεγάλο σπουδαίο άλμπουμ που δημιουργήθηκε μέσα σε 15 ολόκληρα χρόνια, το Earthology, Whitefield Brothers και Safari Strat.

τρίο Μαριτζάτα έρχεται βεβαίως από την Αφρική. Το όνομα αυτών Μαριτζάτα περπατούν μόνοι, όχι έρημοι, μόνοι. I walk alone.

ευχαριστώ για την παρέα, για τα μηνύματα, για την ακρόαση. Εδώ είμαστε να βολτάρουμε κάθε νύχτα με τις μουσικές μας. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα. Αλέξανδρος Καζελάκης φρόντισε τον Νίκο, Δήμητρα Χρονάκη διάλεξε βόλτες. Καλό ξημέρωμα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: cosmosradio.gr Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε